ημών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κύριος μας διδάσκει να προσφωνούμε τον Θεό όχι μόνο Πατέρα, αλλά Πάτερ ημών, Πατέρα μας, όχι Πατέρα μου. Έτσι μας αποτρέπει από μια εγωιστική σχέση με τον Θεό. Υπάρχει ο Θεός και εμείς, όχι ο Θεός και εγώ. Έτσι η καρδιά μας ανοίγει για όλους τους συνανθρώπους μας που είναι, λόγω της κοινής καταγωγής μας, από τον Θεό Πατέρα, κατά φύσιν αδελφοί μας, και προς όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που, λόγω της κοινής πίστεώς μας και κοινής γεννήσεώς μας από την ίδια πνευματική κοιλία της Εκκλησίας, την Αγία Κολυνδήθρα, είναι επιπλέον και κατά χάριν και κατά πνεύμα αδελφοί μας. Πώς μπορείς να έχεις τον Θεό Πατέρα χωρίς να δέχεσαι τους συνανθρώπους σου και μάλιστα τους ομοπίστους σου ως αδελφούς? Μας διδάσκει ο Κύριος, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να προσευχόμεθα για όλους, να αναφέρουμε τις δεήσεις για το κοινό σώμα και καθόλου να μην επιδιώκουμε το ατομικό μας συμφέρον, αλλά σε κάθε περίπτωση το του πλησίον. Έτσι και την έχθρα αφαιρεί και την αφροσύνη καταστέλει και τον θόνο εκβάλλει και την μητέρα όλων των αγαθών, την αγάπη εισάγει και την ανομαλία εξορίζει των ανθρωπίνων πραγμάτων και δείχνει ότι είναι πολύ μεγάλη η ομοτιμία του βασιλέως προς τον πτωχό, αφού στα μέγιστα και αναγκαιότατα μετέχουμε όλοι. Με το να δεχθεί να κληθεί πατέρας όλων, εχάρισε σε όλους την ίδια ευγενική καταγωγή και άρα και ομοτιμία. Έτσι όλοι είμαστε ενωμένοι και κανείς δεν έχει περισσότερο από τον άλλο, ούτε ο πλούσιος από τον πτωχό, ούτε ο κύριος από τον δούλο, ούτε ο άρχον από τον αρχόμενο, ούτε ο βασιλεύς από τον στρατιώτη, ούτε ο φιλόσοφος από τον βάρβαρο, ούτε ο σοφός από τον αγράμματο. Όπως θα ειδούμε περαιτέρω και τα λοιπά αιτήματα της Κυριακής προσευχής μας βοηθούν να ξεπεράσουμε τον οσυρό ατομικισμό και εγωκεντρισμό μας, την φιλαυτία, και να ανοιχθούμε και προσφερθούμε στον Θεό Πατέρα και στους αδελφούς μας. Να αποκτήσουμε δηλαδή την φιλοθεία που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την φιλανθρωπία, φιλαδελφία.

ο εν της ουρανής. Ο Πανάγιος Θεός είναι πατέρας μας, αλλά και ο μόνος εν της ουρανής πατέρας, διευκρινίζει ο Άγιος Χρυσόστομος. Το δε εν της ουρανής, όταν είπε, ουκ εκεί των Θεών συγκλείων τούτο θύσιν, αλλά της γης απάγων των ευχόμενων και της υψηλής προσιλών χωρίης και τεσάνω διατριβές. Δεν περιορίζει δηλαδή τον Θεό στον ουρανό, αλλά υψώνει από την γη τον προσευχόμενο και τον προσιλώνει στους ανωτέρους χώρους και τις άνω κατοικίες. Την αγιότητα λοιπόν του Θεού Πατρός δηλώνει το εν ουρανής και όχι τον τόπο του πανταχού παρόντος Θεού. Έτσι θεολογεί και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, διότι η διάσταση ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο δεν είναι τοπική, ώστε να χρειαστούμε κάποιο τέχνασμα ή κάποια επινόηση για να μεταφέρουμε το βαρύ και παχυλό και χωμάτινο τούτο σαρκείο στην ασώματο και νοερά διαγωγή, αλλά επειδή η αρετή είναι νοητός χωρισμένη από το κακό, στην προαίρεση μόνο του ανθρώπου απόκειται το να είναι σε εκείνο προς το οποίο κλείνει με την επιθυμία του. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας δίδει την πρακτική και ηθική συνέπεια της φράσεως αυτής. Αλλά επειδή ο Πατέρας μας είναι εις τους ουρανούς, πρέπει και εμείς να βλέπουμε με το νου μας εις των ουρανών, εκεί όπου είναι η πατρίδα μας, η Άνω Ιερουσαλήμ, και όχι κάτω εις την γην ως αν τους χείρους, αλλά εις αυτόν τον γλυκύτατον μας σωτήρα και δεσπότην και στα ουράνια κάλλη του Παραδείσου, όχι μόνον εις καιρόν προσευχής, αλλά παντοτινά και εις κάθε καιρόν πρέπει να έχουμε το νου μας εις των ουρανών, για να μην σκορπίζεται εδώ κάτω εις τα φθαρτά και πρόσκαιρα πράγματα.

αγιαστεί το όνομά σου. Είναι το πρώτο αίτημα της Κυριακής Προσευχής. Το αγιαστεί το σημαίνει δοξαστεί το κατά τον Άγιο Χρυσόστομο. Δεν έχει ασφαλώς ο άκτιστος Θεός την ανάγκη να δοξάζεται από τα κτιστά του πλάσματα. Θέλει όμως να τον δοξάζουμε, γιατί αυτό ωφελεί εμάς τους ανθρώπους. Μας προφυλάσσει από τον κίνδυνο να δοξάζουμε τον εαυτό μας με δόξα ψευδή που δεν μας ανήκει. Η φιλοδοξία είναι γέννημα της φιλαυτίας. Δοξάζοντας τον Θεό, τοποθετούμεθα σωστά στον κόσμο, αναγνωρίζοντας τον Θεό ως άξιο δόξης, γιατί Αυτός είναι ο Δημιουργός, ο Πατέρας, ο Πανάγιος, ο Λυτρωτής, η αρχή και το τέλος, το κέντρο του κόσμου. Ενώ εμείς είμεθα πλάσματά Του που υπάρχουμε και ζούμε, γιατί Εκείνος το θέλει. Δοξάζοντας τον εαυτό σου, εξαπατάσαι. Δοξάζοντας τον Θεό, αναγνωρίζεις την φύση σου, τον προορισμό σου, ότι δηλαδή δεν είσαι το κέντρο του κόσμου, δεν είσαι η πηγή της ζωής και της αγιότητος, δεν είσαι από μόνος σου άπειρος και αθάνατος. Με άλλα λόγια, δέχεσαι τα όρια σου. Όταν οι άνθρωποι δοξάζουν τον εαυτό τους, δεν μπορούν να δοξάσουν τον Θεό. Αυτό έπαθαν οι πρωτόπλαστοι. Αυτό έπαθαν οι διδάσκαλοι του Ισραήλ, για τους οποίους ομιλεί ο Κύριος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. «Πώς δύναστε ημείς πιστεύσε, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ου ζητείτε?» Αυτό παθαίνει και η σύγχρονη ουμανιστική μας φιλοσοφία, που θέλει τον άνθρωπο κέντρο του κόσμου. Την στάση του ουμανιστού ανθρώπου συνοψίζει ο Γάλλος άθεος συγγραφέας Ζαν Πολ Σάρτερ, όταν λέγει προς τον Θεό: «Όταν υπάρχεις σύ, δεν μπορώ να υπάρχω εγώ, ή σύ ή εγώ». Και όμως ο άνθρωπος τότε αληθινά δοξάζεται όταν δοξάζει τον Θεό, όταν μέσα στον Θεό μπορεί να γίνει όχι ανεξάρτητος από τον Θεό, όχι ψευδοθεός, αλλά Θεός κατά χάριν, άναρχος και ατελεύτητος κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη έδειξαν για μια ακόμη φορά πως όταν οι άνθρωποι αρνούνται να δοξάσουν τον Θεό, θεοποιούν κάποιον άνθρωπο που τον δοξάζουν ως Θεό. Τα είδωλα όμως πέφτουν και οι αρνούμενοι να δοξάσουν τον αληθινό Θεό βρίσκονται στο χάος. Και ακόμη, ο άνθρωπος που αρνείται να δοξάσει τον Θεό, στο τέλος, αντί δόξης, περιβάλλεται την αθλειότητα ακατανομάστων παθών και κακιών. Οι χριστιανοί μπορούν να συντελέσουν στο να δοξάζεται ο Θεός όταν ζουν ζωή αγία. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου: «Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής». Αντίθετα, όταν δεν έχουμε πολιτεία αντάξια του Θεού, στον οποίον πιστεύουμε, βλασφημείται το όνομα του Θεού διημάσαν της έθνεση. Γι' αυτό και η ευχή «αγιαστεί το όνομά σου» σημαίνει τελικά κατά τον Άγιο Χρυσόστομο «καταξίωσον ούτως ημάς βιούν καθαρός, ως διημών άπαντα σε δοξάζει». Κατά τον ίδιο Άγιο είναι δείγμα τελείας φιλοσοφίας το να δίδουμε σε όλους το παράδειγμα ακυλιδό του βίου, ώστε κάθε ένας που μας βλέπει να αναπέμπει στον Κύριο τη δοξολογία γι' αυτό. Το όνομα του Θεού δοξάζεται όταν οι χριστιανοί αδιάλειπτα, καρδιακά και νοερά κράζουν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Ελέχθη ήδη ότι το όνομα του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Η επίκληση του Θείου ονόματος αγιάζει τον άνθρωπο, και όταν ο άνθρωπος αγιάζεται, δοξάζεται και ο ουράνιος Πατέρας. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω την άποψη ότι η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν» είναι σύνοψη της Κυριακής Προσευχής. Η επίκληση και τα τρία πρώτα αιτήματα συνοψίζονται στο «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού», ενώ τα τρία τελευταία στο «ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Έτσι η ευχή εκφράζει το πνεύμα της Κυριακής Προσευχής και ακόμη προετοιμάζει τον ευχόμενο να λέγει με περισσότερο ζήλο και πνευματική αίσθηση το «Πάτερ ημών».

ελθέτω η βασιλεία σου. Όταν ο Θεός βασιλεύει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ελευθερώνεται, ειρηνεύει, αναπαύεται, αγιάζεται. Όταν δεν βασιλεύει ο Θεός στον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος στην τυραννία του διαβόλου που τον υποδουλώνει στα πάθη, στην φυλαυτία και τον φέρνει στην ανία, στο κενό, στην πλήξη, στη μοναξιά, κάνοντας την ζωή του κόλαση. Ο σημερινός κόσμος που αρνείται την βασιλεία του Θεού βασανίζεται από φρικτές δαιμονικές καταστάσεις όπως τη μαγεία, τις δυσιδαιμονίες, τα ναρκωτικά, την τρομοκρατία, τα εγκλήματα, την διάλυση της οικογενείας. Μας διδάσκει λοιπόν ο Κύριος να ζητούμε να έρθει η βασιλεία Του, που κατά τους Αγίους Πατέρας είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, «Επειδή η ανθρώπινη φύσης αυτοθελήτως εσκλαβώθη εις των ανθρωποκτώνων διάβολων, δια τούτο μας προστάζει ο Κύριος μας να παρακαλούμε τον Θεό και Πατέρα μας να μας ελευθερώσει από την πικράν τυραννία του διαβόλου. Αλλά ο τρόπος δε τούτο δεν γίνεται, πάρεξε αν έλθει η Βασιλεία του Θεού εις ημάς, ήγουν το Πνεύμα το Άγιον, για να αποδιώξει από λόγου μας τον τύραννον εχθρόν και να βασιλεύσει εις ημάς. Δια τούτο πρέπει να λέγομεν κατά των θείων μάξιμων, ελθέτω σου το Πνεύμα το Άγιον, όπως καθαρίσει ημάς ολικός ψυχήτε και σώματι, ήγουν ας έλθει το Πνεύμα το Άγιον, για να μας καθαρίσει τελείως και κατά το σώμα και κατά την ψυχήν, δια να γένομεν κατοικία αξία εις το να υποδεχθόμεν όλην την Αγίαν Τριάδα, για να βασιλεύει εις το εξής ο Θεός εις ημάς, ήγουν εις τας καρδίας μας, καθώς είναι γεγραμμένον, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών έστιν. Μας λέγει η Γένεσης ότι κατά τη δημιουργία του κόσμου σκότος εκάλυπτε την Άβυσσο και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Το Άγιο Πνεύμα έδιωξε τα σκοτάδια και αμορφοποίησε το χάος. Σκότος και χάος βασιλεύει και στο εσωτερικό του ανθρώπου. Μόνον όταν ο άνθρωπος αφήσει το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα του, καθαρίζεται από τα πάθη, φωτίζεται, βρίσκει την εσωτερική του ισορροπία και ενότητα. Γι' αυτό και στην προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, το Βασιλεύ Ουράνιε, που είναι επέκταση του ελθέτω η βασιλεία σου, λέμε «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών». Γράφει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, «Αν λοιπόν ζητήσουμε να έρθει σε μας η Βασιλεία του Θεού, αυτά να οικετεύσουμε το Θεό με όλη τη δύναμή μας, να απαλλαγώ από τη φθορά, να ελευθερωθώ από το θάνατο, να μου χαλαρωθούν τα δεσμά της αμαρτίας, να μην βασιλεύει επάνω μου ο θάνατος, να δρανήσει πια η εναντίον μου τυραννική εξουσία της κακίας, να μην με νικήσει ο εχθρός, ούτε να με χμαρωτήσει με την αμαρτία. Αλλά ας έρθει σε μένα η Βασιλεία σου, για να αποχωρήσουν από μένα, ή καλύτερα, να αποχωρήσουν στο μείον τα πάθη που κυριαρχούν τώρα και βασιλεύουν». Είναι φανερό από τα ανωτέρω ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι μια εξωτερική τακτοποίηση του κόσμου, αλλά η ενίκηση του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας, που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταμόρφωση του κόσμου μέσω των μεταμορφωμένων ανθρώπων. Γι' αυτό η Ορθόδοξος Εκκλησία μας ουδέποτε επεδίωξε την κατάκτηση του κόσμου όπως ο δυτικός χριστιανισμός, αλλά την εν Χριστώ μεταμόρφωσή του. Και ο Ορθόδοξος Μοναχισμός δεν είναι ακτιβιστικός των έργων, αλλά ησυχαστικός της προσευχής και της θεωρίας, μέσω της οποίας ο άνθρωπος αγιάζεται και μεταμορφώνεται σε καινή κτήση. Η μετοχή των Αγίων στο άκτιστο φως της Αγίας Τριάδος είναι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά μετοχή στην Βασιλεία του Θεού, στην δόξα Του και στην λαμπρότητά Του.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 14. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί της αγάπης προς τον πλησίον. Μέρος 2.

Όταν βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να μην αγαπούν τον Θεό, στεναχωρούμαστε. Με τη στενοχώρια δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε και με τις υποδείξεις. Ούτε αυτό είναι σωστό. Υπάρχει ένα μυστικό. Αν το καταλάβουμε, θα βοηθήσουμε. Το μυστικό είναι η προσευχή μας, η αφοσίωσή μας στον Θεό, ώστε να ενεργήσει η χάρις Του. Εμείς, με την αγάπη μας, με την λαχτάρα μας την αγάπη του Θεού, θα προσελκύσουμε την χάρη, ώστε να περιλούσει τους άλλους που είναι πλησίον μας, να τους ξυπνήσει, να τους διεγείρει προς το Θείο έρωτα. Ή μάλλον, ο Θεός θα στείλει την αγάπη Του να τους ξυπνήσει όλους. Ότι εμείς δεν μπορούμε, θα το κάνει χάρις Του. Με τις προσευχές μας θα κάνουμε όλους αξίους της αγάπης του Θεού. Να γνωρίζετε και το άλλο. Οι ψυχές υπεπονημένες, οι ταλαιπωρημένες, που ταλαιπωρούνται από τα πάθη τους, αυτές κερδίζουν πολύ την αγάπη και την χάρη του Θεού. Κάτι τέτοιοι γίνονται άγιοι και πολλές φορές εμείς τους κατηγορούμε. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο τι λέγει. «Ουδέ επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις». Όταν το θυμάστε αυτό, θα αισθάνεστε ότι αυτοί είναι πιο άξιοι και από σας και από μένα. Τους βλέπουμε αδύνατους, αλλά όταν ανοίξουν στον Θεό, γίνονται πλέον όλο αγάπη και όλο θείο έρωτα. Ενώ είχαν συνηθίσει αλλιώς, τη δύναμη της ψυχής τους τη δίδουν μετά όλοι στον Χριστό και γίνονται φωτιά από αγάπη Χριστού. Έτσι λειτουργεί το θαύμα του Θεού μέσα σε τέτοιες ψυχές που λέμε πεταμένες. Να μην αποθαρρυνόμαστε, ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να κρίνουμε από πράγματα επιφανειακά και εξωτερικά. Αν για παράδειγμα βλέπετε μια γυναίκα γυμνή ή άσεμνα ντυμένη, να μην μένετε στο εξωτερικό, αλλά να μπαίνετε στο βάθος, στην ψυχή της. Ίσως είναι πολύ καλή ψυχή και έχει υπαρξιακές αναζητήσεις που τις εκδηλώνει με την έξαλλη εμφάνιση. Έχει μέσα της δυναμισμό, έχει τη δύναμη της προβολής. Θέλει να ελκύσει τα βλέμματα των άλλων. Από άγνοια όμως έχει διαστρέψει τα πράγματα. Σκεφτείτε αυτή να γνωρίσει τον Χριστό. Θα πιστέψει και όλη αυτή την ορμή θα τη στρέψει στον Χριστό. Θα κάνει το παν για να ελκύσει την χάρη του Θεού. Θα γίνει Αγία. Είναι ένα είδος προβολής του εαυτού μας να επιμένουμε να γίνουν οι άλλοι καλοί. Στην πραγματικότητα θέλουμε εμείς να γίνουμε καλοί και επειδή δεν μπορούμε το απαιτούμε από τους άλλους και επιμένουμε σε αυτό. Και ενώ όλα διορθώνονται με την προσευχή, εμείς πολλές φορές στενοχωρούμεθα και αγανακτούμε και κατακρίνουμε. Πολλές φορές με την αγωνία μας και τους φόβους μας και την άσχημη ψυχική μας κατάσταση, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάνουμε κακό στον άλλον. Έστω και αν τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως παραδείγματος χάρη η μάνα του παιδί της. Η μάνα μεταδίδει στο παιδί όλο το άγχος της για τη ζωή του, για την υγεία του, για την πρόοδό του, έστω και αν δεν του μιλάει. Έστω και αν δεν εκδηλώνει αυτό που έχει μέσα της. Αυτή η αγάπη, η φυσική αγάπη δηλαδή, μπορεί κάποτε να βλάψει. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την αγάπη του Χριστού που συνδυάζεται με την προσευχή και με την αγιότητα του βίου. Η αγάπη αυτή κάνει άγιο τον άνθρωπο, τον ειρηνεύει, διότι αγάπη είναι ο Θεός. Η αγάπη να είναι μόνον εν Χριστώ. Για να ωφελήσεις τους άλλους πρέπει να ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού. Αλλιώς δεν μπορείς να ωφελήσεις τον συνάνθρωπό σου. Δεν πρέπει να βιάζεις τον άλλο. Θα έλθει η ώρα του, θα έλθει η στιγμή. Αρκεί να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Με τη σιωπή, την ανοχή και κυρίως με την προσευχή, ωφελούμε τον άλλον μυστικά. Η χάρις του Θεού καθαρίζει τον ορίζοντα του νου του και τον βεβαιώνει για την αγάπη του. Εδώ είναι το λεπτό σημείο. Άμα δεχθεί ότι ο Θεός είναι αγάπη, τότε ένα άπλετο φως θα έλθει πάνω του που δεν τον έχει δει ποτέ. Θα βρει έτσι τη σωτηρία.

να είμαστε ζηλωτέ. Ζηλωτής είναι εκείνος που αγαπάει ολόψυχα τον Χριστό και στο όνομά του διακονεί τον άνθρωπο. Αγάπη στον Θεό και στους ανθρώπους. Αυτό είναι ζευγάρι. Δεν χωρίζει. Πάθος, πόθος, δάκρυα, με κατάνοιξη. Όχι σκόπιμα. Όλα από καρδιά. Ο φανατισμός δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Να είσαι χριστιανός αληθινός, τότε κανένα δεν θα παρεξηγείς, αλλά η αγάπη σου πάντα θα στέγει. Και στον αλόθρησκο, χριστιανός, δηλαδή να τον τιμάεις άσχετα με τη θρησκεία του, με έναν ευγενικό τρόπο. Μπορείς να περιποιηθείς έναν Οθωμανό όταν έχει ανάγκη, να του μιλήσεις, να αναστραφείς μαζί του, να υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του άλλου. Όπως ο Χριστός ίσταται επί την θύραν και κρούει, χωρίς να την παραβιάζει, αλλά περιμένει την ψυχή μόνη της και ελεύθερα να τον δεχθεί, έτσι και εμείς να στεκόμαστε μπροστά στην κάθε ψυχή. Στην ιεραποστολική προσπάθεια να υπάρχει λεπτός τρόπος, ώστε οι ψυχές να δέχονται ότι προσφέρομαι, λόγια, βιβλία, χωρίς να αντιδρούν. Και κάτι ακόμη, λίγα λόγια. Τα λόγια ηχούν στα αυτιά και εκνευρίζουν πολλές φορές. Η προσευχή και η ζωή έχουν απήχηση. Η ζωή συγκινεί, αναγεννά και αλλοιώνει, ενώ τα λόγια μένουν άκαρπα. Η καλύτερη ιεραποστολή γίνεται με το καλό μας παράδειγμα, την αγάπη μας, την πραότητά μας. Ακούστε ένα σχετικό παράδειγμα. Κάποτε ένας παπάς είχε πάει σε μία ομιλία με μορφωμένους. Τον είχε πάρει μαζί του ένας εξάδελφός του. Ο ομιλητής είπε πολλά πάνω σε ένα θέμα μαρξιστικό. Οι ακροατές του ενθουσιάστηκαν και τον εχειροκρότησαν στο τέλος. Αλλά όπως ήταν ακόμη πάνω στην έδρα, είδε τον παπά και είπε: «Έχουμε και έναν παπά στην ομιλία μας. Αν μπορεί να μας έλεγε το θέμα από θρησκευτικής και φιλοσοφικής πλευράς». Το είπε ειρωνικά, νομίζοντας ότι θα τον ταπεινώσει και θα εξευτιλίσει την εκκλησία. Ο παπάς σηκώθηκε και είπε: «Τι να σου πω εγώ, παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά έχω ακούσει, ο τάδε σοφός λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο τάδε λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο τάδε κλπ. Κλπ. Ο Μωυσής λέει έτσι και έτσι στην τάδε σελίδα. Ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, ο Χριστός». Συνέχισε λέγοντας αυτό το χωρίο από τον Απόστολο Παύλο: «Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, που χει εμόρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου, τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού». Έκλεισε το στόμα ο σοφός ομιλητής. Το σπουδαίο είναι ότι ο παπάς τα είπε με πραότητα και χωρίς εγωισμό. Ήταν δεσπότης του Πατριαρχείου. Όταν τελείωσε, είπε: «Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εσείς κρίνετε ποιο είναι το σωστό». Είπε στο τέλος ο ομιλητής ντροπιασμένος: «Πολύ καλά μας τα είπε ο παπάς. Τα ανέρεσε όλα τα δικά μου». Είναι σπουδαίο πράγμα η κατάρτιση όταν συνδυάζεται με την πραότητα, την καλοσύνη και την αγάπη. Αυτά ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις. Να μιλάτε όταν έχετε σχετική κατάρτιση στο θέμα. Αν δεν έχετε, να μιλάτε με το παράδειγμά σας. Στις συζητήσεις, λίγα λόγια για τη θρησκεία και θα νικήσετε. Αφήστε εκείνον που έχει άλλη γνώμη να ξεσπάσει, να πει, να αισθανθεί ότι έχει να κάνει με έναν ήρεμο άνθρωπο. Να επιδράσετε με την καλοσύνη σας και την προσευχή σας και έπειτα του μιλάτε λίγο. Δεν κάνετε τίποτα αν τα πείτε έντονα. Αν του πείτε παραδείγματος χάριν, είπες ψέμα, και τι θα βγει? Είστε ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Τι να κάνετε? Να διαφορείτε εξωτερικά, αλλά να προσεύχεστε μέσα σας. Να είστε έτοιμοι, καταρτισμένοι, με παρησία, αλλά και με αγιότητα, πραότητα, προσευχή. Για να κάνετε αυτό όμως, πρέπει να γίνετε Άγιοι.

Η αγάπη προς τον Χριστό δεν έχει όρια. Το ίδιο και η αγάπη προς τον πλησίον να εκτείνεται παντού στα πέρατα της γης, παντού σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ ήθελα να πάω να ζήσω μαζί με τους χίπηδες στα Μάταλα, χωρίς βέβαια αμαρτίες, για να τους δείξω την αγάπη του Χριστού, πόσο είναι μεγάλη και πώς μπορεί να τους αλλάξει, να τους μεταμορφώσει. Η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Ήταν ένας ασκητής και είχε δύο υποτακτικούς. Προσπαθούσε πολύ να τους ωφελήσει και να τους κάνει καλούς. Είχε όμως την ανησυχία αν όντως προχώρουν στην πνευματική ζωή, αν προοδεύουν και αν είναι έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού. Περίμενε ένα σημάδι γι' αυτό από τον Θεό, αλλά δεν έπαιρνε καμία απάντηση. Κάποια ημέρα θα γινόταν αγρυπνία στην εκκλησία μιας άλλης σκήτης που απήχε πολλές ώρες από τη δική τους. Έπρεπε να γίνει πορεία μέσα στην έρημο. Έστειλε τους υποτακτικούς του από το πρωί, ώστε να φτάσουν νωρίς για να τακτοποιήσουν την εκκλησία. Και ο γέροντας θα πήγαινε το απόγευμα. Οι υποτακτικοί είχαν προχωρήσει αρκετά, όταν ξαφνικά άκουσαν βοκιτά. Ήταν ένας άνθρωπος βαριά τραυματισμένος και ζητούσε βοήθεια. «Πάρτε με σας παρακαλώ», τους έλεγε, «γιατί εδώ είναι ερημιά. Κανείς δεν περνάει. Ποιος θα μπορέσει να με βοηθήσει? Εσείς είστε δύο. Σηκώστε με και οδηγήστε με στο πρώτο χωριό». «Δεν μπορούμε», του είπαν. «Βιαζόμαστε να πάμε για την αγρυπνία. Έχουμε πάρει εντολή να ετοιμάσουμε. Πάρτε με, σας παρακαλώ. Αν με αφήσετε, θα πεθάνω. Θα με φάνε τα θηρία». «Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε? Πρέπει να πάμε στο καθήκον μας». Και έφυγαν. Το απόγευμα ξεκίνησε ο γέροντας για την αγρυπνία. Πέρασε από τον ίδιο δρόμο. Έφτασε και στο μέρος που ήταν ο τραυματισμένος. Τον βλέπει, τον πλησιάζει και του λέει: «Τι έπαθες, άνθρωπε του Θεού? Τι έχεις? Από πότε είσαι εδώ? Δεν σε είδε κανείς? Πέρασαν το πρωί δύο μοναχοί και τους παρακάλεσαν να με βοηθήσουν, αλλά βιαζόντουσαν να πάνε στην αγρυπνία. Θα σε πάρω εγώ. Μην ανησυχείς», του λέει. «Δεν μπορείς εσύ. Είσαι γέροντας. Δεν μπορείς να με σηκώσεις. Αδύνατον». «Όχι, θα σε πάρω. Δεν μπορώ να σε αφήσω». «Μα δεν μπορείς να με σηκώσεις. Θα σκύψω και σε πιάσω από πάνω μου και λίγο λίγο θα σε πάω σε κανένα κοντινό χωριό. Λίγο σήμερα, λίγο αύριο θα σε φτάσω». Και τον πήρε με μεγάλη δυσκολία και άρχισε να βαδίζει με το βάρος εκείνο μες στην άμμο, πάρα πολύ δύσκολα. Ο ιδρώτας έτρεχε ποτάμι και σκεπτόταν: «Έστω και σε τρεις ημέρες θα φτάσω». Καθώς όμως προχωρούσε, άρχισε να νιώθει το φορτίο του πιο ελαφρό, πιο ελαφρό, και σε κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να μην κρατάει τίποτα. Τότε γυρίζει πίσω να δει τι συμβαίνει και βλέπει με έκπληξη πάνω του έναν άγγελο. Ο άγγελος του είπε: «Με έστειλε ο Θεός να σε πληροφορήσω ότι οι δύο υποτακτικοί σου δεν είναι άξιοι της Βασιλείας του Θεού, γιατί δεν έχουν αγάπη».

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους στραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Για τη σημερινή εκπομπή έχουμε επιλέξει και θα σας παρουσιάσουμε ένα βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Παύλου Ντανά, Ιεροκήρυκος, που φέρει τον τίτλο «Ο Βάρβαρος που έγινε Άγιος». Τα κείμενα που θα ακουστούν και που αποτελούν μια πολύ συνοπτική παρουσίαση του βιβλίου θα διαβάσει η καλή φίλη και συνεργάτηδα της εκπομπής μας, Βασιλική Τριβιζά.

γεγονός ότι ο άνθρωπος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία ζει υποδουλωμένος στα αμαρτωλά του ένστικτα. Τα πάθη θεριεύουν στην ψυχή του. Ο νους του υφίσταται μια στρέβλωση. Η καρδιά του θέλγεται από την αμαρτία. Οι ψυχικές του δυνάμεις παραμορφώνονται. Τα πάθη είναι σαν μια σκληρή ουσία που εμποδίζει να λειτουργήσουν τα διάφορα πνευματικά χαρίσματα στον άνθρωπο. Έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια νυχτομαχία που ψηλαφεί το σκοτάδι. Οπότε τότε εξομοιώνεται με τα άλογα ζώα. Η ζωή του γίνεται κτηνώδης. Η βία των Αγίων είναι ζωντανά υπομνήματα του Ευαγγελίου στην ιστορία της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Μέσα από τους βίους παρουσιάζεται ο πόνος, η άσκηση, ο διωγμός, η θυσία, το μαρτύριο. Υπομένουν οι Άγιοι τα βάσανα και θαυματουργούν για τους άλλους. Ταπεινώνονται για να αφήσουν τη χάρη του Θεού να φανερωθεί στη ζωή τους. Η Εκκλησία τιμά τους Αγίους και προβάλλει τη ζωή τους για την πνευματική καθοδήγηση και οικοδομή των πιστών.

Βρισκόμαστε στα 820 έως 829 μετά Χριστόν. Εποχή κατά την οποία η Εκκλησία μας δοκιμάζεται από τη φοβερή αίρεση της οικονομαχίας. Εκείνο όμως που κάνει πιο επώδυνη την κατάσταση είναι ότι στο Βυζάντιο αυτοκράτορας ήταν ο Μιχαήλ Τραυλός. Ένας ανίκανος άνθρωπος χωρίς γνώσεις και ευφυΐα. Γι' αυτό ούτε στα διοικητικά, ούτε και στα εκκλησιαστικά θέματα έδινε ξεκάθαρες λύσεις. Κατά τα τελευταία έτη της βασιλείας του Μιχαήλ Τραυλού, εκοιμήθησαν οι αρχηγοί των Ορθοδόξων, ο Άγιος Θεόδωρος Οστουδίτης το 826 και ο εκβληθής Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Άγιος Νικηφόρος, 829.

Εμφάνιση του Αγίου. Εκείνη την εποχή εμφανίζεται ο Άγιος Βάρβαρος. Δεν γνωρίζουμε πολλά για την παιδική του ηλικία, ούτε για τους γονείς του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αποτελούσε μέλος πειρατικής συμμορίας Αράβων από τη χώρα των Άφρων. Δεν ήταν χριστιανός ο Βάρβαρος από την ηπιακή του ηλικία. Πριν μεταστραφεί στον χριστιανισμό, ζούσε μέσα στο σκοτάδι της αγνίας και της ειδωλολατρίας. Ανήκε σε φιλία ανθρώπων που αντίλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος και λάτρευσαν την κτήση παρά τον κτήσαντα. Ο Βάρβαρος, Ρωμαλαίος και Αιθίωπ στη μορφή, ανήκε στην ληστρική ομάδα των Αράβων, οι οποίοι απείλησαν πολλές φορές το Βυζάντιο. Με τις αλλεπάλληλες επιδρομές κατόρθωσαν να αρπάξουν όλα εκείνα τα μέρη της Αραβίας, της Αιγύπτου και της Παλαιστίνης. Δεν σταμάτησαν όμως αυτά τα μέρη. Επιδρομές έκαναν κατά της Σικελίας, της Κρήτης και της Ηπείρου. Από την Ήπειρο πέρασαν στο στενό του Ακτίου, μπήκαν στον Αμβρακικό κόλπο και από εκεί προχώρησαν στην Ακαρνανία και ειδικότερα στην περιοχή του Ξηρομέρου. Οι πειρατές ανάγριοι λύκοι με μανία λίστευαν και σκότωναν πολλούς Ακαρνάνες. Τα άγρια ενστικτά τους οδήγησαν πολλούς στο θάνατο. Η συμφορά ήταν μεγάλη, οι ζημιές ανυπολόγιστες. Πώς όμως αντέδρασαν οι Ακαρνάνες? Αντέδρασαν δυναμικά. Αυτοί που είχαν δώσει πολλές και ηρωικές μάχες μέσα στην ιστορία, οργανώθηκαν και πήραν την απόφαση να αντισταθούν εναντίον των πειρατών. Η μεγάλη μάχη έγινε στο χωριό Δραγαμέστο, το σημερινό Καραϊσκάκι, σε ένα μικρό χωριό κοντά στον Αστακό. Η μάχη ήταν σκληρή και αιματηρή. Οι Ακαρνάνες πολέμησαν με γενναιότητα και κατάφεραν να νικήσουν τους πειρατές. Γνώριζαν καλά τα μέρη τους και σε μια ενέδρα που τους έστησαν τους αποδεκάτησαν. Άλλους εσφαγίασαν και άλλους κατέπνιξαν στα πελώρια κύματα του Ιωνίου Πελάγους. Όλοι εφωνεύθησαν από αυτή τη συμφορά? Όχι. Μόνο ένα σώθηκε. Μα πώς σώθηκε? Για να διαφύγει τον κίνδυνο την ώρα της μάχης, κρύφτηκε μέσα σε ένα αμπέλι. Πέρασε πολλές ώρες αγωνίας κρυμμένος αυτό το μέρος. Ο Θεός όμως τον φύλαξε σώ και αυλαβή. Η πανσοφία του γνώριζε ότι ο Βάρβαρος, μετά από τη σωματική του σωτηρία, θα έβρισκε και την ψυχική. Όπως σώθηκαν οι τρεις παιδες στο καμίνι, έτσι σώθηκε και ο Βάρβαρος από τους Ακαρνάνες. Από εκείνη την ημέρα ο Βάρβαρος πήρε τα βουνά της Ακαρνανίας. Ζούσε σε μέρη δύσβατα, μακριά από τους ανθρώπους, χωρίς στέγη και τροφή. Ζούσε σαν τα γρίμια. Η παραμονή του στις σπηλιές και τα κακοτράχαλα μέρη τον έκανε ακόμη πιο σκληρό και ανάλγητο. Έτσι έγινε ο φόβος και ο τρόμος για όλη την περιοχή της Ακαρνανίας. Αρκετές φορές έκανε επιθέσεις σε ανύποπτους αγρότες και κτηνοτρόφους που πήγαιναν στις εργασίες τους. Όλοι οι άνθρωποι νόμιζαν ότι ήταν θεϊκή οργή η παρουσία του Βαρβάρου στην περιοχή τους. Αληθινή μάστιγα. Η φήμη του είχε φτάσει παντού. Κανείς δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. Όνομα και πράγμα Βάρβαρος. Είχε κυκλοφορήσει και η φήμη ότι έτρωγε ανθρώπινες σάρκες. Τι φοβερό. Πολλές φορές προσπάθησαν οι Ακαρνάνες να τον συλλάβουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

βάρβαρος, πριν γνωρίσει τον Χριστό, είχε σκληρή καρδιά και δεν υπολόγιζε τίποτα. Ο Θεός όμως δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Γι' αυτή τη λύτρωση έστειλε στον κόσμο το μονογενή του Υιό και έγινε άνθρωπος. Έχισε το Πανάγιο αίμα του επί του Σταυρού. Εξασφάλισε μια για πάντα τη σωτηρία. Συγχώρησε τα παραπτώματά μας και μας ελευθέρωσε από τον ζυγό της δουλείας. Αφού έσωσε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, δεν ήταν δυνατόν να αφήσει και τον βάρβαρο μέσα στην πλάνη. Η Θεία Χάρις γνωρίζει μύριους τρόπους για να ελκύσει τους ανθρώπους στη σωτηρία. Μέσα λοιπόν στα απόκριμνα μέρη της ακαρνανίας ζητεί ο Θεός των πλανόμενων. Θέλει με τα δίχτυα της αγάπης του να τον αγρεύσει και η ευκαιρία δεν άργησε να δοθεί. Κάποια μέρα είδε ο βάρβαρος από μακριά τον ιερέα του χωριού Τρίφου, πατέρα Ιωάννη Νικοπολίτη, να μπαίνει στο ναό του Αγίου Γεωργίου που βρισκόταν στην περιοχή Νίσα για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Χωρίς να χάσει καιρό, κατέστρωσε το σχέδιο για να ληστέψει τον ευλαβή ιερέα και να τον φωνεύσει. Άργησε όμως να φτάσει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, οπότε ο ιερεύς είχε προχωρήσει αρκετά στη Θεία Λειτουργία. Μπαίνοντας μέσα στο ναό με εχθρικές διαθέσεις, βρέθηκε μπροστά σε μια υπερφυσική κατάσταση, σε ένα μεγάλο θαύμα. Βλέπει τον ιερέα λουσμένο μέσα σε ένα θεϊκό φως, να βρίσκεται ενώπιον της Αγίας Τραπέζης και να μην πατά στο έδαφος. Είδε και δύο νεαρούς άνδρες που έλαμπαν περισσότερο από τον ήλιο και κρατούσαν τον ιερέα από κάθε μια πλευρά και τον είχαν σηκώσει μετέωρο μέχρι και δύο πύχεις πάνω από τη γη. Και μόνον αυτό, ξαφνικά αισθάνεται να ξεχύνεται μια άρρητη και υπερκόσμια ευωδία. Άγγελοι είχαν κυκλώσει την Αγία Τράπεζα και έψελναν ύμνους και δοξολογίες στον γλυκύτατο Ιησού. Και ιδού, παρουσιάστηκε τότε ένα χαριτωμένο βρέφος. Το κρατούσαν στα χέρια τους δύο άγγελοι που το έφεραν και το απέθεσαν στο Άγιο Δισκάριο. Το πρόσωπο του θείου βρέφους ακτινοβολούσε από θεϊκό φως και οι άγγελοι ατένιζαν με δέος και θαυμασμό την υπερκόσμια ομορφιά. Όταν ήρθε η ώρα της μεγάλης εισόδου, ο ιερεύς πλησίασε την Αγία Πρόθεση και πήρε στα χέρια του τα τίμια δώρα. Όταν βγήκαν τα Άγια, είδε ο βάρβαρος αγγέλους να κρατούν τον πατέρα Ιωάννη για να μην πέσει και βεβηλωθούν τα Άγια δώρα. Ο βάρβαρος παρατηρεί έντρομος. Τα πόδια του έχουν παραλύσει και βρίσκονται καρφωμένα στη γη. Παρακολουθεί με φόβο όσα τελούνται και η αγάπη του Θεού επιτρέπει να ειδεί. Η Θεία Μυσταγωγία συνεχίστηκε. Είπαν το σύμβολο της πίστεως και έφτασαν στον καθαγιασμό των Αγίων Δώρων. Ο λειτουργός τα ευλόγησε και είπε «Και ποίησον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα». Και πάλι «Και ποίησον το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου». Και εν συνεχεία «Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο». Αμήν, αμήν, αμήν. Τότε βλέπει ο βάρβαρος τον λειτουργό του υψίστου να παίρνει μαχαίρι και να σφάζει το θείο βρέφος. Το αίμα του το έχισε στο Άγιο Ποτήριο, ενώ το σώμα του το τεμάχισε και το τοποθέτησε στο Δισκάριο. Μετά τη Θεία Μετάληψη, όταν ο ιερεύς ύψωσε τα Άγια προς τον λαό και είπε «Πάντοτε νυν και αΐ», η στέγη του ναού σαν να σκίστηκε στα δύο. Από εκεί οι άγγελοι ανέβεσαν το θείο βρέφος στους ουρανούς με ύμνους και δοξολογίες, όπως το είχαν κατεβάσει, ενώ μια υπέροχη ευωδία και μια λάμψη ξεχύθηκε μέσα στο ναό. Ο βάρβαρος, εμβρόντιτος από αυτό το εξαίσιο θαύμα, δεν ήξερε αν πατούσε στη γη ή στον ουρανό. Εκείνη τη στιγμή ο Θεός τον έπιασε στη Θεία Σαγίνη και κάλεσε τον βάρβαρο στην αληθινή πίστη.

Ο βάρβαρος δεν άντεξε στη θέα αυτού του εκπληκτικού θαύματος. Συγκινήθηκε. Η καρδιά του μαλάκωσε. Τα άγρια ένστικτά του υποχώρησαν. Ο νους του φωτίστηκε από το ακύρατο φως της θεογνωσίας. Αντιλήφθηκε ότι η πίστη των χριστιανών είναι μοναδική και αληθινή. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος τον επεσκίασε και τον ανέστησε από την πνευματική αναισθησία. Ο Θεός κάλεσε τον βάρβαρο με τη Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Βάρβαρος, ευρισκόμενος μέσα στο ναό, θυμήθηκε όλο το αμαρτωλό παρελθόν του, τις αδικίες του, τις διώξεις του, τα εγκλήματά του, τα πάθη του, και αναλύεται σε δάκρυα. Κλαίει σαν μικρό παιδί. Μπορεί να ήταν μελαμψό στην όψη, αλλά κάτω από την εξωτερική αυτή ασχήμια κρυβόταν ένας Αδάμας. Αδάμας βεβαίως ακατέργαστος, αναμεμειγμένος με άλλες ευτελείς ύλες, τον οποίο θα παραλάβει η άπειρος δύναμη του Χριστού, θα τον εισαγάγει στο θείο εργαστήριό της στην Εκκλησία, θα τον καθαρίσει, θα τον λιάνει και έτσι ο βάρβαρος θα γίνει νέος άνθρωπος. Ηθική προσωπικότης, άγιος, μάρτυρας και μυροβλήτης. Ο βάρβαρος, εις εαυτόν ελθόν, συντρίβεται από το βάρος των αμαρτιών του. Με δέος και συστολή, μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία, πλησίασε και γονάτισε στο λειτουργό του Θεού. Με δυσκολία εκφράζεται, ομολογεί ενώπιόν του με λιγμούς το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Ταυτόχρονα, εξομολογείται το αμαρτωλό παρελθόν του. Μια καρδιά ξεκλειδώνεται μπρος τον ιερουργό και ένας κόσμος πολλών ετών, κόσμος διαφθοράς και εγκληματικότητος γκρεμίστηκε. Με πατρική αγάπη ο πατέρας Ιωάννης τον ενίσχυσε και τον ενεθάρρυνε. «Είσαι αδελφός μας», του είπε. «Κοντά μας μη φοβάσαι. Ο Θεός είναι πατέρας, στοργικός και φιλάνθρωπος. Άλλωστε, γι' αυτό έστειλε το μονογενή του Υιό στον κόσμο. Η να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Τα θεοφόρα λόγια του σεβαστού Λεβίτου του έδωσαν φτερά. Μια χαρά πλημμύρισε την ψυχή του. Η άβρα του Αγίου Πνεύματος τον μεταμόρφωσε εσωτερικά. Η νέα αυτή όψη της ζωής του τον κατέπλησε. Ο βάρβαρος άκουγε, έβλεπε και θαύμαζε, διότι ήλθε σε επαφή με έναν νέο κόσμο. Μέσα στην ψυχή του έλαμπε το άειλο φως και ήθελε τώρα να εγκαταλείψει τον άρχοντα του σκότους και να ταχθεί ως στρατιώτης της πίστεως κάτω από τη σημαία του χριστιανού. Ο βάρβαρος δεν άργησε να υποταχθεί πλήρως στο Χριστό και από τα χείλη του να ξεπηγάσει η ειλικρινής, πύρινη, μεγαλειώδης η ομολογία της πίστεως. «Κύριε, πιστεύω ότι είσαι ο σωτήρας και λυτρωτής μου». Με ιερό ζήλο ο Άγιος ζήτησε από τον πατέρα Ιωάννη Νικοπολίτη να κατηχηθεί. Ήθελε να γνωρίσει την αληθινή πίστη. Αμέσως με τις λίγες γνώσεις που είχε, άρχισε να μελετά την Αγία Γραφή. Το βιβλίο του Θεού έγινε ο αχώριστος σύντροφος. Στις σελίδες του Ιερού Βιβλίου έσκυβε με πνευματική δίψα. Πουθούσε να ακούει με ευκρίνεια τη φωνή του Θεού.

Μετά από την κατήχηση που έλαβε ο Άγιος Βάρβαρος, ετοιμάστηκε για το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη, γιατί θα αξιωνόταν να γίνει μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Η αγωνία του είχε κορυφωθεί. Ήθελε και ποθούσε να ενδυθεί τη στολή του Αγίου Βαπτίσματος. Σύντομα η επιθυμία του δεν άργησε να γίνει πραγματικότης. Το μυστήριο έγινε μέσα σε κλίμα κατανήξεως και συντριβής. Με το Άγιο Βάπτισμα αναγεννήθηκε εν Χριστώ. Καθαρίστηκε από το σκοτάδι της ασεβίας και της αμαρτίας. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος απελευθέρωσε τον βάρβαρο από το διάβολο που ήθελε να κρατήσει δέσμια την ψυχή του. Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου έδωσε φρικτές υποσχέσεις να αρνηθεί τα έργα του διαβόλου και να αγαπήσει εξ όλης ψυχής τον Άγιο Θεό. Κατά την ιερά τελετή ο πατέρας Ιωάννης του υπέδειξε να αλλάξει το παλαιό όνομα. Ο βάρβαρος όμως τον παρακάλεσε να κρατήσει το ίδιο όνομα, αφενός μεν γιατί ήθελε να ενθυμείται το αμαρτωλό παρελθόν του, αφετέρου δε γιατί είχε τόσο πικράνει το Θεό με τη βάρβαρη διαγωγή του. Ποτέ στη ζωή του δεν ξέχασε ότι υπήρξε βλάσφημος, διώκτης και υβριστής. Η συντριβή της καρδίας του ήταν παραδειγματική. Ποτέ δεν δικαιολόγησε τον εαυτό του. Συνεχώς κατηγορούσε τον πρώτερο βίο του. Είχε με άλλα λόγια αποκτήσει από πολύ νωρίς την αρετή της αυτομεμψίας. Αφού έλαβε το Άγιο Βάπτισμα ο βάρβαρος, τριγυρνώντας μέσα στα απόκρημνα βουνά, συγκινημένος αναφωνούσε σαν τους Άγιους Μάρτυρες: «Χριστιανός ημί». Αναγεννημένος πλέον με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, ο Άγιος εφλέγετο από θείο έρωτα και ήθελε να γίνει μοναχός. Όντως, ο πόθος του πραγματοποιείται. Κήρυται μοναχός και ασκείται στην έρημο για 3 χρόνια με νηστεία και προσευχή. Με απόλυτη υπακοή στο πνευματικό του πατέρα Ιωάννη και διαρκή επαγρύπνηση, οδηγήθηκε στα μυστικά της χριστιανικής ζωής.

Από την στιγμή που βαπτίστηκε, είδαμε ότι ο Άγιος Βάρβαρος ρίχτηκε σε αγώνες πνευματικούς. Την ημέρα της βαπτίσεώς του υποσχέθηκε στο Χριστό να μείνει στην αγαπημένη του σπηλιά, προσφέροντας τον εαυτό του ως θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό. Μέχρι τώρα ζούσε τη σπηλιά σαν τα αγρίμια, χωρίς πνεύμα Θεού, δίχως σκοπό και προορισμό. Από εδώ και στο εξής, αυτή η σπηλιά θα γίνει ιερών καταγώγιων και θείων ενδιέτημα για το βλάστημα της ερήμου, τον Όσιο Βάρβαρο. Η αυταπάρνησή του, ο ζήλος του για την άσκηση και την κακοπάθεια ήταν προσπάθεια διηνεκής. Η σπηλιά έγινε παλέστρα πνευματική. Με το φτωχό μας νου και με τη σκοτισμένη από τα πάθη ψυχή μας, δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τις σατανικές επιθέσεις του διαβόλου. Συλλογιζόμενος ο διάβολος ότι η μετάνοια του Βαρβάρου για τον κόσμο θα γίνει φως στους εσκοτισμένους, οδηγός στους πλανωμένους, αληθινή σωτηρία στις ψυχές που πρόθυμα επιζητούν τον Κύριο, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Πρώτα απ' όλα οι δαίμονες έκριναν φυσικό να κλονίσουν το σπήλαιο με αλλαλαγμούς, θορύβους και πατάγους. Φώναζαν με ανέδεια, με μύριες απειλές και με βρισχές εναντίον του ατρότου και απαθούς. Κατόπιν πρόσθεσαν με περισσότερο θράσος τα παρακάτω λόγια. «Γιατί μας καίς, πότε θα σταματήσεις τις προσευχές και τις νηστείες σου? Δεν μπορούμε να υποφέρουμε τους αγώνες σου και την ακούραστη αυτή προθυμία σου. Ήρθες εδώ στον έρημο τόπο για να μας βασανίσεις?» Ο Άγιος ήταν σαν ανέστητος αυτά τα λόγια. Από τη μανία τους δεν δίλιασε. Είχε εξασκηθεί στις προσβολές τους. Ήταν αφοσιωμένος μόνο στον εαυτό του και στο Θεό, με εκείνη την αγαπημένη του γαλήνη και πραότητα. Παιδικά ψελίσματα θεωρούσε τους θορύβους και τις ασυναρτησίες τους. Δεν πτωήθηκε καθόλου από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Για να δουλαγωγήσει το σώμα του, έφερε πάντοτε επάνω του αλυσίδες τρεις πύχες στο μάκρος. Έβλεπε μέσα του καθημερινά την πάλη που γινόταν μεταξύ του σαρκικού φρονήματος και της πνευματικής φύσεως. Ήθελε να πεθάνει για την αμαρτία, να νεκρώσει το φρόνημα που μολύνει την ψυχή και ετοιμάζει το σώμα, να ξεριζώσει τα πάθη που φωλιάζουν στην καρδιά του. Γι' αυτό έφερε με ιερή καύχηση την αλυσίδα στο λαιμό του. Η αλυσίδα του Αγίου ήταν τρεις πύχες, γιατί με αυτόν τον τρόπο ήθελε να τιμήσει την Αγία Τριάδα. Όταν μία ημέρα τον επισκέφθηκε κάποιος ιερεύς και τον παρακάλεσε να τη βγάλει, εκείνος του είπε με ταπείνωση: «Η άλυση είναι ο χρυσός στολισμός μου. Με αυτήν έδεσα τη σάρκα και την υπέταξα στο πνεύμα. Την αλυσίδα την κράτησε και για έναν ακόμη λόγο. Ήθελε να τιμωρήσει τον εαυτό του, γιατί με αυτήν αλυσόδαινε μέχρι τότε τα θύματά του. Έτσι δεν την έβγαλε ποτέ από το λαιμό του. Την κράτησε μέχρι το θάνατό του».

Μετά από την πολυχρόνιο άσκηση, ο Άγιος άρχισε να προαισθάνεται το θάνατό του. Ήθελε να φύγει από το μάταιο κόσμο. Τίποτε δεν τον κρατούσε. Συνεχώς ο νους του βρισκόταν στον ουρανό. Είχε πιστέψει ότι ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Πώς όμως θα έφευγε από το φθαρτό του το κόσμο, με ποιον τρόπο? Μια μέρα κυνηγοί από την Νικόπολη, τη σημερινή Πρέβεζα, βρέθηκαν στα ακαρνανικά όρη. Περιπλανημένοι έφτασαν στο μέρος όπου ασκήτευε ο Άγιος. Μόλις είχε πέσει ο ήλιος και οι κυνηγοί με δυσκολία διέκριναν τα θυράματά τους. Ο Άγιος εκείνη την ώρα είχε βγει για να βρει καμιά ρίζα ή κανένα χόρτο για να χορτάσει την πείνα του. Χωμένος στην πυκνή φιλοσιά του δάσους που θρόιζε στο πέρασμά του, δεν αντελήφθη την παρουσία των κυνηγών. Εκείνοι διέκριναν να κινείται μια σκιά στο βάθος, νόμισαν ότι ήταν θύραμα, σκόπευσαν και με τα βέλη τους πέτυχαν το στόχο τους. Οι κυνηγοί έτρεξαν και διεπίστωσαν ότι με τα βέλη τους είχαν τραυματίσει θανάσιμα άνθρωπο. Συγκλονισμένοι από το γεγονός αυτό, με έκπληξη, διαπιστώνουν ότι ήταν ο ασκητής βάρβαρος, για τον οποίο είχαν ακούσει τόσα πολλά. Η φήμη της αγιότητός του είχε φτάσει παντού. Με λιγμούς προσπάθησαν να βοηθήσουν τον πληγωμένο Άγιο. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον σώσουν. Τον άκουσαν να ψιθυρίζει. «Πιες βάρβαρε ποτήρι με αίμα, όμοιο με αυτό που κι εσύ πρόσφερες σε άλλους». Με τον παράδοξο τραυματισμό του δεν γογγίζει. Το αντίθετο συμβαίνει. Χαίρεται, γιατί με αυτόν τον τρόπο εξοφλούσε το χειρόγραφο των αμαρτιών του. Πλήρωνε για όσα εγκλήματα είχε κάνει. Ικανοποιήθηκε, γιατί αξιώθηκε να χύσει και αυτός το αίμα του. Το θλιβερό νέο μαθεύτηκε αμέσως όλη την περιοχή. Πολλοί χριστιανοί από όλα τα χωριά του Ξηρομέρου με ευλάβεια ενταφίασαν την 23η Ιουνίου το ιερό λείψανο του Αγίου Βαρβάρου. Το χώμα της Ετελοακαρνανίας δεχόταν το σκήνομα ενός Αγίου. Τι μεγάλη ευλογία! Τι απροσμέτρητη θεία δωρεά! Τι μεγάλη τιμή για τους Ετελοακαρνάνες! Για να φανεί ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος ήταν πλούσια στο λείψανο, ευδόκησε ο Θεός να γίνουν πολλές θεραπείες. Μόλις αναπέθεσαν το λείψανο του Αγίου στον τάφο, μια τυφλή που βασανιζόταν 7 χρόνια, ό του θαύματος, βρήκε το φως της. Βλέποντας αυτό το θαύμα, οι άνθρωποι δόξασαν τον Θεό, διότι τους χάρισε τέτοιο πνευματικό θησαυρό. Πολλοί χριστιανοί με ποικίλες ασθένειες βρήκαν τη θεραπεία τους. Δαιμονισμένοι ελευθερώθηκαν από δαιμόνια. Λεπροί εκαθαρίστησαν. Τυφλοί ανέβλεψαν. Ασθενείς με ανίατες ασθένειες θεραπεύθηκαν. Ο δε τάφος του Αγίου ανέδιδε μύρο. Παλαιότερα, κατά την ημέρα της εορτής, ανέβλεζε ο τάφος Άγιο Μύρο, και γι' αυτό πολλοί ήσαν εκείνοι που βρήκαν τον Άγιό μας ως το μοναδικό ιατρό.

Ας αφυπνιστούμε λοιπόν από την ασκητική και μαρτυρική ζωή του Αγίου Βαρβάρου. Ας αποκτήσουμε τον ένθεο πόθο για τελειότητα και αυταπάρνηση. Η εποχή μας έχει ανάγκη από Αγίους. Αγίους επισκόπους, Αγίους άρχοντες, Αγίους γονείς, Αγίους εκπαιδευτικούς, Αγίους επιστήμονες, Αγίους νέους. Ας ευχηθούμε αυτή την αγιότητα να αποκτήσουμε κι εμείς, για να μας αξιώσει ο Θεός να λάβουμε θέση στην ουράνια βασιλεία Του.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε να έχουμε ακόμη μια ευκαιρία επικοινωνίας μαζί σας, όλες και όλους εσάς που είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να μας ακούσετε, και ιδιαίτερα την καλή φίλη και συνεργάτητα της εκπομπής μας Βασιλική Τριβιζά, που διάβασε τα κείμενα τα οποία αποτελούσαν μια πολύ συνοπτική παρουσίαση του βιβλίου του Αρχιμανδρίτου Παύλου Ντανά, Ιεροκήρυκος, που φέρει τον τίτλο «Ο Βάρβαρος που έγινε Άγιος». Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί πρώτα ο Θεός την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.

0: Ζωντανή εκπομπή Δείγματα Γραφής.
1: Αλήθειες που γίνονται ζωή μέσα από τα κείμενα και το λόγο.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια, τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

όπου υπάρχει αγάπη μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ακούτε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
1: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Οτύρχος.
0: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Πανουδάκης.
2: Μελετώντας τα έργα των Αγίων Πατέρων, φίλοι και φίλες της εκπομπής, είχα την ευκαιρία να συναντήσω μερικούς Αγίους Γέροντες ασκητές και να συζητήσω μαζί τους τις απορίες και τα ερωτηματικά της κοινής λογικής που έχουν πολλοί άνθρωποι. Απορίες και ερωτηματικά τόσο για θέματα σχέσεων και αδικίας, όσον και άλλα που μοιάζουν δύσκολα και ανυπέρβλητα, όπως λόγου χάριν ζητήματα εγκρατείας, νηστείας, προσευχής και άλλα. Και πρέπει να πω ότι πάρα πολύ ωφελήθηκα από τις συναντήσεις αυτές για την κατανόηση των Αγίων Πατέρων και για το άπειρο έλεος με το οποίο μας αγκαλιάζει ο Θεός όταν Τον πλησιάζουμε. Και στις συναντήσεις αυτές συναντούσα πολλές φορές και άλλους επισκέπτες σαν και μένα που πήγαιναν στους ασπρομάλιδες ασκητές να ακούσουν λόγων αγαθών, να λύσουν τις απορίες τους και να πάρουν την ευχή τους. Πολλές από αυτές τις συνομιλίες τις έγραψα στο μικρό μαγνητόφωνο που είχα μαζί μου και συνέθεσα ένα βιβλίο που ήδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Αστέρος με τον τίτλο «Συνομιλίες με ασκητές». Μια από αυτές τις συναντήσεις μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση, μάλλον με συνεκλώνησε πρέπει να πω, όταν συνάντησα την Αγία Μορφή του μακαριστού πλέον γέροντος εξορίστου, του οποίου δεν έμαθα ποτέ το πραγματικό του όνομα, διότι το όνομα εξόριστος δεν είναι το αληθινό του όνομα. Είχε τόσο μεγάλη ταπείνωση ώστε δεν ήθελε να τον επενούν και να τον δοξάζουν για τις πνευματικές του ελεημοσύνες που έκανε με τον Θεοφώτη στο λόγο του σε όσους τον συναντούσαν, και προτιμούσε να τον αποκαλούν πατέρα εξόριστο. Έλεγε ότι είναι ένας εξόριστος του παραδείσου και δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο και δεν ήθελε πολλές συνάφειες και συναντήσεις. Μακάρι να μπορούσα να συναντώ αληθινά και όχι ψεύτικα τους ανθρώπους, διότι είναι εικόνες του Θεού του Υψίστου, έλεγε. Και πρόσθετε, δυστυχώς όμως, οι περισσότερες ανθρώπινες συναντήσεις είναι ψεύτικες, συμβατικές και κρύβουν πολλή περιέργεια και υστεροβουλία. Έτσι ο ένας από τους δυο ή και οι δυο μαζί αμαρτάνουν πνευματικά χωρίς να το καταλαβαίνουν. Και επαναλάμβανε συχνά τη φράση του μεγάλου Αρσενίου: «Φεύγε τους ανθρώπους και σώζου». Να αποφύγεις δηλαδή τις πολλές συναναστροφές, τις περιττές και άχρηστες συνάφειες. Τη φράση «Φεύγε τους ανθρώπους και σώζου» την είπε Άγγελος Κυρίου ως απάντηση στην προσευχή του μεγάλου Αρσενίου, που είχε υψηλή θέση στα ανάκτορα του τότε βασιλέως και ρωτούσε τον Θεό πώς να σωθεί. Όταν άκουσε την φράση αυτή, αμέσως άφησε τα ανάκτορα και πήγε στην έρημο να ασκητεύσει και έκανε πάντοτε την ίδια προσευχή: «Κύριε, οδήγησέ με πώς να σωθώ». Και η απάντηση του Θεού διαμέσου του Αγγέλου ήταν πάλι η ίδια: «Αρσένιε, Αρσένιε, φεύγε τους ανθρώπους και σώζου». Φεύγε δηλαδή το πνεύμα του κόσμου που φέρουν πολλοί άνθρωποι. Αυτή την στέρηση και την νηστεία του κόσμου όλου έκανε και ο γέροντας εξόριστος, που το έλεος του Θεού μου επέτρεψε να τον γνωρίσω και να τον συναντήσω μερικές φορές για να μιλήσουμε τα πνευματικά και να μου λύσει διάφορες απορίες. Σήμερα λοιπόν ξαναθυμήθηκα μερικές διδασκαλίες του από αυτές που έλεγε και θέλω να αναφερθώ σε αυτές. Γιατί ο γέροντας είχε μεγάλη πείρα της ζωής και όχι μόνον από τον ασκητικό του βίο, αλλά και την κατακόσμο ζωή, την οποία δεν την εγκατέλειψε νέος, αλλά όταν είχε γνωρίσει καλά και την ματαιότητα και τα πάθη της, και όπως μου απεκάλυψε μια μέρα, είχε τελειώσει και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σπουδάζοντας φιλοσοφία. Και θυμούμαι ζωντανά τα λόγια του όταν μου έλεγε: «Όλα φίλτατε αυτά τα φιλοσοφικά συστήματα και τα δίθεν επιστημονικά είναι κούφια καρύδια χωρίς ψύχα μέσα τους. Ψάχνεις να βρεις κάτι να φας και δεν βρίσκεις τίποτε άλλο από στημένες θεωρίες ψεύτικες χωρίς αυθεντία και χωρίς φως αληθινό». Δεν θα περιγράψω τα βιογραφικά του στοιχεία που απέφευγε να τα ιστορεί, γιατί κρύβουν πάντα μέσα τους εγωισμό και υπερηφάνεια. Αλλά θα αναφερθώ στις διδασκαλίες και τις σοφές εμπειρίες του, αφού παρέδωσε τον εαυτό του στο Χριστό, όπως παραδίδεται ένα ξέρο φίλο στον άνεμο, και αφέθηκε στο δικό του έλεος για να σωθεί. Γιατί το έλεος του Χριστού πάντοτε σώζει όσους παραδοθούν σε αυτό με πίστη, δηλαδή με απόλυτη εμπιστοσύνη. «Μακάρι», έλεγε, «όσοι εμπιστεύονται απόλυτα το Χριστό και παραδίδουν πάσαν την ζωή τους στην αγάπη Του. Αυτοί σώζονται». Ας κάνουμε όμως τώρα το μικρό μας διάλειμμα με την ωραία μουσική του εξαίρετου συνθέτη Σταμάτης Πανουδάκη, που έχει ευρύτατη επίγυση στον ψυχισμό του πιστού λαού μας, και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

Αυτός λοιπόν ο καλότατος γέροντας εξόριστος μίλουσε πάντοτε με ταπεινοφροσύνη και αγάπη και προσπαθούσε να βοηθήσει τον συνομιλητή του και όχι να κάνει επίδειξη γνώσεων και σοφίας όπως κάνουν μερικοί που διάβασαν τρεις φυλάδες και κάνουν το σοφό και τον πανεπιστήμονα. Έτσι μια μέρα που τον ρώτησε κάποιος συνομιλητής του για τα εκατομμύρια των απίστων που υπάρχουν στον κόσμο και δεν δέχτηκαν το μήνυμα της Αναστάσεως και της σωτηρίας και ούτε γνωρίζουν τον Χριστό και την Εκκλησία του, εκείνος απήντησε. «Χθες αδελφέ μου που διάβαζε το Ευαγγέλιο βρήκα την απάντηση την οποία μου ζητάς. Είναι η φράση του Κυρίου στη Μάρθα που περιεσπάτω περί πολλήν διακονίαν. Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τη βάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής». Δηλαδή για ένα πράγμα πρέπει να νοιαζόμαστε, για το Λόγο του Θεού και όχι για το τι θα κάνει ο Θεός για τους απληροφόρητους. Ας μας επιτραπεί και σε εμάς να προσθέσουμε ότι αυτό αποτελεί απάντηση και σε άλλες παρόμοιες απορίες για το τι μέλη γενέστε.

Μια άλλη φορά που έτυχα μαζί με δύο άλλους επισκέπτες στην αυλή του γέροντος, άκουσα την απορία που είχε ο ένας από τους δυο και ρώτησε τον πατέρα εξόριστο: «Πάτερ μου, νιώθω πολύ αδύνατος και πολύ άσοφος στο να γνωρίσω και να εφαρμόσω το Λόγο του Θεού. Πες μου, τι πρέπει να κάνω για να μην χαθώ στο σκοτάδι της άγνοιας και της αμαρτίας?» Και ο γέροντας του είπε: «Ο Χριστός με την παραβολή του σπορέως μας έδωσε το μέτρο κρίσεως και για το τι μπορεί και για το τι δεν μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Αρκεί να κάνει αυτό που μπορεί. Άλλος μπορεί να τηρήσει το Λόγο του Θεού πλήρως, αυτό που λέμε 100%. Άλλος λιγότερο και αποδίδει στο 1,60, και άλλος είναι πιο αδύνατος και φτάνει μόνο στο 30%. Εξαρτάται από την δύναμη και το έδαφος της ψυχής του. Άλλος μπορεί πολλά και άλλος λίγα. Σημασία έχει να προσπαθεί συνεχώς και να κάνει αυτό που μπορεί, το κατά δύναμην, όπως το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και πάνω απ' όλα χρειάζεται μετάνοια, συνεχής μετάνοια για την αδυναμία και την άγνοιά μας. Γι' αυτό έτσι θα κριθούμε όλοι, όχι γιατί αμαρτήσαμε, αλλά γιατί δεν μετανοήσαμε και δεν κάναμε αυτό που μπορούσαμε, το κατά δύναμην».

Άγιος αληθινός, τούτος ο γέροντας εξόριστος. Όταν μιλούσε για την Παναγία, με δυσκολία συγκρατούσε τα δάκρυά του. Γιατί κάθε φορά που η προσοχή του σκαρφάλωνε προς την πλατιτέρα των ουρανών, τον συνεκλώνιζε το γεγονός ότι επικοινωνούσε με το δοχείον της αστέκτου θεότητος, καθώς έλεγε, με την αληθινή ζωοδόχο πηγή και την μεσήτρια κόσμου παντός. Έχω δυο μικρά παιδιά που δεν με ακούνε και κάνουν κεφαλίου τους, είπε κάποιος επισκέπτης στο γέροντα. Μήπως δεν τα πείθει η αγάπη σου για αυτά, μήπως τους μιλάς μόνον με τη λογική, ρώτησε ο γέροντας. Δεν ξέρω τι να πω, πάτερ μου, αλλά παιδιά μου είναι και τα αγαπώ όσο μπορώ, αποκρίθηκε ο επισκέπτης. Ναι, αγαπητέ μου, σε πιστεύω ότι τα αγαπάς. Μήπως όμως τα αγαπάς με την λογική της υπερηφανίας? Μήπως θέλεις να επιβάλλεις την δική σου θέληση και μόνον και τα παιδιά σου αντιδρούν? Ας κάνουμε όμως και πάλι ένα μικρό διάλειμμα με την ωραία μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και θα δούμε την συνέχεια.

Ο επισκέπτης εξήγησε τον τρόπο αντιμετωπίσεως των παιδιών του που επαναστατούν σε κάθε του υπόδειξη και εντολή και ο γέροντας του αποκρίθηκε. Αφού δεν υπάρχει μεταξύ σας καμιά συνεννόηση, τότε μην αγριεύεις μαζί τους, αλλά να είσαι ήρεμος και ειρηνικός και να δείχνεις όση αγάπη μπορείς για να μην φύγουν ακόμα πιο μακριά σου. Ύστερα πήγαινε στην εικόνα της μητέρας όλων των χριστιανών και παρακάλεσέ την με δάκρυα για το πρόβλημά σου και να της πεις όλα εκείνα που θα ήθελες να πεις στα παιδιά σου. Και εκείνη η μεγαλόχαρη θα τρέξει κοντά τους για να μιλήσει στην καρδιά τους απαλά σαν μάνα και να είσαι βέβαιος ότι θα την ακούσουν πρόθυμα. Ο επισκέπτης στην αρχή απόρρισε, ύστερα κατάλαβε και στο τέλος πίστεψε και ακολούθησε τα λόγια του γέροντος. Το αποτέλεσμα παραπάνω από θαυμαστό. Τα παιδιά συμφιλιώθηκαν με τον πατέρα τους και τώρα ζουν αρμονικά και αγαπημένα και είναι φρόνημα σαν προβατάκια. Το ίδιο μπορούν και πρέπει να κάνουν και όσοι δουλεύουν στα πάθη και έχουν προβλήματα τέτοιας μορφής. Η Παναγία μας είναι και ελεούσα και γοργοϋπήκος για όλους.

Κάποτε στην αυλή του γέροντος ο λόγος ήταν για την προσευχή ανάμεσα στον πατέρα εξόριστο και σε 2-3 επισκέπτες του. Είχα καθυστερήσει να φτάσω εν γέρος για να ακούσω τη συζήτηση από την αρχή. Έλεγε λοιπόν ο γέροντας, το πρώτο που πρέπει να κάνει ο προσευχόμενος είναι να συνδέσει στην προσευχή του το νου με την καρδιά του. Δηλαδή στο μυαλό του δεν πρέπει να υπάρχει καμιά άλλη σκέψη, καμιά φαντασία, καμιά ανάμνηση, αλλά μόνο τα λόγια της προσευχής. Και στην καρδιά του δεν πρέπει να υπάρχει καμιά επιθυμία για τίποτε άλλο, παρά μόνο το δέος και ο σεβασμός από την συνέστηση ότι απευθύνεται στον ύψιστο Κύριο. Ο συνδυασμός αυτών των δύο φορέων της ανθρώπινης θελήσεως, δηλαδή της καρδιάς και του νου, να είναι η βασική προϋπόθεση της προσευχής του. Να μην σκέφτεται και να μην επιθυμεί τίποτε το μάταιο και το γήινο και όλη του η δύναμη να διοχετεύεται μέσα στα λόγια της προσευχής. Δηλαδή χρειαζόμαστε μεγάλη ταπεινοφροσύνη και αμέριστη την προσοχή μας προς το Θεό. Διαφορετικά λέμε σκέτα λόγια και τυπικές φλιαρίες. Αν δεν πονέσει λίγο και η καρδιά μας την ώρα της προσευχής, χάνουμε τον καιρό μας και μάτιν κοπιόμεν.

Τι πρώτο και τι δεύτερο να θυμηθώ αυτή τη στιγμή από τα θεοφώτιστα λόγια του πατρός εξορίστου. Μια μέρα θυμάμαι ότι έλεγε «Ο Θεός μας ο τριαδικός και υπερευλογημένος είναι ο πλέον καλοπληρωτής εργοδότης, γιατί ένα του ζητάς και δύο σου δίνει. Πληρώνει αμέσως τον κόπο σου και προσθέτει στην αμοιβή σου και ένα καλό φιλοδόρημα. Δοκίμασε μια φορά να δουλέψεις καλά και να εφαρμόσεις το λόγο του και θα δεις τι πλούσια δώρα θα σου κάνει. Όχι μόνο στο μέλλον, στην άλλη ζωή, αλλά και τώρα, σε αυτήν την δύσκολη πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο. Προσπάθησε μια μέρα να νηστέψεις λόγου χάρη του ονόματός του, ή να αγρυπνήσεις μια φορά, ή να κάνεις μια αληθινή ελεημοσύνη, ή ό,τι άλλο καλό μπορείς να κάνεις, όπως λόγου χάρη να συγχωρήσεις κάποιον που σε λύπησε ή σε αδίκησε, ή να λυπηθείς για κάποιον που υποφέρει, ή να κλάψεις για κάποια παρακοή σου στο θέλημά του. Και τότε θα δεις πόσο στοργικός και πόσο φιλέσπλαχνος είναι μαζί σου. Δοκίμασε ακόμα να προσευχηθείς ολόψυχα και τότε θα καταλάβεις και θα νιώσεις πολλά και απερίγραπτα τη ζωής που δίνει ο Θεός μας.

Μια μέρα πάλι μου είπε ότι πρέπει να αγαπούμε και τα άψυχα, και μάλιστα δεν μου είπε να τα αγαπούμε, αλλά να τα σεβόμαστε ως έργα του Θεού. Η αγάπη μας πρέπει να ανήκει ολόκληρη στο Θεό και στους ανθρώπους που είναι εικόνες του Θεού Δημιουργού. Ο σεβασμός στα υλικά και τα λεγόμενα άψυχα πράγματα. Και όταν μου είπε αυτά τα λόγια, άρχισε να σιγοψέρνει το εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια, ότι επίησε κράτος εν βραχίων εαυτού ο Κύριος.

0: Φτάσαμε όμως και σήμερα στο τέλος της επικοινωνίας μας. Ετελείωσε ο διαθέσιμος χρόνος. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Και ως τότε, ας έχουμε την προσοχή μας στραμμένη στο Θεό και ας χαιρόμαστε όλοι εν Κυρίω. Χαίρετε.
1: Ακούσατε το πρόγραμμα «Ορθόδοξη ζωή κατά τους Αγίους Πατέρες».
2: Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Σωτήρχος.
1: Την μουσική φροντίζει ο Σταμάτης Σπανουδάκης.
0: Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Ελένης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έτριψα του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών της ευλογίαν σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψατε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με, μη διέτη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν και επιστήριξες επί με την χείραν σου, και έστην ίασης εν της αρκή μου που προσώπου της οργής σου, που και έστην ειρήνη της οστής μου που προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επερίδεν την κεφαλή μου ως η φορτή, βαρία βαρύνθησαν επί με, προσώζησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου ταλαιπώρεσαι και κατεκάμφθην έως τέλους, όλη την ημέρα της εκθροπάζουν επορευόμενο ότι η ψώε μου επλήστησαν μπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρο ριόμην από στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου τεράχτη και τελειπέμει, ισχύζουμε και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστι μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και έγκυσαν μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μιλά άλλη σωματιότητας και αδειότητας. Όλη την ημέρα ναι μελέτησαν, εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως οι άλλαλους που ανοίγαν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ο έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ελπίσα εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν τόσο ελευθύνη επόδας με πεμέ μεγαλοριθμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμος και αργηδών με ενώπιον με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου έγω αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέκτροι μου ζώσει, τέκοι κρατέουν διαπέρε με και επληθύν τις ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διαγάθων εν διέβαλων με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Ή καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως σε ορθρίζω, εδίψεις εσύ, η ψυχή μου, πως απλώσεις, άξουμεν γέριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως ουν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσουν δελεώδος σου πεζουά στη χείλη με πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και η χείλη γαλιάσεως εν έσει το στόμα μου, ή εμνημονευόνουσε επί της τρομνής μου εν της όρθης σε μελέτωνησε, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου γαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί οι δεις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χειράς τροφέας, μερίτες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό επινεθήσεται πας ομνίων εν αυτό τι ενεφράγεις των μαλαλούν των άδικα. Εν της όρθησε μελέτωνησε ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου, δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενωπιών σε προσευχή μου, κλείνοντο όσο στην δέησή μου. Ότι απλήστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Πως οι τραυματίοι καθεύνονται σε τάφωνο και μνήστησε έτ και έφθη εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο μελάκου κατ' οτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρήθη ο θυμός σου και πάντα τους μετεωρισμούς σου επίγα και σε πεμέ. Μάκνας του νοστούς μου επεμού έθεντο με δβέλημα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου στένης εν αποπτωχίας. Εκ έκαραξα προς ε Κύριε όλη την ημέρα αντί επέτασα προς ητας χείρας μου. Ή της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, η ιατρία να στήσωση και εξομολογήσοντες. Μη διήγησετε έτσι εν το τάφο του έλεος και την αλήθειά σου τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε Κύριε και έκαραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Να δει Κύριε από την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμοι εγώ και νικόψε κοινότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επί με δήλθεν οργές σου, φοβερισμοί σου εξεταράξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα.

μέσα θυμοφιλών και πλησίων και τους γνωστός με ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας με μέρασε και έκραξα κινητή εναντίον σου, εις ελθέτουν οποιών σε προσευχή μου κλεινών το όσο εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομία των ιόμενων πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου. Τον στεφανούντα στην ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώνοντα αγαθή στην επιθυμία σου ανακοινιστήσετε όσα η του είναι ό,τι σου. Ποιον ελίμο είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σαδού αυτού του μου εσύ τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμων και λέει μόνο ο Κύριο Μακρόθυμο και πολύ αλλιώ ο Κιστέλο οργιστήσετε ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίση ενημίνου δε κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο χρόνο από τη γη εκρατέωσε Κύριο του έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ σου επέκουσε ανατολή από τη Σμών εμάκρυνε να φημών τα σανομία Σιμών. Καθώ ο κτίρι πατήριό σου κτίρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνή το τυχού σεσμέν. Άνθρωπος συγχόρτωσε η μέρη αυτός, η άντας του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλυθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσου σε την διαθήκην αυτού και με μνημένη στην εντολών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν ουρανώ ετοιμάσαι των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυποιούντες των λόγων αυτού, που ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δύναμη σε αυτού, λειτουργία αυτού, υποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μεν ότισε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου εις άκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενωπιών σου πάσα ζώων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γίνει την ζωή μου. Και κάθισε μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου. Εν ποίημας των χειρών σε μελέτων, διέπεταξε προς ήττας χείρας μη ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί του ελαιός σου, ό,τι έπεισε ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, όδον εν υπορεύση μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελού μου εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύχον, διδαξών με το πίντο θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσμεν, γη ευθιένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξουλοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγησμένη γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.

0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου,

0: πάντων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστού είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντη περευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν

ότι Χριστό και προσκέρον τη χλίδη νεφρόνος έλειπες, ο ούθενε μέσον των αδών, ως απόλυντος αμνός εξέλαμψε σε φροσύνη και του βελίγαρτα κέντρα την πολίτη.

Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και άλλους.

0: Αναστή Θείος Υπασόκος Υβό χέρουσα δόξαση.
1: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατοπλέστον τιμόνου σε ψάριμς τον όνομά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ανομίες και από τις αμαρτίες μου καθαριζόν με. Ό,τι δυναμή μου έγινε όσκο και αμαρτή με ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνα αίματα του πολιτών ενώπιον σε ποιείς από σαν αντιπιώθεις εν τη λόγη σου. Και νικείς νοπινές θέσαι ειδού γάρ. Ενωμίες εν λύθη αμαρτήσει και σε με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεν γάψα στα λεγτά κρυφιά της σοφίας αδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Ποινείς με και περιχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίωση και προσύνα αγαλιάωσης τεπνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα νομίες μου εξάρτησαν καρδία καθαρά να τη σου ενωμεί ο Θεός και πνεύμα από τη συγγένωση εν συγκράτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου το πνεύμα στο Άγιο με την έλξη απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία στους σωτηρίους σου και πνεύμα τη γημονικό στρίξον με. Διδάξω ανώμους θα σωτούς και σε βίσαι της επιστρέψης σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Και τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου ανακρίτων είναι σύνσο ότι θέλησα στη σένα το κάνω λουκ αυτοματό και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένον καρδία στην τετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου που έχει δενώσει. Αγάθουν και εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σένα δικαιοσύνη σαν αφράντι λουκ αυτόματα τότε ανίσου είναι το θυσιαστηριόν σου Μόσχο. Το εκτινάξα τη Θεό το φαρό εν θαλάσσια ηθρά. Επινίκηνο δίνα άσομεν ότι δόξαστε. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξαση. Χριστός υψούμενο σταυρό. Προσεύχτων πάντα σύλληκη ευρωτού και κατέραξε νεφρών άπαντα στον καταράσσοντα. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξαση. Ερήθρον ζωή μη Ιησού εξ ζωή φόρου επίγασα πλευρά και νέκρωσα σε αυτόν δέσποτα νεκρό γενόμενο. Άγιοι μάρτυρε του Χριστού πρεσβέψατε επερημών. Η κετρίαν του Χριστού υπερημών οι αθλοφόροι. Εκτενή προσενέγκατε φρικτή άπαντα δριστή νεκρίσεω. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επ' ημών, σοβαρευόμενων εχθρών ταπεινωθέντες εμείς δια Χριστών, κατεπτώσατε σοφοί μάρτυρες τη Θεία Χάριτη, υπεραγία αυτό και σώσον ημάς. Το ανατήλαντα εξού υπερβολίας πραχνίας εν σταυρό καθορός αθρήν οδείς δέσποινα, τούτον δοξάζουσα. Αγία του Θεού πρέσβευε επ' ημών, ο τρισαγίες εν φωνές υμνούμενος υποφρικτών στατιών και συνοδά δείξας τους βλωτούς δοξάζινσε. Εν είναι αυτός την βλάσφη μόνο ανατρέπων προσθήκην του τρισαγίου εξαίσιον έρθου του παιδός αρπαγήν και φωνήν. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν, ση των Θεών από ψυχής επόθησας και εμνηστεύτης αυτό, κοσμικών μνηστήρα και σαρκός ευπάθειαν και πλούτων των επίκυρων και τρυφήν και την δόξαν, καταλοιπούσα πανέφημε και ασκητικών βίων ζήσασα. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν, εφορωτά τη γη καθά περπέφυνας, εκατοστεύοντα καρπών αποδούσα ευφροσύνη πάνσαμνε, και γάρεν την καρδία σου δεξαμένη προθήμως την συμβουλήν της σωτήριον εν εγγύν εις έργων εσπούδασας. Υπεραγίαθε και σώσον ημάς, ρίσες ηθείων προφητών επόμενη, καθομολόγησαν τον του Θεού λόγων σάρκα προσλαβόμενων, οι θεοφόροι μάρτυρες εξ αχράν του Παρθένου, ειν Θεοτόκον δοξάζομεν άσμασιν, αΐ μακαρίζοντες. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν, ύμνης θεοπρεπές συνυμνούντα σήμερον, την Αγίαν σου μνήμην και όντως αξιέπαινον φωτή με κατάβγασον, των ευχών σου πάνσε με ευθροσύνη θεία επώνυμε. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν, μόνον τον το θείον κάλο Χριστού ποθήσασα και τεστού του θελχθήσα αήλη ωραιότηση. Το κάλο του σώματο ευδελίξω ένδοξε θεωρίε θείε σχολάζουσα. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, νύμφι οραϊσμένη των αιρετών καλονέ. Εμνηστεύσω τον όντω ωραίων κάλλη Χριστών λυπούσα των πρόσφερων. Ευθροσύνη μνήστορα και του βίου πάσαν τερνότητα. Την ενδιαία ή και στον ασθενό να μην. Όλο επιθυμία και γλυκασμό και ζωή, ο εξού ανατήρα υπερβολή Χριστότητο παρθένε επανάμουμε, ον δυσόπισό σε με τον απαύτο σε μακαρίζοντα. Εστερεώθητη πίστη Χριστού η Εκκλησία και γάρα παύτο εν ύμνη βοά μελωδούσα, Άγιο η Κύριε και σε μη το πνεύμα μου. Δόξα σου ο Θεό ομοδόξαση, που απαθή κατ' ουσίαν πώ πάθο υπέστη, ότι ζωή μη εμπνέων πως του ίσκησεν ξύλο μέγα σου το έλεος και η μακροθυμία σου. Δόξα σου ο Θεός μου δόξαση, σταυρό ληστών μέσων λόγια δίκως ανυψώθης και δικαίωσας πίστη των σε επεγνωκότα, κτίστην πάσης θύσεως εθελουσίως πάσχοντα. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επ' ημών, ξέσει σαρκός καρτερούντες χειρών τε αφαιρέσεις και των ποδών και παντίων μελών αθλοφόροι, δόξες επετύχετε υπερ ημών πρεσβεύοντες. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε επ' ημών, υπερβολή των βασάνων εν θέως λαμπρινθέντες, την υπερβάλλουσαν δόξαν σοφήνιν κληρούστε, πάντοτε πρεσβεύοντες σωθήνετας ψυχάς ημών, υπεραγίαστο και σώσον ημάς, λύσιν ημίν οφλημάτων αγνή παρθένε δίδου, τες μυθικές σου πρεσβείες ή το σταυρών αγέντα, άνθρωπων γενόμενων θεών λόγων και ίσασα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, από σοφών και συνετών μου αποκρύψα στα βάθη μυστηρίων σου και αποκαλύψα νηπίη ταύτα θαυμαστό, νηπίο ο εκαλύπτη νυν αρθέντι εν εφέλε, μέλο σαφώ το τρισάγιον. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, τη εμπαθία δυσιδή χιτώνα εκδυσαμένη, εν σοφία την στολήν εν εδίσου απαθία εν Χριστό μέσων αγλών απίστραψα, ασκητικό βιούσα και σκεπτωμένη τη χάρητη. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, της εγκρατείας χαλινότας ακαθέκους ορέξης, της αρκός αναχαιτίζουσα μήτερ προς τον δρόμον των καλών, της ιεράς ασκήσεως την σύν καρδιάν είχες ευθυπορούσαν απρόσκοπτα. Υπεραγίαστε και σώσον ημάς, απειρογάμος του Θεού των λόγων, ο Θεοτό και απεγέννησας, εξού σαρκοθέντα, όν οι μάρτυρες θεών ανδρείως ομολόγησαν, ως στρατιώτε τούτου στεφανείτε γενόμενοι. Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, μεγάλος εγκαρτερίσασα, αγωνίσμαση του εχθρού καθήλες στα μηχανήματα, έτρεψας δαιμόνων προσβολάς, αγγέλης ομοιώθης, αθανασία μελετήσασα, μήτερ εν θνητό σου το σώματι. Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, εφραίνη των μοναστών καρδίας ο βίος σου, στηριγμός υπάρχων και παιδαγώγησης, προς σωτηριώτης εντολάς προς τρίβους αφαρσίας, προς της αγάπης του ακρότατων όρων εφροσύνη του κτίσαντος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, λαμπρίνητα των πιστών εν Θεώ συστήματα, η λαμπρά σου μνήμη και αξιέπαινο στέλγη, των οσίων τους χορούς αγγέλους επεφραίνει, μεθόν αυλίζει ως περάντελος, όν περ και των βίων εζήλωσας. Και νυν και αίγιος τους αιώνας των όνων αμήν, παθών με το χαλεπών χυμάζει κλειδόνιον, πονηρών πνευμάτων βυθό συνέχιμε, ή της αμαρτίας καταιγής δονήμου την καρδία, Θεοκήτως είμαι στηρίξον, τον ειλικρινός σε δοξάζοντα.
0: Ω πήξασε πουθένος την γην την προστάξη σου και μετεώρησα σα και το βήθου σαν επικοινά σαν ευτόν Χριστέ πέτρα των εντολών σου την έκκληση.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

Ημέσον κατόκισας αδισταγκολογισμόν άντρων θεόπνευστε τον δισεύας παίρνεις την υποτάτους ατεσές παρθένε παίρνεις της πόλης και τες

0: δώσα Χριστέ ημίν τύρσον, εκουσίωσεν μέσω ληστών κρεμάμενων, κοπτώμενη μητρικός τας πλαχνά έλεγε, αναμαρτητέ ιε, ως αδίκως εν σταυρό, ως περκακούργος επάγης, ο γένος των των ανθρώπων, ζώος εθένων μας υπέρ αγαθός.
1: Μενομένη κίδωνη ψυχοφθόρο,

0: Et και την ειρήνη του Κυρίου δέησον μεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγάνει ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και συνήν δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, της άνω ζωής τυχήν επιποθήσασα την κάτω τρυφήν σπουδαίος καταλέλυπας και σε αυτήν ανέμειξα σαν αμέσων ανδρών Παναίδη με δια Χριστών γάρ των νυμφίων σου μνηστήρος προς καίρου κατεφρόνησας.
2: Μνηστήρος προς καίρου κατεφρόνησα.
1: Ενευθροσύνη και θυμηδία τας ψυχάς ευθανθέντες αναστόμεν σπουδή ακούσε λόγων παράδοξων υπερβαίνει γαρένιαν πάσαν το διήγημα τούτο και καταπλήτη ότι γινή εν μέσω ανδρών καταμένουσα ενίκησε τον Βελίαρ και το πύρ κατεπάτησε των ειδονών και ούκ εφλέχθη το σύνολον των Χριστών γαρποθούσα η άσπυλος μνηστήρος προς καίρου κατεφρόνησε.
2: Μνηστήρος προς καίρου κατεφρόνησε.
1: 25 του αυτού μηνός μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Το θύλι κρύπτης ανδρικός Εφροσύνη και κρυπτά τον βλέποντα δεσπότην βλέπεις, η κάδο Εφροσύνη κατά πέμπτη πότιμον υπέστη. Μίσας ο Παφνούτιος εν το σαρκείο το πνεύμα τη ζει και θεωρεί φως μέγα. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παφνουτίου, σταυρούς η Παφνούτιον η κόσμου φίλη, το παντή κόσμο και πριν εσταυρωμένον. Τι αυτή μέρα η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού ενή τελείτε η ενδοαέρη αρπαγή του παιδός. Αρθείς άνω πες το τρισήμνη των μέλος καθώς νόες ψάλουσιν αγγέλη κάτω. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου. Πατήρ ο Παύλος μαρτυρήσιν της τέκνης μεθών σε αυτήν τάτα Τάτης Εφρόνος. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες, ο Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Σι δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα νεψής της Θεό και πηγής, ειρήν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σι, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνη Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Αιμόνα Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο Αίρον της αμαρτίας του κόσμου, ο Λόγος δεξε τη δέση ημών, καθηγούσαν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεό Πατρός αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ελέησον το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, έγινε τη σημερινή γενιά τη γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, Υιεία σε ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε, προς σε κατεύθυνον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασυντική ζωής, έλει το ποθήσω ψώματα φως, παράδειγμα το έλεος, ο τσιμνώσκος είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη, αν αμαρτή της φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός σε, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ομάδων σου της αιώνας. Αμήν. Γέννητο και το έλεος εφ' ημάς, καθάπερ, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέδεισόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετήσόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετήσόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους υπηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και

0: σου.
1: Ας κεφαλάσιμον το Κυριό πλήνομαι.
0: Συ
1: Ευχαριστήν το ειρήν και σώζειν εμάς ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: αγαθό του εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα τί σου ύψιστε. Του αναγγέλην το πρωί το ελαιός σου και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των ασελέσεων ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Φιλινική Αίγη, στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τες αμαρτήσεις ημών, δέστε τες συγχώρεσθε τες αμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και εις τες ασθενείας ημών. Έλεο και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Φιλινική Αίγη, στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, το όνομά σου, έρχονται βασιλεία σου. Γεννηθέ το όνομά σου ως εν άλλο και επί της γης των άλλων ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον. Και άφεσε μεν τα αφρήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενάγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκυρία.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία.

των εφόρων, των εσχάτης χρόνης φανέντα, αρετής φύλων νησιών, νεκτάριον τιμήσον εν πίστη, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναμνήσει γαρία εις πάντοτα πας, εις ευλάβος καυγάζουσι, δόξα τω σε δόξα σε

Ετιδεώμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ.

λάβω εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιη την ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν, τον Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομόουσιον το Πατρίδιο, τα πάντα εγένετο, τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επικοντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου γέστε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

0: Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν της ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έσπινε

Ευχαριστώ.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Το συναξάρι της Εκκλησίας μας μας πληροφορεί ότι σήμερα εορτάζουμε και τιμούμε τον οσιομάρτυρα Παφνούτιο, τον αναχωρητή, και τους συν αυτό 546 μαρτυρήσαντες.

Ο Οσιομάρτης Παφνούτιος υπήρξε πνευματικός αθλητής της Αιγυπτιακής ερήμου που πήγαινε πολλές φορές στις πόλεις όπου διέδιδε και υποστήριζε την πίστη και έφερνε στο ασκητήριό του πλήθη που ζητούσαν από αυτόν πνευματική καθοδήγηση και ενίσχυση. Έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού και όταν πληροφορήθηκε ότι τον καταζητούσαν δεν προσπάθησε να φύγει ούτε περίμενε να συλληφθεί. Αλλά μόνος του πήγε και συνάντησε τον έπαρχο Αριανό. Αυτός εξεπλάγη βλέποντας τον υψηλό και σεβάσμιο γέροντα, τον ασθενή και λεπτό και όμως ισχυρό, τόσο ισχυρό ώστε να έχει και τώρα το ύφος όχι κάποιου κρινωμένου αλλά κριτού.

Μετά τις συνηθισμένες διατυπώσεις, ο Παφνούτιος απειλήθηκε με θάνατο. Χαμογέλασε. Τον έριξαν στη φυλακή και εκεί έκανε χριστιανούς τους δεσμότες του. Όταν τον έφεραν ξανά για ανάκριση κοντά στον ποταμό Νείλο, όπου ήταν ο Αριανός, ανέπτυξε με τόση δύναμη τη χριστιανική πίστη, ώστε πολυάριθμοι ψαράδες δήλωσαν τους εαυτούς τους χριστιανούς. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και 546 συνολικά στρατιώτες μαζί με τον προϊστάμενό τους Ευσέβιο ομολόγησαν τον Χριστό και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Τον δε Παφνούτιο, αφού του έκαναν πολλά βασανιστήρια, τελικά τον σταύρωσαν επάνω σε έναν ξερό φήνικα, όπου και παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Στεφανοδότη Χριστό.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για το δεύτερο τμήμα των πηγών της χριστιανικής πίστεως, και αυτό το τμήμα είναι η Ιερά Παράδοση. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις είχαμε μιλήσει για την Αγία Γραφή, που χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η διδασκαλία του Κυρίου μας, αγαπητοί ακροατές, για ένα διάστημα παραδιδόνταν από τους Αποστόλους προφορικά. Αυτή αποτέλεσε την πρώτη μορφή της Ιεράς Παραδόσεως. Όταν όμως γράφηκαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, καθώς μας βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμπεριέλαβαν ένα μικρό μέρος από την Ιερά Παράδοση, δηλαδή από την προφορική διδασκαλία του Κυρίου και των Αποστόλων. Το υπόλοιπο μέρος αυτής παραδόθηκε προφορικά στην πρώτη Εκκλησία και καταγράφηκε αργότερα κατά το μεγαλύτερο μέρος. Ένας αρχαίος ορισμός της Ιεράς Παραδόσεως μας λέγει ότι σε αυτήν ανήκει ό,τι έγινε πιστευτό πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων. Με άλλα λόγια, η Ιερά Παράδοση, καθώς τελικά διαμορφώθηκε, είναι η δεύτερη πηγή της Θείας Αποκαλύψεως, η δεύτερη βρύση που γεμίζει τη δεξαμενή της πίστεώς μας. Ας δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, λίγο τη σχέση της Ιεράς Παραδόσεως και της Αγίας Γραφής. Ανάμεσα στην Ιερά Παράδοση και την Αγία Γραφή υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Δεν είναι δυνατόν να εννοήσουμε τη μία δίχως την άλλη. Η Ιερά Παράδοση συμπληρώνει την Αγία Γραφή. Πολλές χριστιανικές διδασκαλίες που περιγράφονται αμυδρά στην Αγία Γραφή αναπτύσσονται εκτενέστερα στην Ιερά Παράδοση. Ακόμη, με τη βοήθεια της Ιεράς Παραδόσεως, ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή και βρίσκουμε το βαθύτερο νόημά της. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία διεφύλαξε την Ιερά Παράδοση καθαρή και ανόθευτη, αντίθετα με τους Ρωμαιοκαθολικούς που την τροποποίησαν και τις Προτεσταντικές Εκκλησίες που την απέρριψαν τελείως. Κλείνοντας, αγαπητοί ακροατές, το κεφάλαιο της Ιεράς Παραδόσεως, θα πούμε πως οι πιο πολλές από αυτές τις αλήθειες της Ιεράς Παραδόσεως με τον καιρό καταγράφησαν στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και των τοπικών που επικυρώθηκαν από οικουμενικές. Στα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας μας, εφόσον συμφωνούν σε θέματα πίστεως, διοικήσεως και λατρείας. Στις πηγές της Θείας Λατρείας και τέλος σε ορισμένες ομολογίες και κείμενα που γράφτηκαν για να ξεκαθαρίσουν την Ορθόδοξη διδασκαλία από τις άλλες διδασκαλίες των Ρωμαιοκαθολικών, των Προτεσταντών και άλλων. Στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, δηλαδή μένετε αμετακίνητοι στις παραδόσεις και διατηρήστε αυτές ανόθευτες». Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακρόατες, η αναφορά μας στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας είναι καιρός να ολοκληρωθεί. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

έκλαψε με δάκρυα. Και εσύ δεν τον αρνήθηκες από την πολύ σου αγάπη και τρεις φορές τον ρώτησες αν σ' αγαπάει στα αλήθεια. Και όταν εκείνος είπε ναι, τον δέχτηκες και πάλι. Στην κορυφή τον έβαλες και αποστολή του δίνεις. Τον βάζει να επιμένει αυτός τα αρνιά και προβατά σου. Για τούτο σε παρακαλώ, αν σ' αρνηθώ σαν Πέτρος, την ίδια αγάπη δείξε μου και δέξε με και πάλι.

Γερμανούς, Σπανούς και άλλους, Έλληνες και Βενετσιάνους. Ναυπακτιώτισσα γλυκιά μου, σε δοξάζω απ' την καρδιά μου. Ναυπακτιώτισσα.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Στίχοι 14 έως 30. Ο Κύριος διδάσκει με θείαν εξουσίαν. Παλόταν πλέον η ορτή το εις το μέσον κι είχον περάσει οι τέσσερις πρώτε ημέρε της, ο Ιησούς ανέβη εις των ιερών περίβολων του ναού και δίδασκεν εκεί δημοσία. Και εξέφραζαν την απορίαν και έκπληξήν των Ιουδαίοι και έλεγαν «Πώς αυτός γνωρίζει γράμματα χωρίς να έχει φοιτήσει ως μαθητής εις ραβινικήν σχολήν?» Εις αυτούς λοιπόν οι οποίοι απορούσαν που έμαθε τα γράμματα, απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν «Η διδασκαλία την οποίαν διδάσκω δεν είναι επινόησης η δική μου, αλλά είναι διδασκαλία του Θεού που με έστειλε στον κόσμο για να την καταστήσω γνωστήν εις τους ανθρώπους. Όποιος έχει πόθον και ειλικρινή διάθεση να πράττει το θέλημα του Θεού, θα γνωρίσει αυτός εκ πείρας περί της διδασκαλίας μου ποιον εκ των δύο είναι αληθές. Προέρχεται δηλαδή αυτή εκ του Θεού ή εγώ από τον εαυτόν μου και κατά επινοήσεις ειδικάς μου διδάσκω?» Εκείνος που διδάσκει από τον εαυτόν του, τη διδασκαλίαν δηλαδή που επενόησε μόνος του, επιδιώκει να επιβάλλει τον εαυτόν του εις τους άλλους ως διδάσκαλον και ζητεί την δόξαν την ειδικήν του. Όποιος όμως ζητεί την δόξαν εκείνου ο οποίος τον απέστειλεν, όπως είμαι εγώ, αυτός ομιλεί με ανιδιοτελή ελαττήρια την αλήθειαν και δεν υπάρχει σε αυτόν καμία παράβαση του νόμου και αμαρτία. Εσείς όμως με θεωρείτε παραβάτην του νόμου και δεν δέχεστε την διδασκαλία μου. Αλλά πώς είναι δυνατόν να δεχθείτε αυτήν, αφού απορρίπτεται και την διδασκαλία του Μωυσέως, τον οποίον τόσο πολύ τιμάτε? Δεν σας έχει δώσει τον νόμον ο Μωυσής? Κι όμως, κανείς από σας δεν φυλάτει τον νόμον. Πράγματι, εάν φυλάτετε τα σεντολάς του νόμου, τότε γιατί αντίθετα προς την έκτην εντολήν ζητείτε να με φωνεύσετε? Απεκρίθη ο πολλής λαός και είπεν «Είσαι δαιμονισμένος και το δαιμόνιον σου διετάραξε τα σφρένας και σου δημιουργεί μελαγχολίαν και μανίαν κατά διώξεως, ώστε να νομίζεις ότι ζητούν να σε φωνεύσουν. Ποιος ζητεί να σε φωνεύσει?» Απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπεν «Ένα μόνον έργον έκαμα, εθεράπευσα τον παράλυτον, και όλοι εκυριεύθητε από ταραχήν και απορίαν, διότι νομίζετε ότι με αυτό κατελήθη η εντολή του Σαββάτου. Αλλά διότι τι αυτή είναι η αιτία της ταραχής σας, σας λέγω τα εξής. Σας έδωκεν ο Μωυσής την περιτομήν, αφού γίνεται λόγος περί αυτής εις των Μωσαϊκών νόμων. Λέγω δε ότι σας έδωκεν ο Μωυσής την περιτομήν, όχι διότι η περιτομή ορίστη από τον Μωυσήν και έλαβεν αρχήν από την νομοθεσίαν του, αλλά είναι αυτή παράδοσης εκ των παλαιών προγόνων μας. Και αν τύχει να είναι Σάββατον η 8η μέρα του βρέφους, κατά την οποία γίνεται η περιτομή του, δεν αναβάλλεται αυτήν δια την επομένη ημέρα, αλλά περιτέμνεται κατά το Σάββατον των άνθρωπων. Εάν λοιπόν θεωρείται επιβεβλημένον να λάβει περιτομήν ο άνθρωπος κατά το Σάββατον, δια να μην αθετηθεί ο νόμος του Μωυσέως,
ο οποίος ορίζει να γίνεται η περιτομή κατά την 8η από της γεννήσεως ημέραν, πώς θυμώνεται εναντίον μου? Διότι ουχή μέλος τί του σώματος επεμελήθην, όπως γίνεται εν τη περιτομή, αλλά άνθρωπον ολόκληρον ιάτρευσα κατά την ημέραν του Σαββάτου, αποδώσας την υγείαν εις το παραλυμένον σώμα του και οδηγήσας την ψυχήν του δια της πίστεως εις των δρόμων της σωτηρίας. Μη δικάζετε και μη σχηματίζετε κρίσεις με επιπολαιότητα σύμφωνα με την εξωτερική όψη και τα εξωτερικά φαινόμενα, αλλά κρίνατε δίκαια. Κρίνατε την κρίση που βγαίνει από αυτά τα πράγματα. Φαινομενικώς η θεραπεία του παραλύτου εν ημέρα Σαββάτου παρουσιάζεται ως παράβαση του νόμου. Πραγματικός όμως είναι συμμόρφωσης προς το πνεύμα του νόμου, ο οποίος μας επιβάλλει να μην χάνουμε καμίαν ευκαιρία προς αγαθοεργίαν. Ύστερα λοιπόν από αυτά που είπε ο Ιησούς, έλεγαν μερικοί από τους Ιεροσολυμίτας, «Δεν είναι αυτός τον οποίον οι άρχοντες ζητούν να φωνεύσουν? Κι όμως ειδού ότι ομιλεί ελεύθερα και φανερά και δεν τον διακόπτει κανείς, ούτε του λέγουν τίποτε. Μήπως εις τα σωστά ανεγνώρισαν οι άρχοντες ότι αυτός είναι πράγματι ο Χριστός? Αλλά αυτός εδώ γνωρίζομαι από πού είναι και από ποιους κατάγεται. Ο Χριστός όμως, όταν θα έλθει, κανείς δεν ξέρει ούτε τον χρόνο της εμφανίσεώς του, αλλά ούτε και τον τρόπο με τον οποίο θα έλθει. Κατόπιν λοιπόν της απιστίας και της θαλιματικής τυφλώσεως που εδείκνυον οι Ιουδαίοι, ύψωσεν ο Ιησούς την φωνήν του μέσα εις τον ιερόν περίβολον του ναού, διδάσκων και λέγων, «Και εμέ γνωρίζετε και ξέρετε από πού είμαι, αλλά η γνώση σας αυτή περί εμού δεν είναι πλήρης. Σεις γνωρίζετε μόνον ότι είμαι από τη Ναζαρέτ, κι όμως δεν έχω έλθει από τον εαυτό μου, όπως υποθέτετε εσείς. Αλλά η αποστολή μου είναι γνησία και αληθινή, διότι πραγματικός και αληθινός είναι ο Θεός, ο οποίος με έστειλε, τον οποίον εσείς δεν ξέρετε. Εγώ όμως τον γνωρίζω, διότι έχω γεννηθεί από Αυτόν και έχω ως Θεός την αυτήν φύσην και ουσίαν με Αυτόν. Αλλά επιπλέον, Αυτός με απέστειλεν εις τον κόσμο και δι' αυτό με βλέπετε μεταξύ σας ως όμοιον σας άνθρωπον. Ένεκα λοιπόν των διακηρύξεων και αξιώσεων αυτών του Ιησού επεδίωκον οι Ιουδαίοι να τον συλλάβουν. Κι όμως, κανείς δεν έβαλε πάνω του χέρι, διότι δεν είχε έλθει ακόμη ο υπό της Θείας Προνοίας ορισμένος καιρός και η προκαθορισμένη ώρα κατά την οποία θα υφίστατο των σταυρικών του θάνατων.

στίχοι 31 έως 39. Υπόσχεται ότι θα στείλει το Άγιον Πνεύμα. Πολλοί δε από τα σκατωτέρας τάξης του λαού επίστευσαν εις Αυτόν και έλεγαν ότι όταν έλθει ο Χριστός, μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από αυτά τα οποία έκαμεν Αυτός. Ήκουσαν οι Φαρισαίοι των πολλήν λαών να κρυφομιλεί τα ευνοϊκά αυτά σχόλια δι' Αυτόν και απέστειλαν οι πειρέτας, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς για να Τον συλλάβουν. Ως εκ τούτου λοιπόν ο Ιησούς, ο οποίος διέκρινε τας προθέσεις αυτάς των αρχόντων, είπε «Ακόμη ο λίγων χρόνων είμαι μαζί σας επί της γης, φροντίζων δια την σωτηρίαν σας. Σπεύσατε λοιπόν να πιστεύσετε και να σωθείτε. Διότι φεύγω και πηγαίνω πάλιν προς τον Πατέρα, ο οποίος με απέστειλεν εις τον κόσμο. Και αν υποτεθεί ότι στην απελπισία σας με ζητήσετε κάποτε, δεν θα με έβρετε. Και εκεί όπου είμαι και τώρα ως Θεός και όπου θα υπάγω με το λίγον και ως άνθρωπος, εσείς δεν μπορείτε να έλθετε. Διότι μόνον εγώ, εις τον οποίον εσείς απιστείτε, δύναμαι εκεί να σας οδηγήσω». Είπον λοιπόν οι Ιουδαίοι μεταξύ των «Εις ποιον μέρος πρόκειται να υπάγει αυτός, ώστε εμείς δεν θα τον εύρωμεν πλέον? Μήπως πρόκειται να αφήσει την ευλογημένη χώρα του Ισραήλ και να υπάγει εις τους μεταξύ των Ελλήνων εγκατεστημένους και διεσπαρμένους Ιουδαίους για να διδάσκει τους Έλληνας, εξευτελίζον ούτω τον εαυτόν του? Τι σημαίνει αυτός ο λόγος τον οποίον είπε «Θα με ζητήσετε και δεν θα με έβρετε» και «Όπου είμαι εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έλθετε»? Κατά την τελευταία δε και επισημωτέραν απ' όλα στας άλλας ημέρας της εορτής, έστεκεν όρθιος ο Ιησούς και με ζωηράν φωνήν είπεν «Εάν κανείς αισθάνεται πόθον και δίψαν, όχι δια αγαθά υλικά και φθαρτά, αλλά δια την εσωτερικήν γαλήνην και μακαριότητα της Θείας Ζωής, ας έρχεται προς εμέ δια της πίστεως και ας πίνει ελεύθερα. Πλησίον μου θα ικανοποιηθούν όλοι οι ευσεβείς του πόθη και θα έβρει ανάπαυση η ψυχή του από την καρδίαν και τα βάθη της ψυχής εκείνου που πιστεύει σε μέ, σύμφωνα με τους λόγους της Γραφής, θα τρέξουν ποταμοί ύδατος που θα είναι πάντα τρεχούμενο, για να ποτίζεται όχι μόνον ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι που έρχονται εις σχέση με Αυτόν. Τους λόγους δε αυτούς είπεν ο Κύριος δια το Πνεύμα, το οποίον έμελον μετά την ανάληψή του εις τους ουρανούς να λαμβάνουν εκείνοι που θα επίστευον εις Αυτόν. Διότι είχον μεν δοθεί πρωτύτερα χαρίσματα προφητικά και θαυματουργικά εις άνδρας δικαίους και προφήτας, αλλά η χάρις του Αγίου Πνεύματος που αναγεννά τους ανθρώπους και μεταδίδει σε αυτούς την θείαν και μακαρίαν ζωήν, δεν είχε δοθεί εις κανένα. Και δεν είχε δοθεί η χάρις αυτή του Πνεύματος, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξαστεί δια του παθήματος και της αναλήψεώς του.

Στίχοι 40 έως 53. Διαφορετικά αποτελέσματα από την διδασκαλία του. Πολλοί λοιπόν από τον λαόν, οι οποίοι ήκουσαν τους λόγους αυτούς που εκήρυξαν ο Κύριος κατά την διάρκεια της εορτής, έλεγον «Πράγματι αυτός είναι ο προφήτης που μας προανήγγειλεν ο Μωυσής». Άλλοι έλεγον «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι έλεγον «Δεν είναι δυνατόν να είναι ο Χριστός, διότι μήπως έρχεται ο Χριστός από την Γαλιλαία».

Επειδή λοιπόν κανείς δεν είναι δύνατο να τον συλλάβει, ήλθαν εις τους αρχιερείς και τους φαρισαίους οι υπηρέτε, χωρίς να κάμουν τίποτε. Και είπαν εις αυτούς εκείνοι, «Γιατί δεν τον εφέρατε, αφού και δημοσία ενεφανίστη, και πολλοί από το πλήθος μεδισμένοι αν τον ήκουαν, και σαν έτοιμοι να σας βοηθήσουν, για να μην σας διαφύγει?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, «Ποτέ άλλοτε δεν εδίδαξεν άλλος άνθρωπος με τόσην σοφίαν και δύναμην και χάριν, όσην διδάσκει ο άνθρωπος αυτός». Ύστερα λοιπόν από την ανέλπιστον αυτήν απάντηση των υπηρετών, απεκρίθησαν προς αυτούς οι Φαρισαίοι, «Μήπως κι εσείς που είστε πάντοτε πλησίον μας και ακούετε την διδασκαλία μας, έχετε πλανηθεί από Αυτόν, όπως τα αμαθή πλήθη του λαού? Μήπως επίστευσεν εις Αυτόν κανείς από τους άρχοντας, μόνους αρμοδίους να κρίνουν επί θρησκευτικών ζητημάτων, ή από τους Φαρισαίους, οι οποίοι είναι άγρυπνοι φύλακες των παραδόσεων και της ορθής πίστεως?» Κανείς από αυτούς δεν επίστευσεν, αλλά μόνον ο όχλος αυτός, που δεν εξεύρει των νόμων και δι' αυτό είναι καταραμένοι. Λέγει προς αυτούς ο Νικόδημος, εκείνος που ήλθεν εις τον Ιησούν εν καιρό νυκτός, και ο οποίος ήτο ένας από αυτούς, διότι ήτο και αυτός μέλος του συνεδρίου. Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει άνθρωπον, εάν δεν τον ακούσει πρωτύτερα ο δικαστής, που εκπροσωπεί τον νόμον και μάθει από την απολογία του τι αξιοκατάκριτον και αξιόπινον έκαμε? Απεκρίθησαν εκείνοι και του είπαν, «Μήπως κι εσύ είσαι από την Γαλιλαίαν?» Εξέτασε και εύκολα θα δεις και θα πιστείς από τα πράγματα ότι προφήτης από την Γαλιλαίαν δεν έχει βγει έως τώρα. Και πήγαινε ο καθένας τον εις το σπίτι του, διαλύσαντες εν ταραχή και συγχύση τη συνεδρία των.

Κεφάλαιον 8. Στίχοι 1 έως 11. Ο Κύριος και η αμαρτωλός γηνή. Ο Ιησούς όμως επήγαινε στο όρος των ελαιών, όπου εσυνήθιζε να περνά τη νύχτα του. Πολύ πρωί δε ήλθε πάλιν εις των ιερών περίβολων του ναού, και όλος ο λαός ήρχε το προς αυτόν. Και αφού εκάθισε, τους εδίδασκε. Εν τω μεταξύ δε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι φέρουν εκεί μίαν γυναίκαν έγγαμον, η οποία είχε συλληφθεί επάνω εις την πράξη της μοιχείας. Και αφού την έστησαν εις το μέσον του συνηγμένου πλήθους, είπαν εις αυτόν: «Διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα έχει συλληφθεί κατά αυτήν ακριβώς την ώραν που ατιμάζετο, και εις τον νόμον ο Μωυσής μας εδίδαξεν, ετι αυτές οι γυναίκες να λιθοβολούνται. Τι λέγεις λοιπόν?»

ίδια την περίπτωσην αυτήν. Είπονται αυτό με τον σκοπό να τον παγιδεύσουν και να του δημιουργήσουν πειρασμόν, για να έχουν εναντίον του κατηγορίαν ή ότι είναι επιοικής αντιθέτως προς τας διατάξεις του νόμου ή ότι συνέστησε τον λιθοβολισμόν και δεν εσεβάστην την ρωμαϊκήν εξουσίαν. Ο Ιησούς όμως, για να τους αποφύγει, έσκυψε κάτω και έγραφεν εις το χώμα με το δάκτυλον, χωρίς να τους προσέχει. Επειδή δε επέμεναν να τον ερωτούν, εσήκωσε την κεφαλήν του και είπεν: «Ο αναμάρτητος από σας, ας κάμει την αρχήν και ας ρίψει πρώτος τον λίθον κατά αυτής». Και αφού έσκυψε πάλιν κάτω, έγραφε εις την γην, για να τους δώσει καιρό να φύγουν. Οι γραμματείς δε και οι φαρισαίοι, όταν ήκουσαν τους λόγους αυτούς, και επειδή ηλέγχοντο από την συνείδησή τους, διότι δεν ήσαν αναμάρτητοι, ήρχισαν να βγαίνουν ένας-ένας, αρχίσαντες από τους γεροντοτέρους μέχρι των τελευταίων. Κι έτσι έμεινε μοναχός ο Ιησούς και η γυναίκα, έστεκε εν μέσω των άλλων ανθρώπων που ήκουαν την διδασκαλία του. Εσήκωσε δε τότε την κεφαλήν του ο Ιησούς και της είπε: «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Κανείς δε σε κατέκρινε ως αξίαν τιμωρίας?» Αυτή δε είπε: «Κανένας, Κύριε». Είπε δε προς αυτήν ο Ιησούς: «Ούτε εγώ, που είμαι αναμάρτητος και μπορώ να ρίψω τον πρώτον λίθον κατά σου, δεν σε καταδικάζω. Πήγαινε και από τώρα και εις το εξής μη αμαρτάνεις πλέον». Στίχοι 12 έως 29. Ο Κύριος είναι το φως του κόσμου. Πάλιν λοιπόν ομίλησε προς αυτούς ο Ιησούς και τους είπεν: «Εγώ είμαι το φως, όχι μόνον των Ιουδαίων, αλλά ολοκλήρου του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί με πλήρη εμπιστοσύνη και ελπίδα και με πρόθυμον υπακοήν εις τους λόγους μου, δεν θα περιπατήσει, ούτε θα ευρεθεί ποτέ εις το σκότος της πλάνης και της αμαρτίας, αλλά θα έχει μέσα του το ζωηφόρον και πνευματικόν φως που προέρχεται από την αληθινήν ζωήν των Θεών». Κατόπιν λοιπόν από την τολμηράν αυτήν διαβεβαίωση του Ιησού περί του εαυτού του, είπαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι: «Συ, αυτοσυστενόμενος εγωιστικός, δίδεις μαρτυρίαν δια τον εαυτόν σου. Δια την μαρτυρίαν σου όμως αυτήν δεν εγγυάται κανείς ότι είναι αληθής και δεν προέρχεται εκ φιλαυτίας και αυτοθαυμασμού». Απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε: «Εάν εγώ δίδω μαρτυρίαν δια τον εαυτόν μου, η μαρτυρία μου είναι αληθής και αξιόπιστος, διότι εγώ γνωρίζω καλώς από πού ήλθον δια της ενανθρωπίσεώς μου και πού θα υπάγω μετά την ανάληψήν μου. Ήλθον από τον εν ουρανής πατέρα μου και θα υπάγω πάλιν εις αυτόν». Η αποστολή δε και η επάνωδός μου αυτή εγγυώνται
περί του ότι η μαρτυρία μου είναι αληθής. Εσείς όμως δεν λαμβάνετε ενδιαφέρον να μάθετε και δι' αυτό δεν εξεύρετε από πού ήλθον ή πού θα υπάγω. Εσείς κρίνετε επιπόλαια σύμφωνα με το εξωτερικό φαινόμενο της ανθρωπίνης μου φύσεως. Εγώ δε προς το παρόν και πρώτης δευτέρας μου παρουσίας δεν καταδικάζω κανένα, ώστε να σας τιμωρήσω δια την απιστία σας αυτήν. Και αν δε αναλάβω από τώρα το έργο του κριτού, η απόφασή μου και η κρίση μου θα είναι αληθής και δικαία, διότι δεν είμαι μόνος, αλλά είμαι θα εγώ και ο Πατήρ, ο οποίος με απέστειλε και κρίνομεν και οι δύο μαζί. Και εις τον νόμον δε, δια τον οποίον καυχάστε ότι είναι ειδικό σας, είναι γραμμένον ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι έγκυρος και δύναται εις αυτήν να στηριχθεί απόφασης, νόμιμος και ισχυρά. Και εις την προκειμένην περίστασιν, εγώ είμαι ο ένας μάρτης που μαρτυρώ δια τον εαυτόν μου και δεύτερος μάρτης μαρτυρεί δια με ο Πατήρ που με έστειλε εις τον κόσμον. Δεν είναι λοιπόν μεμονωμένη η μαρτυρία μου, αλλά βασίζεται και επί της μαρτυρίας του Πατρός μου. Έλεγον λοιπόν προς Αυτόν, «Πού είναι ο Πατήρ σου, για να ακούσομεν τη μαρτυρία του?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε με γνωρίζετε, ότι είμαι φύση Υιός του Θεού, ούτε τον Πατέρα μου. Εάν εξ αρχής εδίδετε εμπιστοσύνην εις εμέ και δια της συμμορφώσεώς σας προς την διδασκαλίαν μου είχατε εκ πείρας γνωρίσει ποιος είμαι, θα εγνωρίζετε και τον Πατέρα μου, τον οποίον φανερώνω εις τους πιστούς ακολούθους μου. Με το φως της διδασκαλίας μου και με την Θείαν ζωήν μου. Αυτούς τους τόσον τολμηρούς και σοβαρούς λόγους τους είπεν ο Ιησούς πλησίον του θησαυροφυλακίου του ναού, διδάσκων εις αυτών των ιερών περίβολων του ναού. Κι όμως, μολονότι το θησαυροφυλάκιον ή το πολύ πλησίον της αιθούσης, όπου εδίκαζε το συνέδριον, κανείς δεν τον συνέλαβε, διότι δεν είχε έλθει ακόμη ορισμένη από τον Θεόν ώρα της συλλήψεως και του θανάτου του. Εφόσον λοιπόν κανείς δεν ετόλμα να τον εμποδίσει από του να διδάσκει, είπε πάλιν εις αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ φεύγω από την παρούσαν ζωήν και πηγαίνω προς τον εν ουρανής Πατέρα μου. Εις στιγμάς δε απελπισίας θα με ζητήσετε ως Μεσσίαν και λυτρωτήν σας. Λόγω της απιστίας σας όμως θα αποθάνετε μέσα εις την αμαρτίαν σας, χωρισμένη εντελώς από τον Θεόν. Εκεί που πηγαίνω εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έλθετε, για να έβρετε πλησίον μου την σωτηρίαν σας. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι, μήπως αυτοκτονήσει και θανατώσει μόνος του τον εαυτόν του, διότι λέγει, όπου εγώ πηγαίνω, εσείς δεν μπορείτε να έλθετε. Ορισμένος δε, εάν σκέπτεται να αυτοκτονήσει, εμείς δεν θα τον ακολουθήσομεν ποτέ εις τον Άδην». Και είπεν εις αυτούς, «Σεις είστε από κάτω, από την γην,
και είστε κυριευμένοι από γήινα σκέψεις και ελαττήρια. Εγώ είμαι από τα επάνω, από τον ουρανόν, με φρονήματα και σκέψεις εντελώς αντίθετα από τα δικά σας. Σεις είστε από τον μάταιον και αμαρτωλόν αυτόν κόσμον, διότι κατέχεστε από τα σαρκικά φρονήματα των μακρά του Θεού ανθρώπων. Εγώ δεν είμαι από τον κόσμον αυτόν. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να μη χωριστώ μεν διαπαντός? Αφού λοιπόν είστε από τον κόσμον αυτόν, σας είπα ότι θα αποθάνετε βυθισμένοι στα σαμαρτία σας. Διότι, εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι ο μόνος και πραγματικός σωτήρ, θα αποθάνετε θαμμένοι στα σαμαρτία σας. Κατόπιν λοιπόν της βεβαιώσεως αυτής του Ιησού, του έλεγαν εκείνοι, «Και ποιος είσαι εσύ, ώστε χωρίς σε να είναι αδύνατο να σωθώμεν?» Και εις απάντησιν ο Ιησούς είπεν εις αυτούς, «Ακριβώς και εξ ολοκλήρου είμαι εκείνο που σας λέγω τώρα. Και για να επανέλθω εις την σειράν των λόγων μου, σας προσθέτω ότι έχω ακόμη πολλά να είπω δια σας και να σας κατακρίνω δια αυτά, και δεν θα δεχθείτε μεν σεις ως αληθή και δικαίαν την κρίση μου, αλλά εκείνος που με έστειλε είναι αληθής και δεν πλανάτε ούτε ψεύδετε ποτέ. Κι εγώ εκείνα που ήκουσα από Αυτόν, αυτά λέγω εις τον κόσμον, και συνεπώς όσα λέγω είναι δίκαια και αληθή. Οι Ιουδαίοι όμως δεν εκατάλαβαν ότι τους έλεγε δια τον πατέρα του και δια την ιδιαίτεραν σχέση και κοινωνία εις την οποία και ως άνθρωπος διετέλει προς Αυτόν. Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, «Όταν υψώσετε επί του σταυρού των Υιών του ανθρώπου, τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο μόνος σωτήρ και ότι τίποτε απολύτως δεν κάνω από τον εαυτό μου, αλλά συμφωνώ απολύτως προς τον Πατέρα μου. Και για να σας ομιλήσω σύμφωνα με εκείνα που συμβαίνουν μεταξύ των ανθρώπων, ώστε να με καταλάβετε καλύτερα, σας προσθέτω, καθώς με δίδαξε ο πατήρ μου, έτσι ομιλώ και αυτά ακριβώς λέγω. Και εκείνος που με έστειλεν είναι μαζί μου. Δεν με αφήκε ποτέ μοναχόν ο πατήρ, διότι εγώ πράττω πάντοτε εκείνα που του αρέσουν. Και δι' αυτό διατηρώ αδιάσπαστον πάντοτε και πολύ στενήν την επικοινωνίαν και σχέσιν προς τον Πατέρα μου».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ένα δώρο η ζωή, μα συχνά το ξεχνάω. Δευτέρα πρωί. Τα σύννεφα έχουν κρύψει τον ήλιο. Βρίσκομαι στη στάση του λεωφορείου. Συνωστισμός. Βγάζω το MP3 από την τσέπη, συντονισμένο στον αγαπημένο μου ραδιοφωνικό σταθμό. Επιβιβάζομαι επιτέλους στο λεωφορείο. Κάπου εκεί μεταξύ γκρίνιας και τσαντίλας, ακούω με προσοχή τους στίχους ενός τραγουδιού και τα χείλη μου ψελίζουν. Όμορφη μέρα με βλέμμα χαράς, χρώματα γύρω και ελπίδες για μας. Είναι ένα δώρο η ζωή, μα συχνά το ξεχνάω. Όλα είναι ίδια, μα δεν μοιάζουν πια με συνήθεια. Οι στίχοι αυτοί μου έφταναν για να χαλαρώσω. Με ανοιχτά τα μάτια ταξιδεύω με κάθε τι που παρουσιάζεται στο οπτικό μου πεδίο. Από το παρτέρι με τα λουλούδια στο πεζοδρόμιο μέχρι και όποιον βρίσκεται απέναντί μου. Άσχημο, όμορφο, κοντό, ψηλό, νέο, ηλικιωμένο, άντρα, γυναίκα, Έλληνα, αλλοδαπό. Όλα αυτά δίχως να μιλούν κραυγάζουν πως η ζωή είναι ένα δώρο. Χρώματα και ελπίδες που μεταμορφώνουν τις ζωφερές ημέρες σε όμορφες, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να μας πείθουν πως όλα είναι ίδια, μα δεν μοιάζουν πια με συνήθεια.

Ακριβώς αυτό ζει καθημερινά και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάποτε είχε πάει μια παρέα νεαρών σε ένα μοναστήρι, όπου και διέμειναν λίγες ημέρες, ακολουθώντας το πρόγραμμα της μονής. Ένα απόγευμα λοιπόν, κάποιος εξέφρασε την εξής εύλογη απορία σε ένα μοναχό. «Καλά, Πάτερ, κάθε μέρα εκκλησία, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα ίδια και τα ίδια δεν έχετε βαρεθεί?» Δυστυχώς δεν γνωρίζω την απάντηση που δόθηκε. Ο μοναχός παλεύει να κάνει την προσευχή τρόπο ζωής, γιατί είναι τρόπο ζωής η προσευχητική διάθεση. Ζει με αυτό. Ο ποδοσφαιριστής παίζει συνέχεια μπάλα. Ο μαθητής πάει καθημερινά στο σχολείο και ο εργαζόμενος στην εργασία του. Ο άνεργος ψάχνει για εργασία. Αυτός που ασχολείται με το στίβο τρέχει γύρω-γύρω, κάνει διατάσεις, άλματα. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Στην εποχή μας παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Η ρουτίνα μας στερεί τη χαρά της ζωής. Έρχονται στιγμές που νιώθουμε εγκλωβισμένοι σε μια ανιαρά, επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα. Δεν δημιουργούμε για εμάς, αλλά για τον εμπλουτισμό του βιογραφικού μας. Αρκετές επιλογές δεν είναι της αρεσκίας μας, αλλά της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της εποχής. Παραμένουμε μίζεροι, παρόλο που είμαστε αυτάρκεις σε σχέση με το διπλανό μας. Ύστερα από κάθε απόκτηση ενός αγαθού, ένα καινούριο θέλω μας στερεί το χαμόγελο. Τελικά είμαστε μέσα σε όλα και εκτός εαυτού. Άλλα θέλουμε και άλλα επιλέγουμε. Ο καταναλωτισμός έχει εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας. Ο μόχθος περιορίζεται στην απόκτηση όλο και περισσότερων υλικών αγαθών. Αντί τα αγαθά αυτά να είναι μέσα, γίνονται σκοπός ζωής. Επαγγελόμενοι ευκολίες, δυσκολευόμαστε ακόμη περισσότερο. Φανερώνονται ανάγκες, κάνοντάς μας να λαχανιάζουμε για να τις υπηρετούμε. Είμαστε πολύ καλά ρυθμισμένοι σε ένα στάνταρ που δεν επιλέξαμε. Βομβαρδιζόμαστε με συνεχείς πληροφορίες που επικαλούνται το συναίσθημα ή τη λογική. Προσβάλλεται η κριτική μας σκέψη. Δίχως σκόπο λοιπόν, λανσάρεται ένας μαζικός τρόπος σκέψης και δράσης, ο οποίος εμποδίζει την έκφραση και συντρίβει τη διαφορετικότητα των ανθρώπων. Όλα παρουσιάζονται σοβαροφανή και λογικοφανή, δεσμεύοντάς μας σε έναν άγουστο καθώς πρεπισμό, σε ένα ρηχό και συνάμα ψυχρό εγκεφαλικό τρόπο σκέψης και δράσης. Αγχωνόμαστε προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στο πρόγραμμα που μας έχουν επιβάλει. Παραμένουμε βαλτωμένοι σε μικρότητες, σε δικές μας σκληρές άμυνες και οι ευκαιρίες περνούν. Μα δεν σταματάμε να βασανιζόμαστε.

Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο και με αυτόν πορεύεται, ξεδιπλώνοντας τα δικά του μοναδικά χαρίσματα. Αυτό εν τέλει είναι και το ωραίο. Εμείς παγιδευόμαστε σε κοσμικά κριτήρια, ψάχνοντας την ευτυχία σε αυτά, ενώ διαφορετικά γινόμαστε ευτυχείς. Πώς? Ακολουθώντας όσα κάνουν εμάς χαρούμενους και ας πηγαίνουν κόντρα στο πνεύμα της εποχής. Ζούμε για εμάς, όχι για τον κόσμο. Όλοι πασχίζουν να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο. Τα υπόλοιπα υποτιμούνται. Κάποιος αποτυγχάνει και μετά θέλει να ανοίξει η γη να τον καταπιεί. Όλοι παλεύουμε να είμαστε πτυχιούχοι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Να προλάβουμε τι? Ποιος θέτει τα όρια? Ύστερα να βρούμε μια καλή δουλειά, έναν ή μία καλή και καλό αντίστοιχα σύζυγο και μετά το γάμο. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Τα παραπάνω σαφώς και δεν προτρέπουν να κινούμαστε στο άλλο άκρο με την τακτική όσα πάνε και όσα έρθουν. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται σε πολύ επιφανειακό και συνάμα ανούσιο επίπεδο. Ιχνηλατούμε απαθείς στο δρόμο που μας χαράζουν, ενώ ο καθένας μπορεί να δημιουργεί το δικό του μονοπάτι, αφήνοντας τα ίχνη του. Ποτέ και με τίποτα λοιπόν δεν είμαστε ευχαριστημένοι, χωρίς να κάνουμε τίποτα για να υπερβούμε αυτή την ψυχοφθόρα κατάσταση. Συνεχώς κάτι μας λείπει και δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τι είναι. Βλέπουμε τη ζωή κοντόφθαλμα, βαδίζουμε στο έρευος των λογισμών μας. Για όλα αυτά πιθανότατα φταίει το ότι στηριζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Διαπιστώνουμε πως κάθε φορά που σχεδιάζουμε κάτι που περιμένουμε με μανία τα αποτελέσματα των δικών μας ενεργειών, οι εξελίξεις το ανατρέπουν, τραυματίζοντας τον εγωισμό μας. Έλεγε ένας μοναχός: «Άσε λιγάκι το κατσαβίδι και στο Θεό, βρε παιδί μου. Βιδώνεις από εδώ, από εκεί και δεν τα καταφέρνεις». Σε ένα τοίχο της Αθήνας έχει γραφεί: «Σπάστε τους καθρέφτες, μας δείχνουν ποιοι είμαστε. Άμα συνειδητοποιήσουμε αυτό μόνο, ποιοι είμαστε, όχι ποιοι νομίζουμε πως είμαστε, θα βρίσκαμε λύσεις. Θα άνοιγαν πορτούλες. Αντίθετα, λέμε μια προσευχή, αλλά ταυτόχρονα πάλι σκεφτόμαστε πως θα τα καταφέρουμε. Μπρος ή πίσω. Τα ίδια και τα ίδια. Απογοητευόμαστε και λυγίζουμε. Και ποιος ορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία?»

Παραθέτω μια ιστορία που με εξιστόρισε κάποια πονεμένη ψυχή που δεν έχει πολλά, αλλά τα έχει όλα. Απολαύστε τη. Ένας άνδρας ζούσε με το γιο του και το πολυτιμότερο αγαθό τους, ένα άλογο. Μια μέρα το άλογο εξαφανίστηκε. Όταν οι συγχωριανοί του πήγαν να τον παρηγορήσουν, εκείνος τους ρώτησε πώς ήξεραν ότι αυτό που συνέβη ήταν κακοτυχία. Μετά κάμποσο καιρό, το άλογο επέστρεψε μαζί με ένα κοπάδι άγρια άλογα. Ο άνδρας είχε γίνει ξαφνικά πλούσιος. Ήρθαν ξανά οι συγχωριανοί και αυτή τη φορά τον συνεχάρισαν για την καλή του τύχη. Εκείνος τους απάντησε ξανά με μια ερώτηση. «Πώς ξέρετε ότι πρόκειται για καλοτυχία?» Όταν ο γιος του άρχισε να καβαλάει τα άλογα, ένα από αυτά τον πέταξε κάτω και έσπασε το πόδι του. Το πόδι θεραπεύτηκε, αλλά το οστό έδεσε στραβά και ο γιος έμεινε κουτσός. Ξανά οι χωρικοί επισκέφθηκαν τον άνδρα για να τον παρηγορήσουν για το κακό που βρήκε την οικογένειά του. Και ο άνδρας τους ρώτησε πώς ήξεραν ότι αυτό που συνέβη ήταν κακό. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη χώρα και όλοι οι νέοι πήγαν στο μέτωπο, ο κουτσός γιος δεν εκλήθη για στρατιώτης και έμεινε στο σπίτι του ασφαλής. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Κάποιοι έξυπνοι και ταυτόχρονα τρελοί σε εισαγωγικά για το κοσμικό πνεύμα έχουν συλλάβει το νόημα και είναι άνετοι. Έχουν ξεφύγει. Τους δείχνεις το φεγγάρι και κοιτούν το φεγγάρι, όχι το δάχτυλο όπως εμείς. Ζουν την αιώνια προοπτική από τώρα. Γι' αυτό οι τρελοί σε εισαγωγικά δεν έχουν ηλικία. Μακάρι να είχαμε λιγάκι από αυτή την ωραία τρέλα. Αγγελωνόμαστε στον πόνο δίχως να τον αντιστρέψουμε σε ευκαιρία ταπείνωσης, ωφελίας, προσευχής, μαθητείας στην εν Χριστώ ζωή που περιέχει τα πάντα. Ο Θεός είναι παρόν, μα εμείς αναρωτιόμαστε πού είναι. Διαμαρτυρόμαστε. Ό,τι θέλουμε, όταν το θέλουμε και όπως το θέλουμε. Το θέλημά μας είναι αληθές. Εκείνος δεν ξέρει καλύτερα. Απαντάμε, ναι, ξέρει, αλλά αυτό που θέλω εγώ πρέπει να γίνει. Γι' αυτό δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Αυτοί οι έξυπνοι κάνουν το σταυρό τους, τον αγώνα τους και πραγματοποιούν ελεύθερη πτώση στο κενό. Και την περνούν φίνα, με απλότητα, με άνεση, με ευρύτητα και με δοκιμασίες. Αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη τους στο Θεό, μια αγάπη που δεν περιορίζεται σε ορισμένα τυπικά καθήκοντα, έχει ξεφύγει. Θα κλείσω με ένα μήνυμα που αναγράφεται στον τάφο ενός ενάρετου γέροντος. Όλα για σένα, Θεέ μου. Ό,τι θέλεις και όπως το θέλεις. Κανένα τέλος δεν τελειώνει με άδεια χέρια. Ένα δώρο η ζωή, μα συχνά το ξεχνάω. Από την ιστοσελίδα της Χριστιανικής Φοιτητικής Ενώσεως.

παρουσίασης Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.

Και εγώ μένω στα χέρια του Θεού τώρα για πάντα. Του Επισκόπου Κεντρός Αφρικής Ιγνατίου. Ευγένιος Λουφίκα, άνδρας 33 ετών. Χρόνια τώρα ανάπηρος σε καροτσάκι. Όμως πιστός, ειρηνικός, ευγενής, καρτερικός. Η Ιεραποστολή φρόντισε και του εξασφάλισε καινούριο αμαξάκι. Μου είπαν ότι είναι στην αυλή μας. Τον πλησίασα. Κάθισα στο καινούριο μεταφορικό μέσον του. Πιάσαμε την κουβέντα και μου διηγήθηκε. Γεννήθηκα στις 31/5/1975. Είχα μητέρα, πατέρα και 4 αδέλφια. Εγώ δεύτερος από πάνω. Όλοι μας ρωμαιοκαθολικοί. Ζούσαμε στο Κολουέζι. Στα 6 μου γράφτηκα στο δημοτικό σχολείο που με πολλά εμπόδια το τελείωσα στα 16 μου, το 1991. Πήγα σε κολέγιο για γυμνασιακές σπουδές. Όταν ακόμη ήμουν στο δημοτικό σχολείο, μας επισκεπτόταν συχνά μια θεία μου, που ήταν ορθόδοξη και μας μιλούσε για την Ορθοδοξία. Την άκουγα με προσοχή και μέσα μου κάτι ιδιαίτερο αισθανόμουν. «Θεία, θέλω να γίνω κι εγώ Ορθόδοξος», της είπα. «Να το δούμε», μου απάντησε. Το 1988, 13, βαφτίστηκα. Φόρεσα το Χριστό μέσα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Κολουέζι. Τώρα ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Και αυτό το βάπτισμα θα μένει μέσα στο πνεύμα μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Ένα λυπηρό γεγονός στη ζωή μου τα ανέτρεψε όλα. Η πολιτική κατάσταση της πατρίδας μου, του Ζαΐρ, το 1992 ήταν τραγική. Ένας εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε στην επαρχία Κατάγκα. Έπρεπε να φύγουμε για να σωθούμε. Ήμασταν από το Κασάι. Υποβληθήκαμε σε έκτακτη υποχρεωτική προσφυγιά. Μια μιζέρια μας ακολούθησε πλέον. Το μέλλον μας σκοτεινό. Έμεινα ορφανός. Ο πατέρας μου δεν άντεξε τις κακουχίες αυτής της προσφυγιάς. Πέθανε. Έμεινε η μάνα μου χείρα με 5 παιδιά μικρά και όλα τους τα προβλήματα. Δρόμος, πείνα, αρρώστιες, αβεβαιότητα. Ήρθαμε, πως ήρθαμε, στο Κασάι, εδώ στην Κατάγκα. Δυστυχία απερίγραπτη. Χιλιάδες οι πρόσφυγες, όπως εμείς. Εγώ αποφάσισα να πάω στο Μπουζιμάι. Αφέθηκα να με οδηγεί ο άνεμος όπου φυσούσε. Μια ελπίδα με κράταγε στη ζωή. Πουλούσα πόσιμο νερό στους διψασμένους με ένα μπιτόνι στο κεφάλι. Άλλοτε έκανα το χαμάλι κλπ. Δύσκολο να νοικιάσω κανένα δωμάτιο. Ήταν ακριβά. Μέρα νύχτα έμενα στο ύπαιθρο. Αχ, εκείνα τα βράδια, μόνος κάτω από τον ουρανό, με τα άπειρα άστρα ή τη συννεφιά με τη βροχή και τις αστραπές που μαγρίευαν. Κάποτε μου ήρθε ξαφνικά μια ιδέα. Να πουλώ αυγά βρασμένα ή ομά. Αυτή η δουλειά ήταν αποδοτική. Κατάφερνα να ζω και να στέλνω κάθε εβδομάδα κάτι στη φτωχιά τη μάνα μου, που πάλευε και αυτή στην Κανάγκα να βολεύει τα μικρότερα αδέλφια μου. Δούλευα νύχτα μέρα. Σύχναζε και στους τόπους όπου έσκαβαν οι εργάτες, ψάχνοντας να βρουν διαμάντια. Ελπίδα και μόχθος.

Ήταν Ιούλιος μήνας του 1999. Ήμουν στα 24 χρόνια μου, στην ακμή της δουλειάς μου, όταν άρχισα να βλέπω φως στην άκρη του τούνελ. Βράδυ, σκοτάδι. 11 κοντά στα μεσάνυχτα. Δεν έβλεπα μπροστά μου και έπεσα σε ένα λάκκο. Θεέ μου, 22 μέτρα βάθος. Ήταν από εκείνους που ανοίγουν οι εξερευνητές αδαμάντων και όταν τελειώσουν δεν φροντίζουν κάπως να τους σκεπάσουν. Σκοτοδίνη, σοκ. Δεν πολύ κατάλαβα τι συνέβη. Ήμουν ακόμη ζεστός. Έπειτα άρχισαν οι φοβεροί πόνοι στη μέση μου. Άρχισα να φωνάζω γοερά. Βοήθεια! Κάποιοι με άκουσαν. Με σχοινιά προσπάθησαν και με έβγαλαν. Ο Θεός να τους έχει καλά, όποιοι κι αν ήσαν. Δεν τους γνωρίζω. Όμως η σπονδυλική μου στήλη με πρόδωσε. Το κατάλαβα μετά, όταν δεν μπορούσα να περπατήσω, ούτε και να σταθώ όρθιος. Με πήγαν σηκωτό στο νοσοκομείο, στο Μπουζιμάι. Μακρά θεραπεία. Επέζησα, αλλά ατροφικός, πάνω σε μια καρέκλα με ρόδες. Μου το είπαν οι γιατροί, το καταλάβαινα και ο ίδιος. Θα έμενα για πάντα ανάπηρος. Δεν απελπίστηκα, δεν απογοητεύτηκα για το ανάπηρο κορμί μου. Η σκέψη ότι είχα μια ορθόδοξη πίστη μου έδινε κουράγιο, αντοχή, δύναμη.

Η οικογένειά μου συνέχιζε να είναι παπική. Αυτό με απασχολούσε. Προσευχόμουν, έψαλα, δοξολογούσα τον Θεό. Ζούσα με ορθόδοξο τρόπο. Εδώ στην Κανάγκα βρέθηκα με τη μητέρα και τα αδέλφια μου. Αρχίσαμε να ακούμε ανελιπώς τις εκπομπές του ορθόδοξου ραδιοφωνικού σταθμού «Η Φωνή της Ορθοδοξίας». Άλλαξαν όλα στο σπίτι μας, στην οικογένειά μου. Το 2007 όλοι βαπτίστηκαν στο βαπτιστήρι του Αγίου Ανδρέα. Τώρα όλοι είμαστε ομόδοξοι. Κι εγώ μένω στα χέρια του Θεού τώρα και για πάντα και στους αιώνες.

Τελείωσε τη διήγησή του ευγενής Ευγένιος με ένα χαμόγελο που του φώτιζε το πρόσωπο και αντικατόπτριζε το ήρεμο εσωτερικό του και τον έκαμνε εξαιρετικά συμπαθή και αξιοθαύμαστο. Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Από το περιοδικό «Πάντα τα έθνη», τεύχος 106, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008.

Διήγηση πολύ ωφέλιμη και θαυμασία για την απλότητα της καρδίας. Διηγήθηκε ένας από τους Αγίους Πατέρες την ακόλουθη ιστορία που άκουσε στην έρημο της Θηβαΐδος. Συνέβηκε κάποτε και πέρασε από την έρημο ένας μεγάλος πνευματικός και στην αρετή περιβόητος. Τότε πολλοί από τους πατέρες έτρεχαν και εξομολογούντος αυτόν. Μεταξύ τους δε πήγε και ένας απλός και άκακος άνθρωπος, βοσκός στο επάγγελμα, που δεν ήξερε τι θα πει αμαρτία. Μόνη του δε επιθυμία ήταν πώς να κερδίσει τον παράδεισο. Ο πνευματικός τότε του είπε να κρατεί τον ίσιο δρόμο και θα φτάσει στον παράδεισο. Άκακος όπως ήταν, ερμήνευσε κατά γράμματα λόγια του πνευματικού και περπατώντας 3 μέρες έφτασε σε ένα μοναστήρι και είπε στον ηγούμενο τον πόθο του. Από τα λόγια του ο ηγούμενος ενόησε την απλότητα και την ακεραιότητά του. Τον δέχτηκε στο μοναστήρι και αφού τον έκαμε μοναχό, τον έβαλε να φιλοκαλεί την εκκλησίαν, δηλαδή τον έκαμε νεοκόρο.

Μια μέρα, όταν τον επισκέφτηκε ο ηγούμενος και τον ουφετούσε τα αναγκαία για την σωτηρία του, πήρε και αυτός θάρρος και τον ρώτησε ποιος είναι αυτός που είναι κρεμασμένος πάνω από το εικονοστάσιο και είναι συνέχεια νηστικός και διψασμένος, μη γνωρίζοντας ότι είναι ο Δεσπότης Χριστός. Αστεϊζόμενος τότε ο ηγούμενος του είπε πως αυτός ήταν νεοκόρος πρωτύτερα και επειδή αμελούσε το διακόνημά του, την υπηρεσία του, τον ετιμώρησε να εκρέμεται πάνω στο σταυρό. Ο απλός τότε δεν είπε τίποτε. Το βράδυ όμως, σαν πήρε το φαγητό του, αφού έκλεισε την εκκλησία, άρχισε να παρακαλεί τον κρεμασμένο να κατέβει να φάνε μαζί. Έβαζε μάλιστα μάρτυρα τον Θεό πως αν δεν κατέβει, ούτε αυτός τρώει. Τότε ο πράος και ταπεινός Κύριος, αυτός που κάθεται στις καρδιές των πραέων, του απάντησε πως φοβάται να κατέβει μήπως το μάθει ο ηγούμενος και τον τιμωρήσει. Ο απλός όμως και πάλι επέμενε και τότε του φάνηκε πως ο κρεμασμένος κατέβηκε και έτρωγαν και συνομιλούσαν μαζί. Αυτό συνέβαινε κάθε βράδυ. «Ότις πολύ σου φιλανθρωπίας, Χριστέ!» Και ενώ οι άλλοι μοναχοί άκουαν ομιλίες στο ναό, όταν έμπαιναν μέσα έβλεπαν μόνο τον απλό που τους βεβαίωνε πως ήταν μόνος.

Τότε έβαλαν ένα μοναχό πολύ αγαπητό στον νέο κόρο, ο οποίος κατόρθωσε και έμαθε από τον απλό πως κάθε βράδυ κατεβαίνει ο φαινόμενος κατάδικος και συνδρόγουν και του υπόσχεται πως γι' αυτό του το δείπνο θα τον φιλεύσει πλουσιοπάροχα στο σπίτι του πατέρα του. Όταν έμαθε ο ηγουμένος αυτά, κάλεσε τον απλό και αφού τον έπεισε να του πει αυτά που συμβαίνουν, τότε του είπε το επόμενο βράδυ να παρακαλέσει τον φαινόμενο και για τον ηγούμενο και να τον φιλεύσει και αυτόν στο σπίτι του πατέρα του. Πράγματι, ο απλός παρακάλεσε το επόμενο βράδυ για τον ηγούμενο, αλλά πήρε απάντηση πως αυτό δεν γίνεται. Και έτσι, να μην τον ενοχλεί, γιατί ο ηγούμενος δεν είναι άξιος ούτε για τα ψίχουλα που πέφτουν από εκείνο το τραπέζι. Σαν άκουσε το πρωί ο ηγούμενος την απόφαση, λυπήθηκε άμετρα. Ελπίζοντας όμως το έλεος και τη φιλανθρωπία του Θεού, με κλάματα παρακαλούσε τον απλό να επιμένει και να βιάζει τον αβίαστο, να τον δεχθεί και αυτόν στο ουράνιο τραπέζι. Ο απλός συνέχισε να παρακαλεί το επόμενο βράδυ τον Δεσπότη Χριστό, αλλά ο Κύριος του είπε να μην επιμένει γιατί δεν γίνεται. Τότε η άπλαστη εκείνη ψυχή αποκρίνεται και του λέγει: «Καλώς λέγεις ότι δεν είναι άξιος ο ηγούμενος δια την άνωθεν τράπεζα, αλλά δια το ψωμίο που μας έθρεφε τόσας ημέρας, όπου αν έλειπεν θα απεθάναμεν από την πείναν. Καν δια ταύτην την καλοσύνην του δεν τον δέχεσαι». Και ο Δεσπότης Χριστός: «Ας είναι», είπε, «δια την αγάπη σου. Και μόνο δια να μη σε λυπήσω, επειδή και τόση αγάπη και φροντίδα έχεις και μεριμνάς πολύ δια των πλησίων σου, υπέτου λοιπόν να διορθωθεί καλός και μετά 8 ημέρας να έλθετε αμφότεροι εις την ετοιμασμένη χαράν». Αφού έμαθε αυτά, ο ηγούμενος χάρηκε. Έκαμε την πρέπουσα μετάνοια και αφού κοινώνησε τον αχράν των μυστηρίων, αρρώστησε λίγο και παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό μετά από 8 μέρες. Ο δε απλός, εκεί που συνομιλούσε κατά τη συνήθεια με τον αγαπημένο του Δεσπότη, πέταξε η μακαρία του ψυχή και μετέβησαν και οι δύο σε εκείνη την ευτυχισμένη και ατελεύτητη ζωή, την οποία ήθε και εμείς, χάρη τη Θεού, να

Επιμέλεια ιερομόναχου Αθανασίου Σταυροβουνιώτου. Από την ιστοσελίδα agiosini.gr.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις.
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Διάβασα, μάλλον ψάχνοντας μέσα στα αρχεία μου, για θέματα που θα σας άρεσε να ακούσετε από αυτή την εκπομπή, βρήκα ένα κείμενο που είχε δημοσιευθεί στον κόσμο της Ελληνίδας το Δεκέμβριο του 2009 από την κυρία Βασιλική Οικονομάκου και έχει τίτλο «Λίγη ευπρέπεια παρακαλώ». Σας το διαβάζω γιατί λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τι όμορφες και πλούσιες σε περιεχόμενο οι ελληνικές λέξεις. Το εφ, το καλό, το ωραίο και το πρέπον, αυτό που οφείλουμε να πράξουμε. Η ευπρέπεια λοιπόν είναι η καλή, η ωραία εμφάνιση ενός ανθρώπου μαζί και η καλή συμπεριφορά του, όλη η εικόνα του δηλαδή απέναντι στους άλλους. Είναι καθαρά ανθρώπινο γνώρισμα. Τα ζώα δεν έχουν ευπρέπεια ή απρέπεια, είναι όπως είναι. Απρέπεια, το στερητικό α, δηλώνει την έλλειψη του σωστού, της καλής εικόνας. Μπορεί να υπάρχει και ευπρέπεια πλαστή, υποκριτική, που αποβλέπει σε κάποιο όφελος, κάποια στιγμή όμως θα φανερωθεί το ψέμα. Η ευπρέπεια είναι και σχετική με τα ήθη και έθιμα μιας εποχής, μιας θρησκείας, μιας χώρας. Παραδείγματος χάρη, τα κοντά μαλλιά, τα κοντά φορέματα ήταν άσεμνα πριν από λίγες δεκαετίες. Άλλο παράδειγμα, η χρήση μαντήλας στις γυναίκες στον Ισλαμισμό θεωρείται απαραίτητο δείγμα ευπρέπειας. Είναι αυτονόητο ότι σε τόπους που θεωρούνται ιεροί, όπως τα μοναστήρια ή οι ναοί, ορισμένοι κανόνες ευπρέπειας πρέπει να τηρούνται. Έχουν δίκιο οι ιερείς να διαμαρτύρονται για άσεμνες εμφανίσεις μιας νύφης, μιας νονάς. Όταν πηγαίνει κανείς σε χώρο όπου υπάρχουν ορισμένοι κανόνες εμφάνισης, ή θα τους σεβαστεί ή δεν θα πάει. Μισόγυμνος θα πάει κάποιος στην πλάζ. Το ντεκολτέ και το έξωμο φόρεμα θα είναι για τις ιδιωτικές δεξιώσεις, όχι στην εκκλησία όπου τελείται μυστήριο. Ας δούμε λοιπόν πώς εμφανίζονται άνθρωποι που θα ονομάζαμε απρεπείς και γιατί φέρονται έτσι. Ο δάσκαλος που πάει στο σχολείο με σχισμένο βρώμικο τζιν, αξίριστος, απεριποίητος και μάγκας στις κινήσεις και στο λεξιλόγιο του, μπορεί να οδηγήσει ψυχές εύπλαστες στο ωραίο, στο καλό, στο ηθικό. Μπορεί. Η γυναίκα που κυκλοφορεί στο δρόμο, στη δουλειά της, φορτωμένη σαν λατέρνα με φτηνά πολύχρωμα μπιχλιμπίδια, που η φούστα της κρέμεται άγαρμα, δεν πληγώνει τα μάτια των περαστικών. Όταν μερικοί σπρώχνουν στην ουρά, όταν φωνασκούν στα μέσα μεταφοράς, όταν πετούν σκουπίδια όπου τύχει, είναι ευπρεπείς, δεν είναι δυσάρεστοι. Το καλοκαίρι δίνει αφορμή για τη μεγαλύτερη έλλειψη ευπρέπειας. Κυκλοφορούν πολλοί με σόρτ πάρα πολύ κοντό, με φούστα υπέρ μίνι, ξυπόλυτοι ή με σαγιονάρες που σέρνονται, αχτένιστοι, άχαροι, κακοβαλμένοι, φωνασκούν, βομολοχούν, επιβάλλουν με το έτσι θέλω την παρουσία τους. Παραδείγματα απρεπού συμπεριφοράς υπάρχουν και στο σπίτι. Γυναίκες, μητέρες με ρόμπα κακόγουστη να σέρνουν παντόφλες, άνδρες μισόγυμνοι να φωνασκούν, να βρίζουν πρωί-πρωί. Γιατί η ευπρέπεια να απουσιάζει από το σπίτι? Τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά τους?
τόσοι αιώνες κουλτούρας πολιτισμού ομόρφιναν τις πόλεις, τα σπίτια, τους ανθρώπους με έργα τέχνης, με ωραίες αμφιέσεις, γιατί να επανέλθουμε στη βαρβαρότητα? Η άσχημη αντιαισθητική εμφάνιση είναι αποτέλεσμα ή αδιαφορίας για τον πλησίον, άρα αντικοινωνική συμπεριφορά ή πρόκλησης, δηλαδή να θέλει κανείς να επιβάλλει τη δική του θέση και να απαξιώνει, να περιφρονεί τους άλλους, άρα εγωιστική συμπεριφορά. Αδιαφορώ για ό,τι σκέφτεσαι για μένα, αυτό μου αρέσει, αυτό κάνω. Επιβάλλω τη δική μου θέση, χτυπώ το κατεστημένο, επαναστατώ. Η ωραία και ευπρεπής εμφάνιση προέρχεται από μια εσωτερική αρμονία. Είναι η ομορφιά, η αισθητική που εξωτερικεύονται και από ένα αίσθημα σεβασμού του περιβάλλοντος και των άλλων ανθρώπων. Το φίνο και καλό γούστο έχει σχέση με την απλότητα. Ο ωραίος με αρμονικές πτυχές χιτώνας ενός κλασικού αγάλματος, τι πιο απλό, τι πιο τέλειο. Τα καλόγουστα σχέδια και χρώματα στα λαϊκά υφαντά, τι αριστουργήματα αισθητικής είναι. Οι αυστηρές βυζαντινές εικόνες με τις λιτές γραμμές τους προκαλούν θαυμασμό, οδηγούν σε μεταφυσική θεώρηση. Για όλα αυτά τα μάτια χαίρονται και η ψυχή αισθάνεται αγαλίαση. Ας επανέλθουμε όμως στην ευπρέπεια, που είναι γενικά η εμφάνιση ενός ανθρώπου με καλό γούστο. Λιτό, διαχρονικό, καθώς και η συμπεριφορά του, αυτού που σέβεται και υπολογίζει τους άλλους, χαρά όμως που αισθάνεται και ο ίδιος. Αυτό, αγαπητοί ακροατές, ήταν ένα κείμενο της Βασιλικής Οικονομάκου, δημοσιευμένο στο περιοδικό «Ο κόσμος της Ελληνίδος» το Δεκέμβριο του 2009.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας διάβασα ένα κείμενο της κυρίας Βασιλικής Οικονομάκου που έχει δημοσιευθεί στον κόσμο της Ελληνίδας το Δεκέμβριο του 2009 και έχει τίτλο «Λίγη ευπρέπεια παρακαλώ». Για το θέμα της ευπρέπειας είχα και εγώ γράψει παλιότερα κάποιες σκέψεις μου, από τις οποίες σας διαβάζω κάποια αποσπάσματα. Ο τίτλος της δικής μου έτσι ανάλυσης είχε τίτλο, το δικό μου κείμενο είχε τίτλο «Η ευπρέπεια της αισθητικής και η αισθητική της ευπρέπειας». Παρόλο που οι ορισμοί και η απόδοση της σημασίας των εννοιών της αισθητικής και της ευπρέπειας διαφέρουν, αν κάποιος θελήσει να σταθεί λίγο περισσότερο σε ορισμένες από τις λέξεις που αναπόφευκτα περιλαμβάνονται ή και επαναλαμβάνονται μέσα σε αυτούς τους ορισμούς, θα μπορέσει νομίζω να διακρίνει ή καλύτερα να συναισθανθεί μια ισχυρή νοηματική και συνειρμική σχέση μεταξύ τους. Εννοώ ότι στους αντίστοιχους ορισμούς, όπως και στα σημενόμενα που αφορούν σε ορισμένα παράγωγα αυτών των λέξεων, συναντούμε μεταξύ άλλων διακριτών και εξειδικευμένων κατά περίπτωση στοιχείων και πολλές κοινές ή συγγενείς έννοιες, όπως είναι για παράδειγμα η καλαισθησία, η κοσμιώτης, η διαμόρφωση μιας κρατούσας αντίληψης για το ωραίο, αυτό που δεν προσβάλλει το κοινώς θεωρούμενο σωστό και αποδεκτό, ένα σύνολο κανόνων συμπεριφοράς και πολιτισμού που ορίζουν το κατά περίπτωση ωραίο ή που αποσκοπούν στην εξάλληψη της ασχήμιας. Όλα αυτά μέσα στους ορισμούς για το τι σημαίνει ευπρέπεια και τι σημαίνει αισθητική. Θα μπορούσε επομένως να διατυπώσει κανείς την άποψη ότι η περιαισθητικής αντίληψη ενός ατόμου, μιας ομάδας ατόμων ή και μιας ολόκληρης κοινωνίας δηλώνει, εκφράζει και είναι προφανώς συνυφασμένη με την αντίστοιχη αντίληψη που ισχύει σχετικά με την ευπρέπεια. Άλλωστε, μια ανάλογη συσχέτιση ανιχνεύεται και μέσα από τη λαϊκή σοφία, η οποία διαπιστώνει χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη πως η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Ταυτίζει δηλαδή τις φανερές και τις αφανείς παραμέτρους που υπαγορεύουν αλλά και προσδιορίζουν την καθαριότητα, στις οποίες δεν είναι δυνατόν να μη συμπεριλαμβάνονται η αισθητική και η ευπρέπεια, με τις αντίστοιχες ιδιότητες που χαρακτηρίζουν την αρχοντιά, με όσα η έννοια αυτή συνεπάγεται. Συχνά κάνουμε το λάθος να περιορίζουμε τη σημασία και την εφαρμογή της έννοιας της αισθητικής στην εμφάνιση και μόνο, είτε αυτή αφορά σε άτομα, είτε σε αντικείμενα, είτε σε αρχιτεκτονικά κατασκευάσματα και δημόσιους χώρους, ενώ υπάρχει σαφέστατη αισθητική διάσταση και σε πολλές άλλες εκφάνσεις της ζωής, όπως για παράδειγμα στη συμπεριφορά μας και στο λόγο που εκφέρουμε. Έχει γράψει ο αείμνηστος δοκιμιογράφος Κώστας Τσιρόπουλος με τη χαρακτηριστική του ευστοχία. Ανοίγω εισαγωγικά. Κοιτάξτε σήμερα πώς δίνεται ο άνθρωπος του νέου αιώνα, ιδίως ο νέος άνθρωπος, τονίζοντας με τρόπους εμφάνισης, ακαταστασίας, ένδυσης και συμπεριφοράς την ασχήμια. Κοιτάξτε τα κτίρια που παράγει και ορθώνει, αυτή την αποκρουσική κοιτιοποιία όπου επιβάλλεται στους ανθρώπους να στηβάζονται νυχθημερών αδιαμαρτύρητα, ακούστε τη μουσική που παράγουν και με την οποία διασκεδάζουν. Ιδίως όμως προσέξτε την ασχήμια της γλώσσας τους που συνδυασμένη με την έσχατη πτωχία λέξεων γίνεται χυδαία και μαζί πενιχρή. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ποιος μπορεί όμως να ισχυριστεί ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που φανερώνουν ασχήμια ή επιεικώς έλλειψη αισθητικής δεν συνυπάρχει και μια κατάφορη απουσία ευπρέπειας, διότι η αντίληψη περί αισθητικής και οι αντίστοιχες εκδηλώσεις που απορρέουν από αυτήν την αντίληψη προϋποθέτουν και εμπεριέχουν τη συνύπαρξη της βιωματικής συνειδητοποίησης του χώρου, του χρόνου, του κοινωνικού χώρου και των κοινωνικών συνθήκων που ισχύουν σε κάθε δεδομένη στιγμή και σε κάθε περίσταση. Από την άλλη, όλα όσα συνιστούν ευπρέπεια δομούνται και συγκροτούνται από ένα σύνολο κανόνων και κωδίκων οι οποίοι πολλές φορές δεν είναι και εύκολο να συγκεκριμενοποιηθούν, αλλά στους οποίους περιλαμβάνονται οπωσδήποτε στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αισθητική. Είναι στοιχειώδες πάντως να επισημανθεί ότι όλοι αυτοί οι κανόνες και οι κώδικες προέρχονται, καλλιεργούνται και βιώνονται μέσα από όλα εκείνα που συνιστούν αυτό που χαρακτηρίζουμε ευρύτερα ως παιδεία. Ίσως αυτή η συνάφεια να γίνει περισσότερο αντιληπτή με την αναφορά σε μερικά μόνο συγκεκριμένα παραδείγματα, αρχίζοντας από την αισθητική της εμφάνισης. Μια αισθητική επιλογή που μπορεί να είναι κατάλληλο για να πάει κάποιος στο γήπεδο ή σε μια εκδρομή συνιστά απρέπεια όταν πρόκειται να εμφανιστεί σε ένα επίσημο δείπνο ή σε μια σοβαρή σύσκεψη με ηλικιωμένους ανθρώπους ή με ιερωμένους. Και πώς να μην χαρακτηρίσει κανείς ως παιδεία ασχήμιας και απρέπειας αυτήν που επιτρέπει στις μαθήτριες και τους μαθητές αλλά και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς μας να εκδηλώνουν με την εμφάνισή τους την πλήρη ασέβειά τους προς το χώρο και το στόχο του σχολείου. Αντίστοιχα, η ασχήμια του ιδιωτικού μας χώρου ή κατά αναλογία των δημόσιων κτηρίων και χώρων που προέρχεται από ακαταστασία, βρωμιά και κάθε είδους ρήπανση καταργεί κάθε έννοια ευπρέπειας. Σχετικά τώρα με την αισθητική της συμπεριφοράς, είτε της ατομικής μας είτε αυτής που χαρακτηρίζει γενικότερα την κοινωνία μας, οι παρατηρήσεις που θα μπορούσε να γίνουν και να τεκμηριώσουν τη συνάφειά της με την ευπρέπεια είναι άπειρες. Είναι αντιαισθητικό και απρεπές να κάθεται κάποιος στο λεωφορείο ή στο σαλόνι ενός ξένου σπιτιού, μισοξαπλωμένος και χαλαρός, σαν να βρίσκεται στην ιδιωτική του αναπευτική πολυθρόνα. Είναι αντιαισθητικό και απρεπές να μασάει κάποιος θορυβωδός τσίχλα με ανοιχτό το στόμα ενώ συνομιλεί με τον απέναντί του. Είναι αντιαισθητικό και απρεπές να φυσάει κάποιος ανεδός, ιδιαιτέρως προς μια κυρία, τον καπνό του τσιγάρου του στο πρόσωπο των διπλανών μη καπνιστών μέσα σε έναν κλειστό χώρο. Είναι κατάφορη και μόνο για λίγους εξοργιστική η απρέπεια των αντιαισθητικών μέχρι χυδαιότητας εικόνων που προβάλλονται από τους τηλεοπτικούς δέκτες μας και οι οποίες είτε απευθύνονται στα πιο ζωώδη ένστικτα του ανθρώπου είτε εμπορευματοποιούν ασύστολα τον ανθρώπινο πόνο. Η αισθητική τέλος συναρτάται με την ευπρέπεια και συνεφορά του λόγου. Πηγάζει και αναδύεται κατά πρώτο λόγο από το ίδιο το περιεχόμενο των λέξεων που χρησιμοποιούνται. Σχετίζεται όμως άμεσα και με την καθαρότητα των εννοιών, με την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια των προθέσεων, με τον σεβασμό του εκάστοτε αποδέκτη, με τη σύμπτωση λόγων, πράξεων και συμπεριφοράς, με το ύφος, την ορθότητα και τον πλούτο των εκφράσεων. Κατά συνέπεια, η ευπρέπεια ή απρέπεια του λόγου, η οποία υπαγορεύεται από την αντίστοιχη ευπρέπεια ή απρέπεια του λέγοντος, ανάγεται στο βαθμό που τα στοιχεία αυτά υπάρχουν ή ελείπουν από τον εκφερόμενο λόγο. Αν δε η επισήμανση αυτή ισχύει γενικώς για το κάθε άτομο πολίτη, έχει καταλυτική σημασία για αυτούς που παίζουν ηγετικούς ρόλους. Με δική τους ευθύνη, η ασχήμια και η απρέπεια μας έχουν σχεδόν πνίξει και δική τους είναι η ευθύνη να εμπνεύσουν ξανά στις κοινωνίες στις οποίες ηγούνται την ευπρέπεια της αισθητικής και την αισθητική της ευπρέπειας. Και ας μην ξεχνάμε τα ιερά λόγια που ακούγονται στις εκκλησίες μας στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, όταν εκφράζει την ευχή ο ιερέας προς το Θεό να βοηθήσει τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου του, δηλαδή αυτούς που φροντίζουν για την ευπρέπεια και την αισθητική του ναού, αυτούς που εκφράζουν με την περιποίηση αυτή που κάνουν και προσφέρουν, εκφράζουν ευπρέπεια για την αισθητική της εκκλησίας που μας περιβάλλει, του ναού που μας περιβάλλει, και επομένως εκφράζουν την ευπρέπεια της αισθητικής και την αισθητική της ευπρέπειας. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ας κρατήσουμε αυτές τις δύο έννοιες, αισθητική και ευπρέπεια, και ας κάνουμε ο καθένας τους δικούς του στοχασμούς για το πού και πότε αυτές οι δύο έννοιες πρέπει να εκφράζουν τη συμπεριφορά μας, πρέπει να εκφράσουν το λόγο μας, πρέπει να εκφράζουν τη φροντίδα μας για το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τρυφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει αιχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα που ασχολείται με το θέμα γονείς και παιδιά. Η καθημερινή ζωή μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου υποτιτλοφορείται το βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε τις ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Καραγιοπούλου. Είμαστε στο δεύτερο τόμο. Οι εκδόσεις, για όσους ρωτάτε, είναι από το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Και εγώ εδώ έχω την πρώτη έκδοση του Ιουλίου του 2006, για σας που ρωτάτε. Λοιπόν, είναι άραγε απαραίτητος ένας αγώνας υπεροχής? Θα σου δείξω εγώ. Συνεχίζουμε το θέμα που αρχίσαμε την περασμένη φορά για τον αγώνα υπεροχής μεταξύ γονέων και παιδιών. Και για να μην αργούμε, αμέσως διαβάζω ένα παράδειγμα. Είναι από το βιβλίο «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση» του Ρούντολφ Ντράικουρς. Η μητέρα είχε καταφέρει να κάνει τη 10χρονη κόρη της να συμφωνήσει πως θα καθάριζε το κουτί στο οποίο της έβαζε το φαγητό της και θα ξέπλαινε το θερμός μόλις θα γύριζε από το σχολείο στο σπίτι. Τα πράγματα πήγαιναν καλά για μερικές μέρες. Ύστερα, μια μέρα η κόρη αμέλησε να φροντίσει το κουτί της. Η μητέρα θύμωσε όταν το βρήκε στο μπουφέ με κομμάτια από φαγητό και με το γάλα ξυνισμένο μέσα στο θερμός. Τη μάλωσε και της έκανε κήρυγμα. Η κόρη υποσχέθηκε να μην το ξαναξεχάσει. Λίγες μέρες όμως αργότερα αμέλησε πάλι την ευθύνη της. Αυτή τη φορά η μητέρα θυμήθηκε να κάνει χρήση των λογικών συνεπειών. Σκέφτηκε δηλαδή, αφού κάνει έτσι η κόρη μου, θα την αφήσω να υποστεί τις συνέπειες της πράξεώς της. Έτσι αγνόησε την κατάσταση, αλλά από μέσα της θύμωσε. Αυτό ήταν το λάθος της. Το ότι θύμωσε από μέσα της, σκέφτηκε, θα της δείξω εγώ. Το άλλο πρωί της στήριξε το φαγητό μέσα σε μια σακούλα και της άφησε χρήματα για το γάλα πάνω στο τραπέζι. Η κόρη ήξερε τι συνέβαινε. Η μητέρα άφησε το κουτί πίσω από το μπουφέ. Δεν πρόκειται να το καθαρίσω, σκέφτηκε επαναστατημένη. Τα μουχλιασμένα ψίχουλα και το ξυνισμένο γάλα έμειναν πίσω από το μπουφέ. Η κόρη εξακολουθούσε να παίρνει το φαγητό της μέσα σε μια σακούλα. Η μητέρα ξεγαριωνόταν όλο και περισσότερο καθώς περνούσαν οι μέρες, ώσπου μια μέρα ξέσπασε πάνω στην κόρη της γεμάτη οργή. Εκείνη συγκρατούσε το θυμό της με χαμηλωμένα τα μάτια και εξακολουθούσε να μην αγγίζει το κουτί. Τελικά η μητέρα, όντας σε απόγνωση, την τράβηξε μέσα στην κουζίνα, στάθηκε από πάνω της και τη χτύπησε επανειλημμένα ώσπου να καθαρίσει το κουτί. «Έχει σκοπό να το θυμάσαι από εδώ και μπρος?» ξεφώνησε η μητέρα. «Ναι, μαμά», υποσχέθηκε η κόρη. Ωστόσο, την άλλη μέρα πάλι άφησε το κουτί ακαθάριστο. Γεμάτη απόγνωση η μητέρα αποφάσισε να εγκαταλείψει τον αγώνα. «Μπορείς να κουβαλάς το φαγητό σου σε μία σακούλα», της είπε. Και η κόρη απάντησε, εντάξει, έτσι κι αλλιώς κανένα παιδί δεν το φέρνει μέσα σε κουτί. Το θέμα λοιπόν που εξετάζουμε αυτές τις ημέρες είναι ότι οι γονείς και γενικώς οι μεγάλοι πρέπει να προσέχουν να μην μπουν και να μην μπλεχτούν σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί τους ή με ένα μικρότερο. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, η μητέρα αυτή ήξερε μερικά πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν ήξερε όλα εκείνα που χρειαζόταν να ξέρει. Και το σπουδαιότερο, δεν είχε εκείνο που έπρεπε να έχει μέσα της για να ενεργήσει σωστά. Όταν η κόρη άφησε ακαθάριστο το κουτί, μολονότι είχε συμφωνήσει με τη μητέρα της να το καθαρίζει, η μητέρα καλώς έπραξε και άφησε την κόρη, αφού βέβαια τη μάλωσε λίγο, να υποστεί τη συνέπειση της πράξεώς της. Ως εδώ τα πράγματα πήγαν καλά. Δυστυχώς όμως μέχρι τα μισά, ας το πούμε έτσι, ενήγησε σωστά. Κανονικά η μητέρα έπρεπε απλώς να ετοιμάσει τα τρόφιμα, το φαγητό, το ψωμί που θα έπαιρνε το παιδί στο σχολείο και να τα βάλει στο μπουφέ ή στο τραπέζι και όχι μέσα στη σακούλα όπως έκανε και εκείνη την ημέρα και τις επόμενες. Τότε θα ήταν ολοκληρωμένη η προσπαθειά της να αφήσει την κόρη όντως να υποστεί μόνη της τις συνέπειες των πράξεών της. Εκτός όμως από αυτό το λάθος που έκανε η μητέρα, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο ήταν ότι θύμωσε και είπε από μέσα της «Θα σου δείξω εγώ». Αυτό το θα σου δείξω εγώ, που είπε η μητέρα, και δεν υπάρχει μεγαλύτερος που να μην το λέει όταν έχει να κάνει με μικροτέρους, αλλά και με συνομιλίκους καμιά φορά. Φυσικά δεν το είπε για να το ακούσει η κόρη. Το είπε μέσα της, αλλά η κόρη το κατάλαβε. Γιατί όταν μέσα μου έχω μια διάθεση τέτοια που με κάνει να πω θα σου δείξω εγώ, τότε είμαι γεμάτος από ένα ανάλογο πνεύμα, μια ανάλογη νοοτροπία. Επομένως την όλη στάση μου απέναντι του άλλου την υπαγορεύει αυτή η εσωτερική μου κατάσταση. Έτσι, κι αν ακούμε τίποτα συγκεκριμένα λόγια, ο άλλος απέναντί μου, ακόμη και όταν είναι ένα μικρό παιδί, καταλαβαίνει. «Θα σου δείξω εγώ», είπε η μητέρα. Από την άλλη πλευρά το παιδί υποσυνείδητα ή ασυνείδητα, τρόποντινά, είπε και αυτό. «Θα σου δείξω κι εγώ, μητέρα». Σε μια τέτοια περίπτωση, όταν δηλαδή ενεργούμε, η μητέρα ή ο όποιος μεγαλύτερος απέναντι στο παιδί, αλλά και ο καθένας μας, όταν έχουμε να κάνουμε με μικροτέρους ή και με συνομιλίκους, κινούμενοι από μια διάθεση που βαθύτερα σημαίνει «θα σου δείξω εγώ», ο άλλος θα πάρει και αυτό στην ίδια στάση, θα ενεργήσει κατά τον ίδιο τρόπο, θα αντιδράσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα προτιμήσει, αν μάλιστα είναι μικρό παιδί, να υποστεί πολλά άλλα, αρκεί να μπορέσει να τα βγάλει πέρα σε αυτό το σημείο. Δηλαδή να μπορέσει και το παιδί να βγει τελικά άσπρο πρόσωπο στην υπόσχεση που δίνει. «Θα σου δείξω εγώ». Ναι, είναι σε θέση το παιδί να υποστεί οποιαδήποτε τιμωρία, να φάει ξύλο, να μην είναι νηστικό, και όλα αυτά ευχαρίστως θα τα δεχτεί, ακόμη και αν κλάψει και αν πονέσει. Εκείνο που προσπαθεί να περισσώσει είναι αυτό. Θα νικήσω τη μητέρα, θα την νικήσω με το να αντιδράσω, με το να μην αφήσω τελικά να γίνει αυτό που θέλει εκείνη να γίνει.

Δύο βασικά λάθη. Στην προκειμένη περίπτωση, η μητέρα αυτή έκανε δύο βασικά λάθη. Το πρώτο ήταν ότι όταν είδε πως η κόρη της δεν καθαρίζει το κουτί, όπως είχαν συμφωνήσει, δεν αναρωτήθηκε γιατί το κάνει αυτό, γιατί αμελεί. Αν το σκεπτόταν και αν το συζητούσε λίγο μαζί της, θα μάθαινε αμέσως αυτό που έμαθε στο τέλος, ότι σχεδόν όλα τα παιδιά στο σχολείο έπαιρναν τα τρόφιμά τους όχι σε κουτί, αλλά σε σακούλες ή μέσα στις τσάντες τους. Πάντως, κατά ένα διαφορετικό τρόπο. Και το παιδί δεν ήθελε να κουβαλάει ένα κουτί και να γίνεται έτσι ο στόχος των άλλων παιδιών. Αν λοιπόν εξέταζε τα πράγματα η μητέρα, θα το μάθαινε αυτό από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι κάτι που πάρα πολλοί παραλείπουν να το κάνουν. Μια μητέρα, για παράδειγμα, ή ένας πατέρας ή ένας μεγαλύτερος, σκέφτηκε κάτι για το μικρό παιδί και δεν εξετάζει αν αυτό είναι εφαρμόσιμο, αν ταιριάζει στο παιδί, αν το παιδί το ίδιο το δέχεται, το σηκώνει, το ανέχεται. Επίσης, αν ταιριάζει με αυτό που κάνουν τα άλλα παιδιά. Δεν το εξετάζει λοιπόν, αλλά απλώς επειδή το αποφάσισε η ίδια, απλώς επειδή η δική της κρίση έβγαλε το συμπέρασμα ότι έτσι πρέπει να γίνει, επιμένει σε αυτό και προσπαθεί να επιβάλλει στο παιδί την απαίτησή της. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το δεύτερο λάθος της μητέρας ήταν ότι αντί να προσπαθήσει να πλησιάσει την κόρη της, αντί να προσπαθήσει να συζητήσει μαζί της και να την καλέσει σε συνεργασία, αυτή θύμωσε. Συνέβη αυτό που έχουμε πει τόσες φορές. Πληγώθηκε το γοητρό της, ο εγωισμός της, η πεποίθησή της ότι πρέπει να γίνεται αυτό που λέει εκείνη, είτε είναι καλό σε τελευταία ανάλυση είτε όχι. Επειδή λοιπόν πληγώθηκε ο εγωισμός της, θύμωσε. Δεν το έδειξε βέβαια, αλλά πήρε αμέσως εσωτερικά αυτή τη στάση. Θα σου δείξω εγώ. Τελικά όμως της έδειξε η κόρη. Εκείνη της έδειξε τι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, τελικά βγήκε νικήτρια η κόρη. Ο συγγραφέας λέει εδώ, μας λέει ο πατήρ Σιμεών για τον Ρούντολφ Ντράικους, ότι σε αυτή την περίπτωση η μητέρα μόλις είδε ότι η κόρη παραμελεί το κουτί, θα έπρεπε να της πει: «Βλέπω πως ξέχασες να φροντίσεις το κουτί σου σήμερα. Πρέπει να συμπεράνω πως δεν θέλεις να παίρνεις το φαγητό σου μέσα στο κουτί. Προτιμάς να σου το βάζω μέσα σε μια σακούλα και να σου δίνω χρήματα για το γάλα». Αυτό θα είχε δώσει ένα τέλος στον αγώνα υπεροχής. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ απλό, όπως όλα τα πράγματα είναι απλά. Τα πιο δύσκολα προβλήματα, επιτρέψτε μου να πω, όχι απλώς θεωρητικά, αλλά και από μια μικρή πείρα που έχω, τα πιο δύσκολα, τα πιο πολύπλοκα προβλήματα, τα πιο μπερδεμένα πράγματα, για τα οποία νομίζουμε ότι δεν υπάρχει διέξοδος, δεν υπάρχει λύση, είναι πολύ απλά. Χρειάζεται όμως να σταθεί ο άνθρωπος απλά απέναντι αυτών των προβλημάτων, να σκεφτεί κατά έναν απλό τρόπο και να κοιτάξει να βρει την απλή λύση που υπάρχει. Αλλά αυτό, όπως έχουμε πει τόσες φορές, απαιτεί να γίνει κάτι μέσα στον καθένα. Απαιτεί να γίνει μια αλλαγή, να γίνει, θα λέγαμε, μιλώντας από άποψη θρησκευτική και χριστιανική, μια αναγέννηση, μια μεταμόρφωση του ανθρώπου. Είναι αυτό που τόσο πολύ τονίζει η Αγία Γραφή, τόσο πολύ τονίζουν οι πατέρες που το έζησαν. Να φτάσει δηλαδή κανείς σε αυτό που ονομάζουμε ταπείνωση και εσωτερική ελευθερία. Όταν αυτό δεν υπάρχει, τότε αρχίζουν από εκεί και πέρα να μπλοκάρουν όλα τα πράγματα, να μπερδεύονται, να γίνονται δύσκολα, να γίνονται άλυτα.

θα καταλάβουμε τώρα οι μεγάλοι, αν μπαίνουμε σε αγώνα υπεροχής σε σχέση με τα μικρά παιδιά. Να κάνουμε εκείνο που είναι αντικειμενικά σωστό. Σήμερα θα αναφερθούμε και σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οι μεγαλύτεροι γενικά, αλλά ειδικότερα οι γονείς, καθώς ακούν αυτά τα οποία λέμε εδώ, από φόβο μήπως τυχόν δεν φερθούν καλά στα παιδιά τους, μήπως τυχόν φερθούν αυστηρά, μήπως τα τραυματίσουν και τα πληγώσουν, υπάρχει κίνδυνος να πάρουν το άλλο άκρο και να αρχίσουν να ενεργούν κάπως έτσι. Έτσι θέλεις παιδί μου, έτσι να γίνει, αυτό νομίζεις, αυτό εκείνο, επιθυμείς εκείνο, ό,τι θες εσύ. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Ο Πέτρος, 5,5 χρόνων, για κάποιες μέρες είχε σταματήσει να πηγαίνει στον νηπιαγωγείο γιατί ήταν σοβαρά κρυωμένος. Ένα απόγευμα ο καιρός έδειξε πως καλυτερεύει, το χιόνι άρχισε να λιώνει και ο Πέτρος ζήτησε να βγει έξω. «Όχι, αγόρι μου, φύγεις ακόμη πολύ». Το παιδί κατέβασε τα μούτρα του. Σε λίγο η μητέρα άκουσε την πόρτα που βρόντισε. Ο Πέτρος με μπότες και χοντρά ρούχα είχε βγει έξω για να παίξει. Η μητέρα βγήκε έξω για να τον βρει, τον πήρε από το χέρι και του είπε να ξανάρθει μέσα. Εκείνος αντιστάθηκε. Η μητέρα τον σήκωσε στα χέρια και τον έφερε μέσα. «Λυπούμε Πέτρο, αλλά σήμερα δεν μπορείς να παίξεις έξω». Το παιδί έβαλε τα κλάματα και τις φωνές. Η μητέρα του έβγαλε με το ζόρι τα ρούχα που είχε βάλει για να παίξει έξω, ήξερε πως δεν ήταν σωστό να τον αφήσει να υδρώσει. Ο Πέτρος, αγανακτισμένος, όρμησε προς την πόρτα. Η μητέρα στάθηκε εκεί και ήρεμα και σταθερά κράτησε την πόρτα. Δεν είπε τίποτε άλλο, ούτε και προσπάθησε να συγκρατήσει τον Πέτρο στην εκδήλωση του θυμού του. Μετά από τόσες φωνές, το αποτέλεσμα ήταν να αρχίσει να βύχει δυνατά. Η μητέρα δεν έλεγε τίποτε, αλλά απλώς του παρεμπόδιζε το δρόμο. Τελικά ο Πέτρος ξέσπασε. Σε μισό, σε μισό, σε μισό. Όρμησε στο δωμάτιό του και ρίχτηκε πάνω στο κρεβάτι του. Η μητέρα πήγε να συνεχίσει τη δουλειά της, αφήνοντας τον Πέτρο να ξεθυμάνει. Η μητέρα ενήγησε σωστά εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, παρά το ότι αντέδρασε έτσι το παιδί, δεν έχει δηλαδή σημασία αν το παιδί έκλαψε και αν έφτασε στο σημείο να πει με τόση κακία θα έλεγε κανείς αυτές τις λέξεις. Ας μην πούμε με τόση κακία, αλλά σαν να είχε πάθει κάτι μέσα του και εκδηλώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν το παιδί αντέδρασε έτσι. Η μητέρα φέρθηκε σωστά. Γιατί? Γιατί έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει χωρίς να θυμώσει, χωρίς να χάνει την ψυχραιμία της, χωρίς να τα βάλει με το παιδί της, χωρίς να μπει τρόπον τεινά σε έναν αγώνα υπεροχής μαζί του και να προσπαθήσει να βγει νικήτρια. Απλούστατα, έστω και με ένα βίαιο τρόπο, έκανε εκείνο το οποίο αντικειμενικά έπρεπε να γίνει, διότι αν το παιδί μένε στο χιόνι θα αρρώστηνε. Η μητέρα, προκειμένου να προφυλάξει το παιδί ώστε να μην αρρωστήσει, το αρπάζει και το βάζει μέσα. Σχολιάζει ο συγγραφέας. Μιλάμε για τον Ρούντολφ Ντράικουρς. Για τον άπειρο παρατηρητή, αυτό μοιάζει με αγώνα υπεροχής. Ο Πέτρος ήθελε να πάει έξω και η μητέρα μεταχειρίστηκε βία για να τον εμποδίσει. Ωστόσο, η μητέρα δεν μπλέχτηκε σε αγώνα υπεροχής. Απλώς εννοούσε να τηρήσει τους κανόνες που απαιτούσε η περίπτωση. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη διαφορά? Η διαφορά βρίσκεται στη στάση της μητέρας. Η μητέρα ήταν υποχρεωμένη να μείνει σταθερή και να διατηρήσει την τάξη. Έκανε και τα δύο χωρίς κανένα αίσθημα θυμού και καμία διάθεση να φερθεί αυταρχικά ή να στερήσει το παιδί από κάτι. Στην περίπτωση αυτή τάξη σήμαινε υπακοή στους κανόνες της υγιεινής. Ο αγώνας ανάμεσα στον Πέτρο και στη μητέρα του δεν ήταν αγώνας υπεροχής, γιατί δεν υπήρχε εδώ θέμα γοήτρου για εκείνη. Αυτό είναι ένα σημαντικό δεδομένο. Εκείνο λοιπόν, μας λέει ο πατήρ Σιμεών, που πρέπει να προσέξει ένας γονέας είναι τούτο. Μήπως μερικές φορές, τάχα για το καλό του παιδιού, ενεργεί κατά τέτοιον τρόπο που εξυπηρετεί τον εαυτό του, το εγώ του, και μπαίνει σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί του. Αυτό είναι λάθος.
Από την άλλη πλευρά όμως, δεν πρέπει να φτάσει κανείς στο άλλο άκρο και σώνει και καλά, εφόσον το παιδί ζητάει τούτο ή εκείνο να γίνει το χατήρι του παιδιού. Ούτε πάλι να έχουν συνέχεια τη φροντίδα οι γονείς, μην τυχόν κλάψει το παιδί, μην τυχόν δυσαρεστηθεί ή μην τυχόν και ξεσπάσει. Ό,τι θέλει ας κάνει, φτάνει εμείς να μην μπούμε καθόλου σε έναν αγώνα υπεροχής μαζί του, αλλά να κάνουμε εκείνο το οποίο είναι σωστό.

διορθώνεται ένα παιδί. Κάθε φορά που αναρωτιόμαστε αν μια κατάσταση είναι ή δεν είναι αγώνας υπεροχής, μπορούμε να θέσουμε την ερώτηση. Ποια θέση, λέει, έχει εδώ το προσωπικό μου γόητρο σε αυτό το θέμα? Εμού, δηλαδή, του γονιού. Πολλοί γονείς εξαπατούν τον εαυτό τους, πιστεύοντας πως κάνουν ορισμένα πράγματα για το καλό του παιδιού τους και μόνο. Ελάτε τώρα, είμαστε τόσο βέβαιοι? Μήπως κατά βάθος υπάρχει εδώ θέμα προσωπικού μας γοήτρου? Μήπως έχουμε εμείς κάτι να κερδίσουμε? Μήπως θα υπάρξει καμιά προσωπική ικανοποίηση αν το παιδί συνετιστεί? Μήπως θέλουμε να δει ο κόσμος πως έχουμε ένα υπάκουο παιδί? Μήπως θέλουμε να έχουμε το όνομα πως είμαστε καλοί γονείς? Γονείς επιτυχημένοι? Μήπως θέλουμε να είμαστε οι αφέντες? Όταν λοιπόν ένας γονέας διαπιστώνει την ύπαρξη αυτών των κινήτρων μέσα του, αυτό σημαίνει ότι δεν ενεργεί σωστά. Όταν δηλαδή θα νιώσει ικανοποίηση με το να συνετιστεί το παιδί, όταν θέλει να μάθει ο κόσμος ότι αυτός έχει ένα υπάκουο παιδί, όταν θέλει να ακουστεί ότι είναι καλός γονέας, όταν θέλει να φαίνεται ότι είναι ένας γονέας επιτυχημένος, όταν θέλει να φαίνεται σαν αφέντης μέσα στο σπίτι, τότε δεν μπορεί να ενεργήσει σωστά αυτός ο γονέας και μπαίνει σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί. Και φυσικά, τελικά το παιδί θα νικήσει και επιπλέον θα γίνει κακό και στο παιδί και στον ίδιο. Αυτό, εξ όσων καταλαβαίνω, διατρέχουν τον κίνδυνο να το πάθουν πιο πολλοί χριστιανοί. Πολλοί χριστιανοί γονείς σήμερα έχουν τον καημό αυτόν. Να φανούν ότι είναι καλοί γονείς, να φανούν ότι έκαναν καλή οικογένεια και μην τυχόν ακουστεί ότι δεν είναι καλά τα παιδιά τους, μην τυχόν ακουστεί ότι η οικογένειά τους έχει χαλάσει. Οπότε, ανάλογα, φέρονται στα παιδιά. Θάλασσα θα τα κάνουν. Θα τη διαλύσουν την οικογένεια και τελικά δεν θα πετύχουν τίποτε. Το θέμα είναι αυτό. Αγαπούμε αληθινά το παιδί μας? Φροντίζουμε αληθινά γι' αυτό? Είμαστε τελείως ανεπηρέαστοι από το τι θα πουν οι άλλοι και τι όνομα θα βγει για μας? Αν ναι, τότε θα ενεργήσουμε σωστά. Ένας άλλος τρόπος για να ανακαλύψουμε αν έχουμε παρασυρθεί σε αγώνα υπεροχής ή όχι είναι να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα. Εξακολουθεί το παιδί να κάνει τα ίδια πράγματα παρόλες τις διδασκαλίες μας? Εάν δηλαδή κανείς, καθώς διδάσκει το παιδί του, καθώς το συμβουλεύει, δεν το κάνει αυτό με μια διάθεση αγώνος υπεροχής, το παιδί θα διορθωθεί. Αυτά που λέω αυτή τη στιγμή δεν τα λέω μόνο διότι τα διαβάζω εδώ ή τα διάβασα κάπου αλλού ή τα σκέφτηκα, αλλά τα είδα και στην πράξη. Επιτρέψτε μου να πω ότι ενώ σου τουλάχιστον το παιδί είναι μικρό, όταν μεγαλώσει άλλο θέμα, αν φερθεί κανείς σωστά, κατά κανόνα δεν μπορεί παρά το παιδί να διορθωθεί. Θα πορευτεί σωστά και αυτό θα πάει ίσια. Εκτός αν πρόκειται για ένα ψυχολογικά άρρωστο παιδί. Αν όμως είναι υγιές το παιδί, θα διορθωθεί. Εάν λοιπόν παρόλες τις διδασκαλίες μας, παρόλες τις συμβουλές, το παιδί δεν διορθώνεται, σημαίνει ότι έχουμε έναν αγώνα υπεροχής μαζί του, ποιος θα νικήσει και φυσικά τελικά νικάει το παιδί. Εκδηλώνει κάποια προκλητικότητα? Αν το παιδί στις σχέσεις του μαζί μας εκδηλώνει προκλητικότητα, φέρεται δηλαδή προκλητικά, σημαίνει ότι υφίσταται πίεση από εμάς. Είμαστε εμείς θυμωμένοι, μνησίκακοι? Αν εμείς ενεργούμε θυμωμένα ή αν μέσα μας βράζει ο θυμός, άσχετα αν δεν το εκδηλώνουμε και γενικά αν δεν ενεργούμε σωστά, αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί. Επίσης, αν είμαστε μνησίκακοι, θυμάται δηλαδή ο γονέας τι είπε χθες το παιδί, τι έκανε προχθές και το κρατάει αυτό και περιμένει να έρθει η ώρα να το πληγώσει. Ή αν πάθει τίποτε το παιδί, ας πούμε έπεσε και χτύπησε και άνοιξε πληγή, αρχίζει ο γονέας. Δεν σου το έλεγα εγώ? Αυτό δείχνει καθαρά εκείνη την ώρα τι είναι μέσα του ο γονέας. Ένας τρίτος τρόπος είναι να προσέξουμε τον τόνο της φωνής μας. Αυτός μας προδίδει πάνω από κάθε τι άλλο. Μοιάζει η φωνή μας αυταρχική, θυμωμένη, επίμονη, επιθετική? Όταν δηλαδή έχουμε δουν ελαβήν με τα παιδιά και η φωνή μας καθώς μιλάμε σε αυτά είναι αυταρχική, θυμωμένη,
επίμονη, απαιτητική, τότε 100% κάνουμε έναν αγώνα υπεροχής. Η σταθερότητα εκφράζεται συνήθως με ηρεμία, ενώ ο ανταγωνισμός τονίζεται από προφορικούς διαπληκτισμούς και οργισμένα λόγια. Όταν ο γονέας παίρνει μια σταθερή στάση απέναντι στο παιδί, η σταθερότητά του αυτή εκδηλώνεται ήρεμα, λογικά, εκδηλώνεται κατά τρόπο που δεν βγαίνει ο άνθρωπος από τον εαυτό του και δεν χάνει την ψυχραιμία του. Όταν όμως χάνει κανείς την ψυχραιμία του και την ηρεμία του, όταν ταράσεται και θυμώνει, όταν δημιουργούνται διαπληκτισμοί και αρχίζουν φωνές και κακό, αυτό σημαίνει ότι δεν ενεργεί σωστά κανείς. Δεν πρόκειται δηλαδή να διδάξει αυτό το οποίο διδάσκει ή να δώσει αυτό το οποίο θέλει να δώσει στο παιδί, διότι αυτό είναι κάτι καλό και πρέπει να γίνει, αλλά διότι έχει μπλέξει, χωρίς να το καταλάβει, σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί του. Τελικά, φυσικά, όπως το γνωρίζουμε και εκ πείρας, δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν επιτυγχάνουμε οι μεγαλύτεροι, καθώς προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τα μικρά παιδιά και τελικά και εμείς κουραζόμαστε και αυτά δεν διορθώνονται και το κακό συνεχίζεται. Αλλά ας ελπίσουμε αυτά τα οποία λέμε εδώ όλο και περισσότερο να μας βοηθούν.

μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα το κάνουμε γιατί είναι ανάγκη να γίνει. Συνεχίζουμε το θέμα μας για τον αγώνα υπεροχής μεταξύ γονέων και παιδιών. Ας δούμε πάλι ένα παράδειγμα από το συγκεκριμένο βιβλίο. Η μητέρα πάρκαρε το αυτοκίνητο έξω από το γραφείο του γιατρού. Η κόρη της 2 χρονών αρνήθηκε να βγει έξω. Η μητέρα την παρακαλούσε, η κόρη αρνιόταν. «Παιδί μου, η ώρα είναι περασμένη. Έλα τώρα, βγες αγκαλό κορίτσι». Η κόρη χώθηκε ακόμη πιο μέσα και αρνήθηκε να βγει. Η μητέρα στράφηκε προς τη φίλη της. «Τι μπορώ να κάνω?» «Έχουμε εδώ ένα κοριτσάκι που το πήρε η μητέρα του με το αυτοκίνητό της για να το πάει στο γιατρό. Ήταν ανάγκη. Έφτασε εκεί και θέλει τώρα να το πάρει από το αυτοκίνητο και να το πάει μέσα στο γιατρό για να το εξετάσει, αλλά αυτό αρνείται. Το παρακαλεί η μητέρα, αλλά αυτό δεν βγαίνει. Χώνεται μάλιστα πιο μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε στρέφεται η μητέρα στη φίλη της, φαίνεται είχε πάρει και μια φίλη μαζί της, και της λέει: «Τι να κάνω, τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση?» Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο που μπορεί κανείς να παρεξηγήσει τα πράγματα και να μην ενεργήσει σωστά. Σύμφωνα με όσα έχουμε πει μέχρι σήμερα, κάποιος μπορεί να πει: «Τι θα κάνει η μητέρα? Θα πρέπει, σύμφωνα με όσα ξέρουμε, με το καλό να βγάλει το παιδί από το αυτοκίνητο. Αφού όμως το παιδί δεν βγαίνει, τι θα γίνει?» Και ίσως να συμπεράνει κανείς ότι θα πρέπει η μητέρα να μπει πάλι μέσα στο αυτοκίνητο και να το πάει στο σπίτι. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι. Η μητέρα δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά να βγάλει το παιδί από το αυτοκίνητο. 2 χρονών παιδάκι είναι. Μπορεί να το αρπάξει και να το βγάλει έξω. Να το βγάλει όμως χωρίς θυμούς και νεύρα, χωρίς μουρμουρίσματα, γιατί καμιά φορά κάνει κανείς κάτι και ψέλνει κιόλας. Χωρίς παράπονα, χωρίς γονγκισμούς και απειλές, θα σου δείξω εγώ, για να το πάει στο γιατρό. Βέβαια μπορεί να κλάψει το παιδί, μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Αλλά όπως έχουμε πει άλλη φορά, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή δεν το καταλαβαίνει το παιδί, που είναι αδύνατο να μην το καταλαβαίνει, καταλαβαίνουν τα παιδιά, κάποτε θα καταλάβει ότι ορθά ενήργησε η μητέρα. Δεδομένου ότι αυτό το να το αρπάξει και να το πάει μέσα στο γιατρό δεν θα το κάνει η μητέρα για να ικανοποιήσει ένα προσωπικό της κέφι ή για να νικήσει σε έναν αγώνα που κάνει με το παιδί της ή για να διασώσει το γοητρό της ή για κάποιον άλλο παρόμοιο λόγο. Θα το κάνει διότι αντικειμενικά έτσι πρέπει να γίνει. Επαναλαμβάνω, το παιδί το διαισθάνεται αυτό. Άσχετα αν δεν θέλει να βγει από το αυτοκίνητο, διαισθάνεται ότι πρέπει να πάει στο γιατρό. Και αν τώρα δεν το διαισθάνεται και δεν το καταλαβαίνει τώρα, θα το καταλάβει αργότερα. Το λάθος λοιπόν δεν είναι, ακόμη μια φορά να το πούμε για να το καταλάβουμε καλά, το να μιλήσει κανείς αυστηρά στο παιδί του όταν χρειάζεται ή να του δώσει και καμιά αν χρειάζεται ή να το αρπάξει καμιά φορά με το ζόρι αν χρειάζεται να το κάνει, όπως το παράδειγμα που είδαμε προηγουμένως. Το λάθος δηλαδή δεν είναι ότι θα ενεργήσει κανείς κατά ένα βίαιο ή, για να το πούμε πιο σωστά, κατά ένα δυναμικό τρόπο. Το λάθος είναι όταν οι γονείς, οι μεγάλοι γενικά, κάνουν ό,τι κάνουν τα παιδιά για προσωπικό τους λόγο, για να διασώσουν το γόητρό τους, γιατί το είπαν αυτοί, για να ικανοποιήσουν το προσωπικό τους θέλημα και κέφι, ή όπως λέγαμε την περασμένη φορά, για να μην τυχόν ακουστεί στη γειτονιά ότι το παιδί δεν τους ακούει. Όλα αυτά τα διαισθάνεται το παιδί και θα αντιδράσει με όλες του τις δυνάμεις. Και αν ακόμη το σπάσει κανείς το ξύλο, το παιδί θα προτιμήσει το ξύλο παρά να νικηθεί σε έναν τέτοιο αγώνα. Είναι δηλαδή σαν να λέει: «Δεν θα γίνει το δικό σου, αλλά το δικό μου». Και τελικά φυσικά γίνεται το δικό του, διότι οδηγεί τον πατέρα ή τη μητέρα στον εκνευρισμό και σε μια κατάσταση εκτός εαυτού. Οι γονείς λοιπόν και γενικότερα οι μεγάλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν την αλήθεια, ότι δεν είναι όπως ήταν ένα καιρό που ήταν ελεύθεροι και ενεργούσαν όπως ήθελαν. Τώρα ο γονέας είναι αρχηγός, είναι οδηγός, καθώς έχει υπευθυνεί του ανθρώπους μικρότερους, τα παιδιά που πρέπει να τα διαπλάσει σωστά. Έχει την οικογένεια που πρέπει να την κατευθύνει, να την καθοδηγήσει σωστά. Αν δεν το καταλάβει αυτό ο γονέας,
ή ο κάθε μεγαλύτερος που έχει δουν ελαβήν με μικροτέρους, ώστε να πάρει τη στάση του οδηγού, του αρχηγού, τη στάση του καθοδηγητή, ας πούμε έτσι, αλλά ενεργεί αυταρχικά και κυριαρχικά, θα πέσει έξω.

απαιτώ ή κερδίζω τη συνεργασία. Ο συγγραφέας έχει εδώ δύο πίνακες. Από το ένα μέρος λέει πως ενεργεί ένας γονέας που δεν ενεργεί σωστά και από το άλλο πως ενεργεί ένας άλλος που ξέρει πως να εκδηλώνεται και πως να εργάζεται. Ο ένας που είναι αυταρχική προσωπικότητα, αυτός φυσικά δεν θα κάνει καλά τις δουλειές του, χρησιμοποιεί τη δύναμη. Ο άλλος που είναι ηγέτης με κατανόηση, την επιρροή. Προσπαθεί να επηρεάσει και όχι να επιβάλλει κάτι δυναμικά και εκβιαστικά. Ο ένας χρησιμοποιεί πίεση, ο άλλος παρότρινση και προτροπή. Ο ένας έχει μέσα του το ρήμα «απαιτώ», ο άλλος «κερδίζω τη συνεργασία των άλλων». Ο ένας τιμωρεί, ο άλλος λαμβάνοντας υπόψη τη μέθοδο των λογικών συνεπειών, δεν τιμωρεί, αλλά αφήνει να τιμωρηθεί τρόπον την το παιδί μόνο του. Παραδείγματος χάρη κάνει το παιδί ένα πείσμα και δεν θέλει να φάει. Αντί να το τιμωρήσει κανείς, ας το αφήσει να καταλάβει τι είναι η πείνα. Όταν δηλαδή δεν θα φάει το μεσημέρι και θα του στρώσουμε πάλι φαγητό το βράδυ πια, δεν είναι ανάγκη ούτε να το τιμωρήσουμε, ούτε να τα βάλουμε μαζί του, όπως έχουμε πει άλλη φορά. Εκείνο που χρειάζεται είναι να το αφήσουμε νηστικό και μέχρι το βράδυ μόνο του θα καταλάβει τι σημαίνει πείνα. Ο ένας χρησιμοποιεί ανταμοιβή. Πόσοι κάνουν αυτό το λάθος? Πήγαινε και θα σου δώσω. Κάνε μου και θα σου δώσω. Ο άλλος όμως χρησιμοποιεί την ενθάρρυνση. Έκανε το παιδί κάτι σωστό, μπράβο παιδί μου. Όχι μπράβο με την έννοια της ανταμοιβής, αλλά με την έννοια ότι δείχνουμε κατανόηση, αγάπη. Δείχνουμε πως λογαριάζουμε το παιδί μας. Το σεβόμαστε, το εκτιμούμε. Ο ένας δείχνει επιβολή, θέλει δηλαδή να επιβάλλεται ο άλλος, αναγνωρίζει το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως. Δηλαδή ο ένας επιβάλλει, ο άλλος αναγνωρίζει το παιδί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Ο ένας εξουσιάζει, ο άλλος καθοδηγεί. Ο ένας λέει θα το κάνεις γιατί το είπα εγώ και ο άλλος λέει θα το κάνουμε γιατί είναι ανάγκη να γίνει. Στο παράδειγμα που διαβάσαμε μόλις προηγουμένως, αν η μητέρα αυτή πει βγες έξω γιατί σου το λέω εγώ, θα κάνει ένα μεγάλο λάθος. Αν όμως πει παιδί μου πάμε στο γιατρό για την ανάγκη να σε εξετάσει, διαφέρει το πράγμα. Ο ένας έχει ως μοναδικό του μέλημα το γόητρο. Ο άλλος έχει ως μοναδικό του μέλημα τις ανάγκες της καταστάσεως. Ο ένας μετέχει με εμπάθεια σε ό,τι συμβαίνει. Θυμάστε, αναφέραμε κάποτε την περίπτωση που μαλώνουν τα παιδιά και η μάνα ή ο πατέρας πηγαίνουν να τα χωρίσουν. Πού να τα χωρίσουν? Μαλώνουν δύο, πάει και ένας τρίτος και ή θα πάρει το μέρος του ενός παιδιού ή το μέρος του άλλου. Αν δεν πάρει το μέρος ούτε του ενός παιδιού ούτε του άλλου, θα είναι και αυτό σαν ένα τρίτο παιδί και μπορεί να φερθεί με κάποια εμπάθεια, με κάποια κακία, με θυμό, με έναν εκνευρισμό. Οπότε δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Ενώ, λέει ο συγγραφέας, ο άλλος που είναι προσωπικότητα με κατανόηση, ηγέτης με κατανόηση, απέχει από κάτι τέτοια πράγματα τηρώντας μια ουδετερότητα έναντι της εμπαθούς μετοχής σε ό,τι συμβαίνει του πρώτου.

σημαντικότερο βήμα. Και τελειώνει ο συγγραφέας. Πάνω απ' όλα, το σημαντικότερο βήμα που έχει να κάνει ένας γονέας είναι να αναγνωρίσει τον προσωπικό του ρόλο μέσα στον αγώνα για την υπεροχή. Είναι δύσκολο τώρα για έναν γονιό να παραδεχτεί ότι θέλει να υπερέχει σε σχέση με το παιδί του. Να διασώζει δηλαδή το γοητρό του κάθε φορά. Είναι σαν να θέλει να διασωθεί το εγώ του. Αυτό δεν είναι εύκολο να το κατορθώσει κανείς. Απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Διαφορετικά, χωρίς να το καταλάβουμε, θα βρεθούμε κι εμείς μπλεγμένοι σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί. Απαιτεί επίσης συνεχής υπενθυμίσεις στον εαυτό μας. Πραγματικά δεν μπορώ να υποχρεώσω τα παιδιά μου να κάνουν τίποτε, ούτε μπορώ δια της βίας να τα καταφέρω να κάνουν κάτι, ούτε να τα εμποδίσω να κάνουν κάτι που θέλουν αυτά. Μπορώ να μεταχειριστώ όλα τα κόλπα του βιβλίου, δεν μπορώ όμως να τα υποχρεώσω να συνεργαστούν. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται με το ζόρι. Χρειάζεται να το κερδίσει κανείς. Μπορούμε να εμπνεύσουμε τη σωστή συμπεριφορά, όχι να την απαιτήσουμε. Ωστόσο, μπορώ να μεταχειριστώ την εφευρετικότητά μου, το τάκτ μου, το χιούμορ μου, για να ξυπνήσω την προθυμία του παιδιού. Προθυμία δηλαδή στο να θέλει το παιδί να συνεργαστεί. Γιατί αν το παιδί δεν θέλει να συνεργαστεί, όχι πως είναι ψυχολογικά άρρωστο που δεν θέλει να ακολουθήσουμε άλλα πράγματα, αλλά δεν έχει διάθεση να συνεργαστεί στα πλαίσια μιας φυσιολογικότητας. Σιγά σιγά πρέπει να τονώσουμε τους πυρήνες ευαισθησίας του, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και να γινόμαστε καλοπροαίρετα. Όχι να σκεφτόμαστε, θα πούν ότι δεν είμαστε καλοί γονείς, ότι χάνουμε το γοητρό μας απέναντι στο παιδί. Πολλές φορές προκύπτουν και συγκρούσεις μεταξύ μητέρας και πατέρα ως προς το ποια θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη συμπεριφορά απέναντι στο παιδί. Και πολλές φορές οι συγκρούσεις γίνονται μπροστά στο παιδί, έτσι. Αυτό στην πραγματικότητα δίνει στους γονείς περισσότερη δουλειά από ότι η απλή χρήση της βίας. Η ανάπτυξη της ικανότητας αυτής του να θέλουμε να συνεργαστούμε με το παιδί μας θέτει σε κίνηση τις δημιουργικές δυνάμεις που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Από τη στιγμή που ξέρουμε τους κανόνες της σωστής αντιμετωπίσεως των παιδιών, διάφορες παραλλαγές ως προς τον τρόπο που μπορούμε να τις εφαρμόσουμε θα μας έρθουν στο νου. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός πως μπορούμε να κάνουμε κάτι πέρα από τις μάταιες απόπειρες να καταφέρουμε με τη βία το παιδί να κάνει κάτι. Είδατε, όταν προσπαθούμε να καταφέρουμε με τη βία το παιδί να κάνει κάτι, ο πατήρ σήμερα εδώ μιλάει για μάταιες απόπειρες. Αυτές λοιπόν είναι μάταιες απόπειρες, διότι δεν φέρνουν αποτέλεσμα και το παιδί τελικά κάνει το δικό του και χειροτερεύει κιόλας ως προς την αγωγή. Λοιπόν, αλλά αν σκεφτούμε ότι όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί διαθέτουμε δημιουργικές δυνάμεις, σίγουρα η συνεργασία με το παιδί είναι πλέον αποβέβαιη.

0: από το πεδίο της μάχης. Συνεχίζουμε. Είμαστε στο κεφάλαιο εκείνο που αναφέρεται στο ότι καλό είναι οι γονείς να μην κάνουν αγώνα υπεροχής, να μην κάνουν μάχη, πόλεμο με τα παιδιά. Να αποφεύγουν αυτόν τον αγώνα. Και αν δεν γίνεται αλλιώς, να φεύγουν τρόπον την από το πεδίο της μάχης, διότι χωρίς υπερβολή, βάσει αυτών που έχουμε πει, όση επιδεξιότητα και ικανότητα και αν έχουν οι γονείς, μάλλον είναι αδύνατο να βγουν νικητές στον αγώνα αυτών. Τελικά το παιδί θα νικήσει και θα χειροτερέψει, γιατί θα κάνει το δικό του. Και όταν ακόμη φτάσει στο σημείο ο γονέας να δείρει το παιδί και το παιδί μαζευτεί σε μια γωνιά εξουθενωμένο, τελικά πάλι το παιδί είναι νικητής. Και ο πατέρας και η μητέρα είναι εκείνοι που νικήθηκαν. Ο συγγραφέας εδώ συνιστά, και εξ όσων γνωρίζω και εγώ συμφωνώ, να φεύγει κανείς από το πεδίο της μάχης όταν βλέπει ότι ήδη αρχίζει να γίνεται μια μάχη. Ενθυμίστε, διαβάζουμε από ένα βιβλίο το οποίο έχει συγκεκριμένα παραδείγματα που αναφέρονται στο θέμα μας, που δεν είναι φτιαχτά αλλά πραγματικά γεγονότα. Ο συγγραφέας τα πήρε, ο Ρούντολφ Ντράικουρς, από τη ζωή, την πραγματική ζωή των οικογενειών που παρακολούθησε από κοντά. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παραμετροί του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το κύριο έργο του πατρός Ιωήλ ήταν η εξομολόγηση. Σ' αφήνει είχε στρέψει ολόκληρη την προσοχή του. Γιατί η εξομολόγηση είναι ανέρεση της αμαρτίας και οδός ενώσεως με το Θεό. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό, πρέπει πρώτα να έχει όρεξη να βλέπει τις αμαρτίες του. Αν πρώτα δεν τις δει, πώς θα τις μισήσει, πώς θα τις κατηγορήσει? Ο πατήρ Ιωήλ έλεγε επιγραμματικά: όσο πιο πολύ βλέπεις τα σφάλματά σου, τόσο η χάρις του Θεού βρίσκεται κοντά σου. Εξομολόγηση χωρίς αυτομεμψία ήταν για αυτόν κάτι το τερατώδες. Δεν το ανεχόταν. Γινόταν σκληρός και ανυποχώρητος. Στην περίοδο της ανταρτοκρατίας πήγε ένας νεαρός άνδρας μόλι του την πολεμική εξάρτηση. Και αρχίζει ο διάλογος. Τι θέλεις εδώ? Εξομολόγηση. Να με εξομολογήσεις ή να εξομολογηθείς? Να εξομολογηθώ. Και αυτά τι δεν θέλεις μαζί σου? Για απειλή? Όχι πάτερ, δεν σκέφτηκα να τα άφηνα κάπου. Καλά, πες τότε μέσα σου δεν τα έχεις και κάθισε. Ταπεινωμένος ο αντάρτης έκατσε και τα είπαν θαυμάσια. Μερικοί άνθρωποι που πήγαν να εξομολογηθούν σε αυτόν μόνο μια φορά τον βρήκαν αυστηρό. Στην πρώτη εξομολόγηση προσπαθούσε να κάνει τον εξομολογούμενο να τα βγάλει όλα. Και έτσι αυτός έβλεπε τον εαυτό του σαν να τον κοπανάει σαν χταπόδι. Η εξαντλητική εξομολόγηση τον έκανε και πονούσε, αλλά η καρδιά του γλύκαινε. Και είχε γίνει σλόγγαν: ο πατήρ Ιωήλ είναι στην εξομολόγηση το καλύτερο σαπούνι. Μια εξομολόγηση αρκεί για να φύγεις πλημμένος τέλεια. Τα πνευματικά του τέκνα τον ήξεραν, γεμάτο κατανόηση, αγάπη, καλοσύνη και στοργή. Σπάνια πνευματικοί πατέρες έζησαν από τόσο κοντά τα προβλήματα των παιδιών, τα πνευματικά και τα υλικά. Για χάρη τους θυσίαζε πρόθυμα τον πολύτιμο χρόνο του και κουβέντιαζε ατελείωτα μαζί τους με την άνεση που έχουν οι γέροντες της ερήμου, και ενθαρρύνοντας τα τέκνα του τους έλεγε: ζείτε μια σπάνια δωρεά του Θεού. Με βρίσκετε όποτε θέλετε, πρόθυμο να σας ακούω με αγάπη και στοργή. Με έχετε στην τσέπη σας. Ελεύθερος από άλλα καθήκοντα, είμαι τις ώρες που με αναζητείτε πάντοτε στη διάθεσή σας. Μόνο όταν φύγω θα καταλάβετε τι σας λέω τώρα. Όμως η αγάπη αυτή δεν τον έκανε να κάνει στραβά μάτια στα λάθη. Ήτανε πάντοτε αληθινός οδηγός προς τα άνω και ζητούσε αυστηρή υπακοή. Τους υπενθύμιζε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, λίγο πρώτου πάθους του έλεγε στους μαθητές του: μη ταρασές το ημών η καρδία, πιστεύετε στο Θεό και σε μέ πιστεύετε. Και τους εξηγούσε ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τόση εμπιστοσύνη στον πνευματικό τους πατέρα όσοι οφείλουν να έχουν στο Θεό. Και ζούσαν σε μια οικογένεια, τόσο κοντά, τόσο κοντά ο ένας τον άλλον. Σε μια σύναξη, γοητευμένος από την ουράνια χαρά που απολάμβαναν όλοι τους, τον ρώτησε ο αείμνηστος Γεώργυρος Αργυροηλιόπουλος: γέροντα, πώς καταλανώνετε τόσες ώρες για μας σε κάτι τέτοιες συνάξεις? Πώς δεν βιαστήκατε ποτέ στην εξομολόγηση, αλλά πάντοτε μας ακούτε με μακροθυμία ό,τι και αν λέμε, αφού ο χρόνος είναι για σας τόσο πολύτιμος? Και του απάντησε ο πατήρ Ιωήλ: να σου πω παιδί μου, εγώ σε αυτές τις συνάξεις καθώς και στην εξομολόγηση χαίρομαι. Πρώτα γιατί ωφελούνται και ξεκουράζονται οι ψυχές, και μετά ξεκουράζομαι κι εγώ. Έχετε ακούσει την ευχή που λέει: ο Θεός ο Άγιος, ο εναγής αναπαυόμενος? Αν λοιπόν ο Θεός ο Άγιος και Πανάγιος αναπαύεται στη σχετική καθαρότητα και αγιότητα, αγνότητα των Αγίων Του,
Πόσο πρέπει να χαίρω εγώ, άνθρωπος ταπεινός και αμαρτωλός, όταν βρίσκω ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν άγιοι και μάλιστα όταν τους βλέπω στις χειρότερες στιγμές της ζωής τους, τότε που αγωνίζονται να ελευθερωθούν από την αμαρτία και να πάνε κοντά στον Πατέρα μας τον ενουρανής, εγώ αυτή τη χαρά τη νιώθω πολύ όταν βρίσκομαι κοντά σε πνευματικούς ανθρώπους. Σε ένα άλλο του πνευματικό τέκνο έγραφε: «Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά να μαθαίνω ότι τα πνευματικά μου παιδιά δύναντι και μακρά μου να αγαπούν το Χριστό μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πια νήπια, αλλά ανδρώθηκαν και είναι έτοιμα να παλέψουν στον αγώνα της ζωής. Αυτό τιμά και εμένα, διότι αποδεικνύει ότι τους έδωσα καλή ανατροφή.

Χρέος του κάθε κληρικού είναι να φροντίζει για το φωτισμό όλων, και των απλών, αλλά και των μορφωμένων ανθρώπων. Ο πατήρ Ιωήλ, για να πιάσει τροποντινά τους πιο απομακρυσμένους από την Εκκλησία, εκείνους που φαντάζονταν ότι ο αιώνας της πίστεως πέρασε πια, κάθε χρόνο έδινε μια-δύο διαλέξεις στη Λαϊκή Σχολή. Η Λαϊκή Σχολή της Καλαμάτας ήταν μορφωτικό ίδρυμα υπό την προεδρία του Μητροπολίτου. Οι διαλέξεις αυτές έκαναν κρότο. Κυριολεκτικά καθήλωναν κάθε εναντιοφρονούντα και επέβαλαν τον πατέρα Ιωήλ στην κοινωνία της πόλεως σαν τον πιο σοφό και μορφωμένο άνθρωπο. Τα επιχειρήματα του πατρός Γιανακόπουλου ήταν πάντοτε δυνατά και ο τρόπος της διαπραγματεύσεώς του λογικός, συλλογιστικός, σε βαθμό που κυριολεκτικά καθήλωνε και αφόπλιζε και τους πιο κακόπιστους. Οι περισσότερες από τις διαλέξεις του έχουν εκδοθεί. Η προσπάθεια που κατέβαλε πάντοτε στο κάθε βήμα της ζωής του να κρύβει τις αρετές του και τα πλεονεκτήματά του δεν τον οδήγησαν ποτέ σε απραξία. Κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούσε, αγωνιζόταν να ξεπεράσει τους λογισμούς της φιλαυτίας και της κοινοδοξίας και τουλάχιστον να μην τους στρέφει, να μην τους πολλαπλασιάζει. Ο πατήρ Ιωήλ ήξερε να συνδυάζει την αρετή και τον αγώνα για το καλό με την αφάνεια και την ταπεινοφροσύνη.

Η ποιότης και η ποσότης της προσευχής μας είναι κατά κανόνα ο δείκτης που μαρτυρεί πόσο ζωντανή είναι η ψυχή μας. Η προσευχή, καθώς λένε οι πατέρες, είναι η αναπνοή της ψυχής. Ο πατήρ Ιωήλ αυτό το είχε βαθιά συνειδητοποιήσει και επεδίωκε να προσεύχεται αδιαλείπτως, ξέροντας όμως ότι ένας άνθρωπος της δράσης δεν μπορεί να είναι μονοτρόπος αφιερωμένος στην προσευχή. Είχε κάνει τις εξής διακρίσεις. Έχουμε, έλεγε, τα εξής είδη προσευχής. Πρώτον, την ενδιάτακτη, που γίνεται στην εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες και στο σπίτι μπροστά στα ιερά εικονίσματα, με ειδική ευλαβή στάση και γονικλησίες. Έχουμε την ωερά προσευχή, που γίνεται ενώ ο άνθρωπος περπατάει, εργάζεται κλπ, με την επίκληση του ελέους του Χριστού. Τρίτον, έχουμε την πνευματική μελέτη για υποβοήθηση του έσω ανθρώπου να έχει μνήμη Θεού. Τέταρτο, τον αγιασμό του χρόνου τον επιτυχάνει με τη μελέτη βιβλίων και με την απασχόληση, που ήταν εκ του προτέρου βέβαιος ότι δεν θα τον αποπροσανατόλιζαν από την προσευχή. Το τελευταίο αυτό είδος είναι για τον άνθρωπο που δεν έχει ακόμα φτάσει στα μέτρα των πατέρων, μια ανάγκη, μια βιολογική ανάγκη. Ολόκληρη την ημέρα το πατήρ Ιωήλ την είχε κατανείμει στα περισσότερα αυτά είδη και ειδικά στα τέσσερα αυτά είδη προσευχής, και τα έκανε και τα τέσσερα με τον απόλυτο συνεπή τρόπο που χαρακτήριζε τη ζωή και τη σκέψη του. Στο καθένα από αυτά αφιερωνόταν ολόψυχα κατά το εφικτόν. Δεν άφηνε περιθώρια αργίας, φαντασιών και απατηλών λογισμών. Το πρόγραμμά του ήταν ως εξής. Το πρωί σηκωνόταν πριν από τις 5 το πρωί, ολοχρονής, και μετά από σύντομη οθηνή προσευχή μελετούσε επί 5 ολόκληρες ώρες την Αγία Γραφή και άλλα βιβλία. Στις 10:30 έβγαινε να ξεκουραστεί ανεβαίνοντας, περπατώντας πεζός στο εκκλησάκι του. Έμενε για λίγο εκεί, επικοινωνούσε με κάποιον που τον είχε αναζητήσει. Έτρωγε το λιτό φαγητό που του είχαν ετοιμάσει βοηθώντας τον στην αμεριμνησία. 9:30 το μεσημέρι. Δρόμο. Περίπου 20-30 λεπτά και ξαναγύριζε στο σπίτι του. Στο σπίτι, από τις 2 μέχρι τις 7 ή μάλλον μέχρι τις 5, διάβαζε για αγιασμό του χρόνου ενώ φρόντιζε να ξεκουραστεί. Στις 17, τις 5 το απόγευμα, ξεκινούσε πάλι για το εκκλησάκι. Τελούσε τον εσπερινό και άρχισε την εξομολόγηση ή την πνευματική συνομιλία με τα πνευματικά του τέκνα μέχρι τις 9 το βράδυ ή ακόμη περισσότερο. Και από εκεί γύριζε πάλι πεζό στο κατάλημά του για να φάει ένα λιτό δείπνο και να κοιμηθεί. Είχε συνδυάσει τα πάντα με την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Είχε κάνει τα πάντα προσευχή. Μα δεν άφησε ποτέ να αλωθεί από πνεύμα καινοδοξίας και αυταρέσκειας. Συνεπής τον αυτοέλεγχο και την επαγρύπνηση επάνω στα πάθη, στα κινήματα του παλαιού ανθρώπου έβλεπε πόσο ληστηρό ήταν το έδαφος πάνω στο οποίο πατούσε. Και ξέροντας πόσο εύκολο είναι για τον άνθρωπο να κατρακυλήσει, όσο ψηλά και αν φτάσει, στέναζε με ταπείνωση και έλεγε: «Κράτα με, Χριστέ μου, μη σου φύγω». Φοβόταν πιο πολύ τον εφτάψυχο, που όλο πέθαινε και όλο ξαναναστενόταν, τον παλιό άνθρωπο δηλαδή, πιο πολύ από ό,τι και το διάβολο.

Καθώς έλεγε αυτός, η νηστεία και γενικότερα η άσκηση είναι η πιο αδιαφυσβήτητη παράδοση της Εκκλησίας. Είναι η καλύτερη, η μεγαλύτερη και ιερότερη παράδοση της Εκκλησίας. Αν σύμφωνα με το πνευματικό αξίωμα του Αγίου Βικεντίου, στην Ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση ανήκει να εντάσσεται ότι πανταχού και υπό πάντων επιστεύτη, τότε η πιο σταθερή παράδοση της Εκκλησίας είναι η νηστεία. Την κηρύττουν ομόφωνα ακόμη και εκείνοι οι αρχαίοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς που διαφωνούν με της Εκκλησίας τα δόγματα. Με τέτοια πεποίθηση και τέτοια τοποθέτηση εσωτερική έναντι της νηστείας, καταλαβαίνει κανείς πόσο λιπόταν που δεν το επιτρέπεται να το ρίξει σε ασκητικά κατορθώματα. Και γι' αυτό από καιρό σε καιρό του ξέφευγαν τα λόγια για ασκητικές ανακαψίλες. Ο πόθος της άσκησης έβραζε μέσα του, μα ο Ιωήλ ήταν άνθρωπος στον οποίο το συνέστημα υποχωρούσε και υπετάσσεται στο λόγο, όσο δυνατό κι αν ήταν. Και έτσι η τοποθέτησή του, θεωρητική και πρακτική εναντί της νηστείας, ήταν σε μια εντελώς λογική αρμονία. Δόξαζε το Θεό που έγινε τόσο καλά από την αρρώστια του, ώστε να μπορεί να νηστεύει στον τύπο τόσο, ώστε να μην σκανδαλίζει κανένα. Ποιος θα με πιστεύει ότι τρώω επειδή είμαι άρρωστος? Κανείς. Η αρρώστια μου θα ήταν ένα γενικό σκάνδαλο που δεν ξέρω αν θα το άντεχα. Δόξα τω Θεώ, τώρα δεν κάνω τίποτε, αλλά και δεν σκανδαλίζω κανένα. Τηρούσε όλες τις νηστείες της Εκκλησίας, λόγω ασθενείας κατέλυε κρέας. Δεν έκανε ποτέ ενάτη, ούτε ξηροφαγία. Κατά τη Σαρακοστή δεν ήστευε τις 5 μέρες το λάδι. Όμως δεν επέτρεψε ποτέ στον εαυτό του να φάει φαγητό από δεύτερο πιάτο ή να τσιμπολογάει στα μεσοδιαστήματα σαν τις κότες. Το φαγητό του ήταν πάντοτε μεσημέρι και βράδυ. Λιτό, απλό, ένα πιάτο. Και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή βράδυ ένα τσάι μόνο και λίγο ψωμί. Δεν έβαζε ποτέ στο στόμα του καραμέλα. Τη θεωρούσε απλά σύμβολο της Φιλιδονίας. Ιερομόναχος παιδί μου, και να βάζει καραμέλες στο στόμα του, έλεγε με έκπληξη για κάποιον, και πώς μετά θα νικήσει το δαίμονα της Φιλιδονίας? Αυτά φρονούσε, αυτά έκανε και έλεγε, δεν κάνω τίποτα, με ταπείνωσε ο Κύριος. Ίσως αν έκανα όσα ήθελα, να έπεφτα σε καινοδοξία και σε έπαρση. Ας έχει δόξα ο Κύριος.

0: Χωρίς προσευχή και χωρίς μελέτη του Λόγου του Θεού πνευματική, προκοπή δεν γίνεται. Λίχνος της ποσή μου, ο νόμος σου Κύριε, και φως της τρίβης μου, Ψαλμός 118. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετεί νηπίους. Ο πατήρ Ιωήλ αγαπούσε πολύ την Αγία Γραφή και γενικά την πνευματική μελέτη. Η μελέτη του σχεδόν στο σύνολό της ήταν μελέτη των Αγίων Γραφών και εκφράζοντας το πνεύμα με τον οποίο τη μελετούσε έλεγε «Να διαβάζετε κάθε μέρα την Αγία Γραφή για να παίρνετε δύναμη και να στερεώνεστε στην πίστη. Εγώ τρέφομαι με τη μελέτη της Γραφής. Μου αρέσουν όλα όσα λέει. Ιδιαίτερα με θέλγει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον». Και πάνω απ' όλα τα λόγια του Κυρίου μας «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Ιωάννης 11 κεφάλαιο. Και προσθέτει «Τι τα θέλετε παιδιά μου, τα λόγια αυτά του Κυρίου είναι η μοναδική μαρτυρία που έχω μέσα μου. Αυτό είναι το ψητό. Όλες οι άλλες σε σχέση με αυτήν δεν είναι παρά η σαλάτα». Αδιάψευστη μαρτυρία για το πόσο αγαπούσε την Αγία Γραφή, τα βιβλία του, ερμηνείες της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης. Παράλληλα, ο πατήρ Ιωήλ μελετούσε τα βιβλία των Αγίων Πατέρων. Είχε κυριολεκτικά φάει με εξώφυλλα τα πάντα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έκδοση Μπαριέγη και πολλά άλλα. Αναζητούσε εκείνα που ερμήνευαν τις Άγιες Γραφές κατά τρόπο αυθεντικό. Άγιος Θεοδόρητος, Άγιος Χρυσόστομος, Κύριλλος, Θεοφύλακτος. Για τον ίδιο λόγο έβρισκε ανάπαυση και στα βιβλία του Φιγιό, La Sainte Bible Commentée, και άλλα πολλά που τα σημειώνει στις αναγραφές της βιβλιογραφίας στα έργα του. Ακόμη ο πατήρ Ιωήλ εμελέτησε πολύ για λόγους καθαρά πνευματικούς τα έργα των φιλοσόφων Μπλάσε Πασχάλ και Σόρεν Κίγκεργκάρτ, των οποίων οι σκέψεις, οι απολογητικές του πρώτου και οι πνευματικές και ασκητικές του δευτέρου, ιδίως περί πόνου, τον εγωίτευαν. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατήρ Ιωήλ στα τέλη της ζωής του, από ηλικίας 57 ετών, άρχισε να διαβάζει και εβραϊκά. Το θεωρούσε απαράδεκτο να εκδίδει την Παλαιά Διαθήκη χωρίς να μπορεί να κατανοεί το εβραϊκό πρωτότυπο, χωρίς να ελέγχει την ορθότητα των απόψεών του. Μελετώντας με το συνήθιτο τρόπο, μετά τα πρώτα στοιχεία της εβραϊκής τα οποία τον καθοδήγησε ο γράφων, έφτασε στο σημείο μέσα σε ελάχιστο χρόνο να μελετά και να κατανοεί σωστά το εβραϊκό πρωτότυπο κείμενο. Ποτέ δεν διάβαζε εφημερίδες. Τις εφημερίδες και τα περιοδικά και τις άλλες μικρομελετούλες, όπως τις έλεγε, τις θεωρούσε πνευματικό αλκοολίκι. Δεν έριχνε ούτε καν μια ματιά στις λεγόμενες επιφυλίδες που θεωρούνται τα σοβαρότερα κείμενα των εφημερίδων. Για διεύρυνση των γνώσεών του μελετούσε τις πιο αυθεντικές επί των διαφόρων θεμάτων μελέτες των εγκυρωτέρων ειδικών επιστημόνων. Τέτοιες μελέτες είχε διαβάσει εκατοντάδες και τις διάβαζε με τέτοια προσοχή σαν να επρόκειτο να δώσει εξετάσεις. Το αποτέλεσμα του τρόπου της μελέτης του ήταν μια ευρύτατη μόρφωση με αυθεντικές σε κάθε θέμα θέσεις. Η μόρφωση του αυτή τον επέβαλε. Τον καθίστησε σε όλους τους κύκλους σεβαστό και έχερε γι' αυτό, γιατί η βαθιά της συνέστηση ότι είχε χρέος να κηρύττει και στους μορφωμένους τον Χριστό, μιλώντας τη γλώσσα τους και με τα επιχειρήματά τους. Ο πατήρ Ιωήλ ήταν μια φυσιογνωμία πρωτοποριακή και συνεπής τον εαυτό του όταν συμβούλευε «Μην τσιμπολογάτε σαν τις κότες. Μην αφήνεστε να ασχολείστε με εφημερίδες, περιοδικά και ψευτοειδησούλες. Μελετάτε όσο μπορείτε πιο συστηματικά».
1: Ακούσατε ένα αφιέρωμα στον μακαριστό αρχιμανδρίτη πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο μέσα από το βιβλίο του Μητροπολίτου Νικοπόλεως «Μελετίο». Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σε όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά Του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ζωή, ο λόγος και το έργο του Ιερού Χρυσοστόμου στη σημερινή εποχή. Με τον ιερομόναχο Εφρέμ Παναούση.
1: Σήμερα θα ήθελα να συνεχίσουμε πάνω στις ομιλίες του Αγίου Άνδρου Χρυσοστόμου, εγκαινιάζοντας αυτόν ακριβώς το δεύτερο κύκλο. Είμαστε σε άλλον έναν χρόνο, διάβασα ένα ωραίο κείμενο, νομίζω ότι είναι όμορφο έτσι να μοιραστούμε μερικές σκέψεις. Ο χρόνος, λέει, από μόνος του δεν είναι ούτε παλιός ούτε νέος. Ούτε πάει ο παλιός ο χρόνος, ούτε έρχεται ο καινούριος. Ο χρόνος από μόνος του είναι μια πραγματικότητα εφεύρεως των ανθρώπων. Ο Θεός είναι άχρονος. Εμείς ανήκουμε σε ξημέρωμα, σε δειλινά, σε βασιλέματα του ήλιου. Εμείς βάζουμε τα όρια, πότε είναι ημέρα, πότε είναι νύχτα. Όλα αυτά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, να είμαστε μέσα στη ζωή μας και να έχουμε κώδικες. Ο Θεός είναι άχρονος. Ο χρόνος είναι δώρο από το Θεό, μας δόθηκε από το Θεό για την αξιοποίηση της πνευματικής μας ζωής και την πνευματική καρποφορία. Ο μόνος του, λοιπόν, ο χρόνος, λέει, δεν είναι ούτε παλιός ούτε νέος. Ο άνθρωπος δεν γερνά άμα σπρίσουν τα μαλλιά του, αλλά άμα αμαρτάνει. Η αμαρτία γερνά τον άνθρωπο. Γιατί γι' αυτό θα έχετε δει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφήσει τον εαυτό τους να πέσει σε μεγάλα σφάλματα. Η κόπωση της ψυχής καθρεφτίζεται και στο σώμα του. Και γερνά το σώμα και νοσεί. Και επαληθεύεται αυτό που λέει η παράκληση της Παναγίας μας: από τον πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Το κείμενο αυτό τελείωνε ως εξής, λέει: πριν δημιουργηθούν οι εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς, έτσι οι μεταμοσχεύσεις ανοιχτής καρδιάς, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια ρίση του Θεού που λέει στον άνθρωπο: θα σου βγάλω, λέει, αυτή την καρδιά που έχεις και θα σου δώσω μια άλλη. Καρδιά σάρκας. Θα σου πάρω την πέτρινη καρδιά, τη λίθινη καρδιά και θα σου δώσω μια σαρκική καρδιά. Μια καρδιά καμωμένη από σάρκα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό να το πούμε, ότι σκοπός της πνευματικής μας ζωής είναι να αλλάξουμε αυτή την πέτρινη καρδιά που την πετρώνει η αμαρτία, οι πτώσεις, η συνεχή, η αμετανοησία, πάνω απ' όλα δημιουργεί αυτή τη σκληρότητα της καρδιάς και την ακαμψία της ζωής μας, και να δημιουργήσουμε αυτή την καρδιά τη μαλακή, τη φιλεύσπλαχνη, που παρηγορεί, που ξέρει να ακούει, που ξέρει να αγκαλιάζει, που ξέρει να σκεπάζει. Αυτή την αγάπη που είναι αντίγραφο, που είναι εικόνα του Θεού της αγάπης, που είναι ο Θεός μας. Σήμερα, αν και θα πούμε και ένα γεγονός το οποίο για μένα ήταν πολύ σημαντικό, το ζήσαμε και κάποιοι άλλοι πνευματικοί αδελφοί στον χώρο του Πειραιά, είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να σας το μοιραστώ. Τη ημέρα των εορτών συνέβη, παρότι ήταν ένα γεγονός το οποίο κουβαλούσε μέσα του μεγάλη πίκρα, εντούτοις είναι ένα γεγονός το οποίο μιλάει για το μεγαλείο του ανθρώπου που πιστεύει στο Θεό και βεβαίως και το μεγαλείο της μάνας. Θα σας πω μια ιστορία όμως στο τέλος. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα αναλύσουμε, θα προσπαθήσουμε λίγο το πρώτο μέρος. Στην επόμενη συνάντησή μας θα έχουμε τη δεύτερη ευκαιρία και το δεύτερο μέρος να αναλύουμε λίγο τον υπέροχο λόγο, τους υπέροχους λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Πατρός, που λέγεται «Οι Λόγοι εις Ευτρόπιον». Κυκλοφορεί ένα πολύ όμορφο μικρό φυλάδιο, θα προσπαθήσουμε να το προμηθευτούμε, από την Ιερά Μονή του Παρακλήτου, που μιλάει για τη δόξα της Εκκλησίας, το μεγαλείο της Εκκλησίας, αλλά αναφέρει και μερικές πτυχές που αφορούν στη ματαιότητα της ανθρώπινης ζωής, σε αυτό που είναι φευγαλαίο, που είναι σαν το λουλούδι που λέει μέσα ο ψαλμός, τα τυπικά τι ψάλλουμε εκεί στη λειτουργία. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθρωσε του αγρού, ούτως εξανθήσει. Σαν το πρωινό μικρό χαμομηλάκι. Πόσο κρατάει ένα χαμομήλι μικρό? Όμορφο, αλλά πάει. Έτσι είναι η ζωή μας. Και αλήθεια, πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, ότι μια ζωή χωρίς Θεό, χωρίς αναφορά δηλαδή στην άλλη πλευρά αυτής της ζωής, στην αιώνια πλευρά της, είναι ζωή μίζερη. Τι να κάνεις μια ζωή μέσα στα προβλήματα, μέσα στις αγωνίες. Βλέπω καμιά φορά τους ανθρώπους που ονειρεύονται να παντρευτούν τα οράματά τους, να κάνουν παιδιά, να τα μεγαλώσουν, να κάνουν εγγόνια, και σε όλη αυτή τη διαδικασία ποτίζει και νοτίζει η ψυχή τους πικρίες, στεναχώριες, συνεχή φαρμάκια, συνεχή δηλητήρια. Αν δεν είχαμε μια αναφορά στην άλλη ζωή, στην αιωνιότητα, στο κέρδος δηλαδή, το οποίο θα έρθει στους ανθρώπους που με συνείδηση σηκώνουν αυτό το βάρος και το σταυρό της πνευματικής ζωής, τότε πράγματι αυτή η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από ένα απαρήγορο σκοτεινό μέρος που μπαίνουμε και δεν ξέρουμε πώς και αν θα βγούμε. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το σημειώσουμε. Ας πούμε δύο πράγματα προλογικά για τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις Ευτρόπιον. Οι λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, απλώς θέλω να σας πω, και από τις ευκαιρίες που δίνουμε τώρα δεύτερος χρόνος, θέλω να σας πω ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανέβαινε στον Άμβονα και μιλούσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είχε την αίσθηση ότι, και έδωσε ο ίδιος μεγάλη ποιότητα βεβαίως στο πνεύμα, στο κήρυγμα, και εκείνος κυριολεκτικά έβαλε και τα όρια της ρητορικής του, της ρητορικής δυνότητας, και πήγαιναν μάλιστα, γράφουν οι ιστορικοί της εποχής, και άνθρωποι κοσμικοί και ειδωλολάτρες και εθνικοί να ακούσουν ένα δεινό ρήτορα. Παρότι δεν συμφωνούσαν με τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, πήγαιναν να τον ακούσουν, να ακούσουν πώς μιλά, πώς χειρίζεται το λόγο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αν διαβάσουμε λίγο τις ομιλίες του, θα δούμε ότι οι επικεφαλίδες εκτείνονται από το ένα μέρος και φτάνουν πολλές φορές σε πράγματα τα οποία δεν συμβιβάζονται μεταξύ τους. Υπάρχει λόγος που λέγεται εις τον ληστήν, παράδειγμα εις τον σταυρό, και εις την ελεημοσύνη. Και θα νομίζει κάποιος ότι δεν έχουν σύνδεση μεταξύ τους. Ωστόσο, επειδή τον έσπρωχνε η ποιμαντική ανάγκη της εποχής, πολλές φορές χρησιμοποιούσε στοιχεία, εικόνες που υπήρχαν μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα και υπήρχε λόγος ώστε να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στενογράφοι και έγραφαν τους λόγους του Αγίου Πατρός, μετά ο ίδιος τους έβλεπε αυτούς τους λόγους, και χάρη σε αυτή τη διαδικασία, αυτή τη στιγμή, το έργο του Αγίου του Χρυσοστόμου ίσως είναι το μεγαλύτερο έργο Αγίου Πατρός που σώζεται στο σύνολό του. Οι δύο λόγοι εις Ευτρόπιον του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 354-407, είναι αναμφισβήτητα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα τόσο της ρητορικής δυνότητος όσο και της ποιμαντικής δεξιοτεχνίας του Μεγάλου Ιεράρχη. Ποιος ήταν ο Ευτρόπιος? Ένας ευφυής, πανούργος, αυλικός. Έχει σημασία εδώ να πούμε ότι η ιστορία περνά από τα σημεία τα ίδια και κάνει τα ίδια λάθη και γεννά τους ίδιους ανθρώπους. Τα ίδια εντός ή εκτός εισαγωγικών παράσιτα σε όλους τους καιρούς και στους όλους τους χρόνους, τα οποία, θυμάστε πως έλεγε εκεί ο μύθος ο Εσωπικός, κάποτε λέει μέσα σε ένα βουνό μεγάλο ήρθε ένας μεγάλος γοργοφτέργος αετός, και όπως χαμήλωσε εκεί τα φτερά του, έκατσε πάνω στην ξερολιθιά και κοίταζε τον κόσμο. Εκεί λοιπόν είδε ένα μικρό σκουλίκι και έφτανε εκεί πάνω και του λέει το σκουλίκι του αετού, πως ήρθες εσύ εδώ πάνω? Λέει, εγώ ήρθα πετώντας. Και λέει, του λέει ο αετός στο σκουλίκι, εσύ πως ήρθες? Εγώ ήρθα γλύφοντας, ανεβαίνοντας επάνω. Αυτό γίνεται σε όλους τους καιρούς και σε όλους τους χρόνους. Άνθρωποι οι οποίοι επιδιώκουν τα συμφέροντά τους με σκοπιμότητες, με συμφέροντα όχι βεβαίως πνευματικά, γιατί όποιος έχει πνευματικά συμφέροντα δεν επιζητεί τη δόξα των ανθρώπων, ζητά τη δόξα του Θεού, και γίνεται και αυτό το παράδοξο ότι όποιος ζητά τη δόξα του Θεού, η δόξα των ανθρώπων μετά τον κυνηγά. Λέει ο Άγιος Νεκτάριος, βλέπουμε μάλλον στο βίο του Αγίου Νεκταρίου, ότι ο Άγιος Νεκτάριος δεν ζήτησε ποτέ τη δόξα των ανθρώπων. Κι όμως, αν πάει κανείς εκεί πέρα στην Αίγινα και δει αυτόν τον τεράστιο ναό, θα δει την απάντηση του Θεού στην ταπείνωση, στη σιωπή, στην αφάνεια του Αγίου. Εκεί που οι άνθρωποι επιδιώκουν την αφάνεια, εκεί τους χαρίζει τη δόξα του ο Θεός. Δόξα πραγματική, η οποία και μένει. Ένας ευφυής λοιπόν και πανούργος αυλικός που είχε κατορθώσει με τέχνασμα να δώσει ο σύζυγος στον τότε αυτοκράτορα Αρκάδιο την Ευδοξία, μια πανέμορφη κόρη στρατιωτικού. Κερδίζοντας την εύνοια της νεαρής αυτοκράτηρας, αφού την έκανε αυτοκράτηρα, αναρριχήθηκε στην εξουσία και σύντομα έγινε πρωθυπουργός, αξιοκρατικά δηλαδή. Πανίσχυρος και ασίδωτος καθώς ήταν, χρησιμοποιούσε αδίσταχτα κάθε μέσο για να ικανοποιεί την αχαλήνωτη φιλοδοξία και την ακόρεστη πλεονεξία. Τα πάθη αυτά, ξέρετε, δεν έχουν τέλος και αυτά τα πάθη συνεχώς θέλουν όλο και περισσότερο για να ζήσουν. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει «έφτασα, σώνει». Έχω γεύτηκα τη χαρά, τη δόξα από τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος δεν κουράζεται να δέχεται τη δόξα από τους ανθρώπους. Ο λαός τον μισούσε βέβαια γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος ασκούσε δρυμύτα το έλεγχο των παρανομιών του και των εγκλημάτων του. Ήταν άνθρωπος ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως ξέρετε, και αυτό ήταν τελικά που τον κατεδίκαζε, που έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους, έβγαινε στον άμβονα και έλεγε ότι ήταν επικίνδυνο και το ότι όπου ήταν η αμαρτία τη χτυπούσε. Δεν κοιτούσε, «Α, εδώ έχουμε εξουσία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, θα σταματήσουμε να μιλάμε». Ή «θα μιλάμε παραδείγματος χάρη εκεί που μπορούμε». Δεν είναι έτσι. Ένα από τα μέτρα που είχε πάρει ο Ευτρόπιος για την εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων, ακούστε, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό, ήταν και η κατάργηση του ασύλου των ναών. Είχε καταργήσει το άσυλο των ναών. Οι οδυνηρές συνέπειες όμως αυτού του μέτρου, κάτι είχαμε πει άλλες φορές περί του πνευματικού νόμου, αν θυμάστε, δηλαδή τα πράγματα στη ζωή μας λειτουργούν με τον πνευματικό νόμο. Ό,τι σπέρνουμε, αυτό θερίζουμε. Μπορεί να μην το θερίσουμε από τους ανθρώπους τους οποίους το σπήραμε, όμως το ίδιο ακριβώς γεγονός. Θα το έχουμε δει πολλές φορές στη ζωή μας. Αυτά πράγματα που είπαμε, ακριβώς όπως τα είπαμε, πολλές φορές και ο τόνος της φωνής που χρησιμοποιήσαμε ήταν λόγια, καταστάσεις που ακούσαμε ή γνωρίσαμε από άλλους ανθρώπους και τα οποία ήρθαν να μας βρουν και να μας χτυπήσουν στην πόρτα. Στην Κρήτη λέμε μια ματινάδα, μην πεις να μη σου πούνε, γιατί όταν θα κάμεις και όσα πεις θα έρθουν και θα σε βρούνε. Και ένα άλλο που λέει, μην κάμεις μη σου κάμουνε, μην πεις να μη σου πούνε, την ξένη πόρτα κουρκουνάς, τη χτυπάς, την ειδική σου σπούνε. Θα έρθει δηλαδή το κακό, θα κάνει το γύρο του κόσμου, αλλά τελικά θα σε βρει. Προσέξτε τι έγινε τώρα σε αυτή την περίπτωση. Ο Ευτρόπιος λοιπόν, που κατήργησε το άσυλο των ναών, αυτό το μέτρο ήρθε να τον πλήξει. Γιατί αν υπήρχε το άσυλο των ναών, ο Ευτρόπιος θα είχε διαφορετική εξέλιξη. Σύντομα τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Τα πράγματα στη ζωή μας είναι ρευστά, έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχουν ανίκητα, γι' αυτό και πολλές φορές τύρανοι, εξουσιαστές, άχοντες θεωρούν τον εαυτό τους ανίκητο. Θεωρούν ότι η βασιλεία τους θα φτάσει αιώνια. Δεν θα φτάσει αιώνια. Όλους μας περιμένει το ίδιο τέλος, το ίδιο κοινόφυτο χρέος. Όλους μας αφορά ο θάνατος. Το 309, αφού το ποτήρι της λαϊκής αγανακτήσεως ξεχύλισε, ο Αρκάδιος με αποφασιστική επέμβαση του στρατού απεφάσισε την καθαίρεση του άνομου πρωθυπουργού, που εγκαταλείφθηκε αμέσως από όλους. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Φίλοι-φίλοι, καρδιοφίλοι, αλλά άμα χαθεί, τότε ο καθένας κάνει πίσω και προσπαθεί να φυλάξει και ο καθένας τα νότα του. Τι λέμε στην αρχαία παροιμία, «Δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται». Όταν είναι απάνω το αφεντικό, τότε όλοι θέλουμε κομμάτι από τη δόξα. Αν αρχίσει να πέφτει, εγώ δεν τον ξέρω, δεν τον είδαμε καθόλου. Και τον αφήνουμε στη χειρότερη κατάσταση να πέσει. Γιατί δεν τον αγαπήσαμε. Αγαπήσαμε τις απολαβές που είχαμε πλάι του. Κυνηγημένος από το μανιασμένο όχλο που διψούσε για εκδίκηση και βλέποντας να κινδυνεύει άμεσα η ζωή του, είναι συγκλονιστικές οι στιγμές αυτές που περιγράφονται στους λόγους του Αγίου Πατρός, σημαντικές σελίδες από την εκκλησιαστική ιστορία, κατέφυγε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Αυτός ο ίδιος. Και γατζώθηκε έντρομος πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, αφού με παρέμβασή του, ο Ιωάννης Χρυσόστομος, με παρέμβασή του στον αυτοκράτορα εξασφάλισε το δικαίωμα της ασυλίας, αυτός δηλαδή, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από τον Ευτρόπιο, αυτός ο οποίος είχε υποστεί την κατάργηση του ασύλου των ναών, ο ίδιος τον αγκάλιασε. Γιατί ο Ιωάννης Ο Χρυσόστομος ή το πατέρας. Και ένας πατέρας πρέπει να έλεγε το παιδί του, αλλά ένας πατέρας όταν ζητά τη βοήθεια από τον πατέρα του, δεν μπορεί να του την αρνηθεί και δεν μπορεί να τον διώξει. Ανέβηκε λοιπόν στον άμβονα του ναού και εκφώνησε τον πρώτο εις ευτρόπιον λόγο του, με τον οποίο κατόρθωσε να τυφασεύσει το λαό και να σώσει τη ζωή του έκτο του αξιωματούχου. Δείτε μεγαλειώδεις σκηνές, ο ένας να ζητά να σκοτώσει τον Άγιο και ο άλλος να βάζει μπροστά τα στήθη του, και θα δούμε μερικά αποσπάσματα τα οποία είναι συγκλονιστικά, που δείχνουν ωκεανό αγάπης για αυτόν τον άνθρωπο που θέλησε και σοφίστηκε και ονειρεύτηκε την κατάργηση της Εκκλησίας. Λίγες μέρες αργότερα, γιατί αυτό που λέμε στη ζωή μας υπάρχει Θεός, γιατί λειτουργεί ο Θεός με τους δικούς του νόμους και για το έλεος του, και εκείνος ξέρει τους νόμους και τους τρόπους που θα κάνει μερικά πράγματα, προσπάθησε ο Ευτρόπιος να φύγει από την πόλη. Το πλήθος τον αναγνώρισε και τον συνέλαβε. Παίρνοντας αφορμή από αυτό το γεγονός, ο ιεράρχης εκφώνησε το δεύτερο εις Ευτρόπιον λόγο του. Το τέλος του Ευτροπίου βεβαίως ήταν κακό και είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτούς τους υπέροχους λόγους που σώζονται εις Ευτρόπιον υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία τονίζονται ιδιαίτερα από τον Άγιο Πατέρα. Σήμερα θα δούμε λίγο το πρώτο μέρος, τον πρώτο λόγο του, και την επόμενη πρώτα ο Θεός Πέμπτη θα μιλήσουμε για το δεύτερο μέρος του λόγου προς Ευτρόπιον. Το πρώτο είναι η ακατάβλητη δύναμη της Εκκλησίας, που είναι το ασφαλές καταφύγιο όλων των ανθρώπων, το οποίο δεν μπορεί κανείς και τίποτα να το μετακινήσει. Πόσοι ονειρεύτηκαν να κακοποιήσουν την Εκκλησία, πόσοι ονειρεύτηκαν να τις κάνουν τόσο κακό, πόσοι ονειρεύτηκαν να τις κλείσουν το στόμα. Κι όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν μέσα στη δίνη της ιστορίας. Το όνομά τους το θυμόμαστε μόνο ως όνομα Αντιχρίστων, αλλά η Εκκλησία μένει και ο Χριστός παραμένει στις καρδιές όσων τον αγαπούν και θυσιάζονται για το όνομά του. Δεύτερον, ένα ακόμα στοιχείο που τονίζει ο Άγιος Πατήρ είναι η ματαιότητα της παρούσης ζωής. Μια ματαιότητα που δεν δημιουργεί απαισιοδοξία, αλλά δημιουργεί κίνητρο ώστε να δώσουμε στη ζωή μας ποιότητα. Να μας νοιάζει κάθε μέρα που περνά ότι είναι σημαντική και για αυτή τη στιγμή, τη μια στιγμή που μπορεί σε μια στιγμή να πούμε από καρδιάς ένα μνήστητή μου και να κερδίσουμε τον παράδεισο, αυτή τη στιγμή να την προσέξουμε για πάντα. Και το τρίτο, το πνεύμα της αγωνιστικότητος και της αυτοθυσίας που πρέπει να διακρίνει κάθε χριστιανό και δει τον επίσκοπο, γιατί αυτός είναι ο ποιμένος και αυτός πρέπει να προτάσει τα στήθη του σε κάθε εκκλησιαστικό ζήτημα, έστω και δευτερεύον. Αν η συνείδησή του τον πληροφορεί ότι αυτό που λέω είναι το σωστό, τότε θα το φτάνει μέχρι το τέλος, και ακόμα και αν έρθει όλος ο κόσμος αντίθετα. Αν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε συμβιβαστεί τότε με την Αυτοκράτηρα, σήμερα δεν θα τον μνημονεύαμε εδώ πέρα. Αλλά μπόρεσε ο ίδιος και πήγε κόντρα σε όλο αυτό το σύστημα. Ας έρθουμε λίγο στον Ευτρόπιο. Πάντοτε, μα ιδιαίτερα τώρα, είναι κατάλληλη στιγμή για να πούμε. Φανταστείτε τώρα, για να πούμε λίγο στη σκηνή, στην ατμόσφαιρα της εποχής. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο έντονα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σώζονται έτσι πληροφορίες για το πώς λειτουργούσαν ή πώς ήταν οι άνθρωποι σας στην Εκκλησία. Δεν υπήρχαν καθίσματα. Δεν κάθονταν οι άνθρωποι. Κάθονταν μόνο για τις αγρυπνίες ή τα λεγόμενα καθίσματα, ας πούμε, τα στασίδια κτλ. Η Αγία Σοφιά ήταν μοναστήρι, βέβαια, δεν ήταν ενωριακός ναός. Αλλά εκεί που, για να φανταστούμε την εικόνα, πλήθος κόσμου μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πάνω στην Αγία Τράπεζα, γατζωμένος ο Ευτρόπιος, και ένα πλήθος να ζητά το κεφάλι του Ευτροπίου ουσιαστικά, και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να μπαίνει μπροστά. Έχετε στους οικογενειακούς καυγάδες που ζητάει ο πατέρας να σκοτώσει, ας πούμε, το παιδί του επειδή άργησε να έρθει το βράδυ, τι κάνει, η μάνα μπαίνει στη μέση και εκείνη τρώει και τις περισσότερες. Το ίδιο κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γιατί είναι όλος καρδιά, όλος αγάπη. Και είναι πολύ σημαντικό πως με διάκριση ελέγχει και τον Ευτρόπιο, αλλά ελέγχει και τη σκληρότητα της καρδιάς του λαού, που λέει τούτος εδώ πρέπει να του δώσουμε δικαίωμα να ξαναγυρίσει. Δεν γυρίζει έστω και από ανάγκη και εμείς του κλείνουμε την πόρτα. Δεν είναι δουλειά μας αυτή. Γιατί και εμείς τη συγγνώμη την πήραμε δάνεια από το Θεό. Δεν είναι δική μας η συγγνώμη να τη χειριζόμαστε, να τη διαχειριζόμαστε. Λέει, πάντοτε, μα ιδιαίτερα τώρα είναι κατάλληλη στιγμή για να πούμε όλα είναι μάταια. Ματαιότητα και πάλι ματαιότητα. Όπως λέει ο Εκκλησιαστής. Πού είναι η λαμπρή αρχοντική σου στολή, του λέει του Ευτρόπιο. Για φανταστείτε έναν άνθρωπο να περνάει με μετάξια και βελούδα, να περνάει με πρωτοσπαθάριους και νοτάριους και όλους αυτούς και να τρέμει γη στο πέρασμά του. Και να γυρίζει σε κάθε έναν που σηκώνει κεφάλι και να του πει δεν θα ξαναμιλήσεις. Και εκείνος να μην ξαναμιλάει. Να έχει το δικαίωμα του δεσμήν και λύει. Τώρα σαν το μικρό σπουργίτη που τρέμει να βρίσκεται μπροστά και να εκλιπαρεί το έλεος του Θεού και το έλεος των ανθρώπων. Ακούστε φωνή του Αγίου. Πού είναι τώρα η λαμπρή σου αρχοντική στολή? Πού είναι η κρότη, η χωρή και οι συγκεντρώσεις? Για να τα μεταφέρουμε όμως και αυτά και στα δικά μας, γιατί και εμείς μπορεί να μην είμαστε μέσα στα μετάσχη και στα βελούδα. Πόσες φορές όμως δεν ονειρευόμαστε και εμείς και με τις κακίες μας, με τις μνησικακίες μας, με τις κακότητές μας, ότι είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως και θα το φτάσουμε μέχρι το τέλος και ακούμε τα φοβερά όσο ζω. Τι όσο ζεις, πόσο θα ζήσεις? Το έχουμε πει και άλλες φορές. Μια φορά ήμουν στη Σιμονόπετρα και κατεβήκαμε κάτω στο οστεοφυλάκιο και ήταν δύο μοναχοί, ο ένας δίπλα στον άλλο. Κάρες, γιατί για έτσι, την οικονομία του χώρου βάζουν κάποιες τις κάρες, τις βάζουν έτσι τη μία δίπλα στην άλλη. Και μου λέει ένα γεροντάκι, αυτούς τους δύο τους ξέρεις? Λέω δεν τους ξέρω. Μου λέει τούτος εδώ ήταν ένας παππούλης τάδε και ένας παππούλης τάδε. Όσο ήταν, μου λέει, στο μοναστήρι, δεν ήθελε ο ένας να δει τον άλλον. Τώρα είναι 500 χρόνια δίπλα-δίπλα και δεν έχουν αλλάξει κουβέντα. Πολύ απλά, πολύ πρακτικά, όλες τις κακίες μας, αν τις δούμε με μια προοπτική, εγώ δεν σας λέω μια ζωή ολόκληρη, μετά από 10-15 χρόνια θα έχουν χαθεί και τα χωράφια, θα έχουν χαθεί και τα στρέμματα, θα έχουν χαθεί και οι αιτίες για τις οποίες μαλώσαμε και θα έχουν μείνει οι καρδιές παγωμένες. Γι' αυτό και δεν αξίζει να ασχολούμαστε και να καταναλώνουμε τους χυμούς της ζωής μας σε τέτοια πράγματα τα οποία είναι έτσι κι αλλιώς μάταια. Πού είναι οι κρότη και οι συγκεντρώσεις? Πού οι επιφημίες στα υποδρόμια έμπαινε μέσα και η γης σηκωνότανε? Πού είναι οι κολακίες των θεατών? Όλα έφυγαν. Φώναξε, φύσηξε ξαφνικά αέρας. Έριξε τα φύλλα. Έριξε τα δέντρα γυμνά. Σαλεύονται σύγκορμα. Πού είναι οι φίλοι σου οι επίπλαστοι? Πού είναι τα γλέντια σου? Πού η συμμορία των παρασίτων? Όλοι αυτοί δηλαδή που σε κυκλώνανε. Φίλοι, εγώ από πάντα σε αγαπούσα. Πού τα καλύτερα κρασιά που χύνονταν ολοήμερα για σένα? Και οι ποικίλες τέχνες των μαγείρων για να σε ευχαριστήσουν. Πού οι γλυκόλογοι και εξυπηρετικοί δουλόφρονες? Ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό? Να μην πούμε για συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά θυμάστε πριν από λίγο καιρό είχαμε τη διαδικασία, εκλογές παραδείγματος χάρη. Μέχρι πριν τις εκλογές, ο προηγούμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της Ελλάδος. Τον ξέραμε όλοι και ήταν αναγνωρίσιμος και είχε δημοτικότητα κτλ. Μόλις βγήκε από πρόεδρος, δηλαδή μας έφυγε από το μυαλό ότι μήπως και δεν πέρασε και από την Ελλάδα αυτός ο άνθρωπος. Είμαστε σκληρά πλάσματα εμείς οι άνθρωποι. Τον άνθρωπο τον σηκώνουμε στα υπουράνια και μετά δεν τον κατεβάζουμε, τον τρώμε. Είμαστε σκληροί άνθρωποι, είμαστε επίπλαστοι άνθρωποι. Δεν είμαστε γνήσιοι και αποβλέπουμε σε συμφέροντα. Δεν αποβλέπουμε στην ουσία, στο πρόσωπο, στην αγάπη. Νύχτα λοιπόν, του λέει του Ευτρόπιου, νύχτα λοιπόν ήταν όλα, νύχτα και όνειρο. Και μόλις ξημέρωσε εξαφανίστηκα. Άνθη ήτανε αρινά, ανοιξιάτικα και μαράθηκαν, σκιά ήταν και πέρασε. Πόσες φορές, για δείτε, πόσες φορές μέσα στην οικογένειά μας δεν θυσιάσαμε την οικογένειά μας για μια καριέρα. Σκέφτομαι πόσοι ευτρόποι είμαστε όλοι μας που πιστεύουμε σε επίπλαστες ανάγκες, αφήνοντας τις πρώτες, τις πρωτεύουσες ανάγκες μέσα στη ζωή μας. Πόσες μανάδες δεν αρνήθηκαν τον ιερό ρόλο της μητρότητος για κάποια καριέρα, άλλο φρούτο της εποχής μας που ήρθε τώρα και σερβιρίζεται μπροστά μας, η επίπλαστη καριέρα που όταν πετύχεις και φτάνεις σε ένα σημείο μεγάλο να σε τρέμουν όλοι, να δικαιωθείς, να πεις ότι δεν υπάρχουν αντρικά και γυναικεία, να περνάς το διάδρομο και να λένε κοίταξε πώς θα με δει σήμερα και πώς θα με κάνει, να δικαιωθείς μέσα σου και να έχεις χάσει τους ανθρώπους δίπλα σου. Μου έλεγε ένα γνωστό παιδί πως έγιναν, που εργάζεται σε μια εταιρεία, έγινε ένα σεμινάριο από έναν ξένον άνθρωπο, έναν Ιάπωνα νομίζω, ο οποίος τους είπε, τους έδειξε μερικές στατιστικές για το πως μπορεί δηλαδή να υπάρξει ισορροπία μεταξύ καριέρας και οικογένειας. Και περίμεναν όλοι να ακούσουν πώς μπορούν να συμβιβάσουν και καριέρα και οικογένεια. Και τους έλεγε, εγώ δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, ούτε θα σας μιλήσω πνευματικά, θα σας μιλήσω στατιστικά. Σας λέω λοιπόν πως δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ καριέρας και οικογένειας. Στατιστικά θα σας πω ότι το 80% των ανθρώπων που βρίσκονται πολύ ψηλά στις μεγάλες εταιρείες και έχουν μεγάλες θέσεις, έχουν οι περισσότεροι διαλυμένες οικογένειες. Γιατί οι προτεραιότητες στη ζωή τους ήταν άλλες. Έβαλαν τα δεύτερα πρώτα και τα πρώτα δεύτερα. Όταν ήταν να είναι δίπλα στα παιδιά τους, να τα μεγαλώσουν, να παίξουν μαζί τους, να αφιερωθούν μαζί τους, κοίταζαν τη δική τους καριέρα. Και όταν έφτασαν εκεί και ήπιαν το νερό της δόξας των ανθρώπων και τους άφησε ακόμα τη δίψα στο στόμα και γύρισαν πίσω να βρουν παρηγοριά στους ανθρώπους και στις δοκιμασμένες συνταγές του παρελθόντος, δεν τους βρήκαν τους ανθρώπους εκεί. Δεν τους βρήκαν. Και αν βρήκαν το σώμα τους, δεν βρήκανε την καρδιά τους. Είχαν πετάξει τα πουλιά. Έχουμε πολλές εμπειρίες και νομίζω και εσείς από νέα παιδιά που δεν στάθηκαν οι γονείς τους δίπλα. Και όταν οι γονείς συνήλθαν και γύρισαν πίσω, η καρδιά τους δεν μπορούσε να ανοιχθεί των παιδιών. Είχαν μια καχυποψία, γιατί αυτή η απόσταση τους έκανε και εκείνους να κλειστούν στον εαυτό τους και να βρουν και εκείνοι άλλες λύσεις. Καπνός ήταν ευτρόπιε και διαλύθηκαν. Αράχνη ήταν και έσπασε. Να γιατί πάντα καταλήγουμε στο συμπέρασμα όλα είναι μάταια. Δεν σου έλεγα συχνά πυκνά ευτρόπιε πως είναι δραπέτης ο πλούτος. Ακούστε τι ωραίες φράσεις, μόνο ο Χρυσόστομος μπορούσε να τις πει. Δραπέτης ο πλούτος. Τον φυλακίζεις δηλαδή και σου φεύγει. Πάει, τον χάνεις. Πού είναι η πλούσια αλήθεια. Πόσα χρήματα θα πάρουμε μαζί μας. Σαν και εκείνον εκεί τον φοβερό, τον άνθρωπο που μαζεύε λίρες όλη του τη ζωή. Και λέει, όχι πώς θα τις μαζέψω, αλλά και πώς θα τις φυλάξω κιόλας. Και έφτιαξε ένα μεγάλο έτσι καταφύγιο και έβαλε κάτι ανθρώπους να του φτιάξουν ένα καταφύγιο τρομερό που να το ξέρουν μόνο αυτοί οι δυο. Του λέει και πώς θα μπαίνει και πώς θα κάνει και πώς θα ράνει. Πράγματι λοιπόν κάθε πρωί έμπαινε μέσα και έβλεπε τις λίρες του και τις μετρούσε και ένιωθε εσωτερική εφροσύνη. Μια μέρα λοιπόν δεν το είδε εκεί πέρα καλά και πάει μέσα και κλείστηκε μέσα. Και δεν ήξερε κανένας που είναι αυτός ο άνθρωπος και τον ψάχνανε και τον ψάχνανε και δεν ήξερε. Και αυτοί που φτιάξανε αυτή την αποθήκη λέει βρε παιδί μήπως είναι εκεί, μήπως έχει κλειστεί εκεί μέσα. Και τον ανοίξανε μετά από μέρες και τον βρήκανε νεκρό. Εσύ όμως λέει δεν με ανεχώσουν, δεν ανέχεται ο άνθρωπος τον έλεγχο. Δεν σου έλεγα πως είναι αχάριστος δούλος ο πλούτος. Να που το απέδειξαν τα πράγματα. Όταν εσύ μου έκανες επανειλημμένες παρατηρήσεις επειδή εγώ σου έλεγα την αλήθεια, δεν σε βεβαίωνα πως σου αγαπούσα περισσότερο από τους κόλακες. Τι φοβερό πράγμα. Πολλές φορές μισούμε τη φωνή της αλήθειας. Μας λέει ένας άνθρωπος που μας αγαπά. Λένε οι γονείς στα παιδιά τους. Λέει ένας άνθρωπος στον άνθρωπό του, ένας σύζυγος στη σύζυγό του. Μια γυναίκα λέει στον άνδρα της. Λέει μια κουβέντα από αγάπη. Και επειδή ο άλλος είναι τυφλός μέσα σε αυτό το έργο, δεν τον ακούει. Δεν τον ακούει, δεν μπορεί να σηκώσει αυτόν τον έλεγχο. Και λέει το κάνεις επειδή με μισείς, επειδή δεν θέλεις να με δεις να ανεβαίνω. Και έρχονται τα πράγματα και μας δικαιώνουν. Αν υπέφερες τα δίθεν τραύματά μου, δεν θα σου προκαλούσαν τα προσποιητά φιλήματα εκείνων τούτων τον όλεθρο. Οι πληγές από μένα προξενούν υγεία, ενώ τα δικά τους φιλήματα των ανθρώπων, δηλαδή των επίπλαστων φίλων, σου χάλκεψαν αρρώστια ανίατη. Πού είναι παιδί μου οι κεραστές σου, αυτοί δηλαδή που σε κερνούσαν. Πού όσοι σου έπλεκαν μύρια εγκόμια, χάθηκαν, αρνήθηκαν τη φιλία, κοιτάζουν να εξασφαλίσουν τον εαυτό τους. Και ο Άγιος βεβαίως γυρίζει στην Εκκλησία και αρχίζει και μιλάει για την Εκκλησία και λέει ότι έτσι φέρονται οι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας. Προσέξτε, εδώ βάζει νομίζω και τα όρια του ανθρώπου της Εκκλησίας. Δηλαδή ο άνθρωπος της Εκκλησίας δεν είναι κόλακας, δεν ζητά επισκοπού να έρθει να κολλήσει στους δυνατούς για να πάρει και αυτός δόξα. Και βεβαίως όταν κάποιος άνθρωπος δυνατός πέφτει, δεν προσπαθεί να εξασφαλίσει εκείνο τα νότα του, αλλά προσπαθεί να τον βοηθήσει και προσπαθεί να του δώσει αγάπη, γιατί έτσι μας έμαθε και έτσι μας είπε να κάνουμε ο Χριστός. Λέει ο Άγιος, δεν φερόμαστε εμείς έτσι. Δεν σε εγκαταλείπουμε όταν θύμωνες και τώρα που έπεσες σε περιμαζεύουμε και σε συντρέχουμε. Η Εκκλησία που την πολέμησες άνοιξε την αγκαλιά της και σε δέχτηκε. Τα θέατρα που υποστήριζες, αυτά που για χάρη τους αγανακτούσες και τα βάζες μαζί μας, σε πρόδωσαν. Εμείς ποτέ δεν πάψαμε να σε προειδοποιούμε. Τα λέω αυτά όχι για να ρηχτώ πάνω σε πεσμένο, αλλά για να ασφαλίσω τους ορθίους. Όχι για να αξίσω τις πληγές του τραυματισμένου. Δηλαδή ήρθε ένας άνθρωπος, είναι σκληρός δίπλα μου. Δεν ήρθα δηλαδή να του δώσω τη χαριστική βολή και να τον σύρω παρακάτω. Αλλά ήρθα να βοηθήσω και όλους τους άλλους. Άλλωστε η επιστροφή ενός ανθρώπου στην Εκκλησία είναι ένα γεγονός της Εκκλησίας που αφορά όλη την Εκκλησία. Δεν είναι γεγονός ενός ανθρώπου. Η Εκκλησία μας δεν είναι ατομική υπόθεση, αφορά την Εκκλησία. Ας έχουμε πάντοτε στο νου μας, λέει ο Άγιος, πόσο ευμετάβλητα είναι τα ανθρώπινα πράγματα. Αυτό σας παρακαλώ πρέπει να πάντοτε να μείνει μέσα στο μυαλό μας και να το έχουμε ως στην εξής σκέψη. Και όλοι οι πόνοι και οι δυσκολίες δεν θα είναι αιώνιοι, γιατί τότε ο δρόμος θα ήταν απαρήγορος, αλλά θα έχουμε την ελπίδα ότι με τη χάρη του Θεού θα παλέψουμε και θα σηκώσουμε το βάρος, αλλά και η χαρά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν θα είναι αιώνιοι αυτές οι χαρές που νιώθουμε στη ζωή μας, αλλά θα είναι μικρά καθρεφτίσματα αν όντως έχουν πνευματική βάση της αιώνιας χαράς που μακάρι να απολαύσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ούτε όλοι οι δυσκολίες για πάντα, αλλά ούτε και όλες οι χαρές για πάντα. Γιατί το ένα μας δημιουργεί μαύρη ζωή, απαρήγορο βίο, χωρίς ελπίδα και χωρίς χάρη, και το άλλο μας κάνει να ξεχνιόμαστε στη ζωή, να βλέπουμε ότι μόνο είναι τραγούδι η ζωή και μόνο καλοπέραση και τίποτε άλλο, αλλά αντίθετα αυτή η εναλλαγή του πικρού με το γλυκό, όπως έλεγε ο Άγιος Ανδρέας ο Διακριστός Σαλός, διατηρεί αυτή τη μνήμη του Θεού και την πνευματική εγρήγορση που πρέπει να χαρακτηρίζει τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας. Όποτε έχουμε δυσκολία θα λέμε ευλογητός ο Θεός, με τη χάρη του Θεού θα τα σηκώσουμε, αλλά και όποτε έχουμε χαρά θα πούμε δώρα Θεού η χαρά. Να δώσει ο Θεός αυτή τη χαρά να αργήσει να εξατμιστεί από μέσα μας και να έχουμε και την αιώνια χαρά του Παραδείσου. Επίσης θα ήθελα τελειώνοντας να σας πω την ρίση, θα λέγαμε, λέει, μα γι' αυτό ακριβώς, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας στον κόσμο, πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό. Τον έφερε σε τέτοια ανάγκη, τον ταπείνωσε ο Θεός και τον έφερε σε τέτοια ανάγκη, ώστε έμαθε και τη δύναμη και τη φιλανθρωπία της Εκκλησίας. Γιατί το σημαντικό δεν είναι να σκοτώσουμε, λέει, τον ευτρόπιο, το σημαντικό είναι να σωθεί η ψυχή του. Έμαθε τη δύναμή της γιατί έμεινε αίτητη στον πόλεμο που της κήρυξε ενώ εμφανίστηκε εκείνος. Εδώ νομίζω ότι έχει και μια αναφορά, αν θέλετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και στη θανατική ποινή. Τι είναι η θανατική ποινή και νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για αυτή. Η θανατική ποινή είναι η πράξη την οποία κάνει το κράτος με νυφάλιο νου, ήρεμα δηλαδή, παίρνοντας νυφάλια απόφαση να σκοτώσει έναν άνθρωπο ο οποίος για τον α ή β λόγο έφτασε στο σημείο, άλλοτε σκεπτόμενος, άλλοτε παρασυρώμενος από διάφορα πάθη, να σκοτώσει κάποιον άλλο. Ο Αρχιεπίσκοπος λέει πολύ ωραία στο βιβλίο του Μεταθάνατον Ζωή ότι αν ο ένας είναι φωνιάς και μπορούμε να του βρούμε ένα δικαιολογητικό ότι ενβρασμό ψυχής διέπραξε κάτι τέτοιο, το άλλο όμως είναι διπλό έγκλημα, γιατί αφαιρεί το ιερό δικαίωμα της ζωής νυφάλια, δηλαδή παίρνοντας απόφαση παγερά, ψύχραιμα και παγωμένα από ένα συντεταγμένο κράτος το οποίο έχει νόμους και το οποίο φέρεται με χειρότερο τρόπο σε έναν άνθρωπο. Αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Το σημαντικό δεν είναι το σκοτώσουμε, το σημαντικό είναι να σωθεί η ψυχή του. Εδώ λέει, έμαθε τη δύναμη της Εκκλησίας που έμεινε αίτητη στον πόλεμο που τη κήρυξε, ενώ εκείνος αφανίστηκε. Έμαθε και τη φιλανθρωπία της, γιατί μολονότι την αντιμετώπισε άδικα και σκληρά, εκεί έγινε ασπίδα και τον καλύπτει. Τον ασφαλίζει κάτω από τις φτερούγες της και το ζεσταίνει στην αγκαλιά της. Δεν του κρατά κακία, τούτο είναι το λαμπρότερο τρόπαιο, η νίκη της. Έπιασε εχμάλωτο τον εχθρό και τον εσπλαχνίζεται. Για δείτε μεγαλείο, γιατί η Εκκλησία είναι μάνα. Τη στιγμή που όλοι τον εγκατέλειψαν έρημο, σαν μάνα τρυφερή τον έκρυψε μέσα στον κόρφο της, μην υπολογίζοντας θυμούς βασιλικούς και λαϊκή οργή. Δείτε, η Εκκλησία δεν κοιτάζει σε ποιον θα αρέσει ή τουλάχιστον αυτό είναι το ζητούμενο. Τραβάει την πορεία της και η πορεία της δείχνει το αστέρι που είναι ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, που είναι ο Χριστός. Δεν κοιτάζει να αρέσει σε αυτούς και να πηγαίνουμε καλά με αυτούς, γιατί όποιος κοιτάζει να αρέσει σε αυτούς, να αρέσει και σε εκείνους, στο τέλος του την κυνηγάνε όλοι. Νομίζω ότι όσοι πούμε τα πράγματα και από όλους μας τα πούμε τα πράγματα όπως είναι και όπως τα παραλάβαμε, χωρίς να προσθέσουμε τις δικές μας ματαιοδοξίες και τις φιλοδοξίες, αλλά τα πούμε όπως τα παραλάβαμε, καθαρά και ξάστερα όπως μας τα παραδώσανε, νομίζω ότι θα έχουμε τίμημα. Δεν μπορεί να μην έχουμε τίμημα, αλλά θα έχουμε και τη συνείδησή μας καθαρή. Γιατί ο καθένας, σαν γυρίσει στο κελί το βράδυ, τη συνείδησή του έχει να τον ελέγχει. Και όλα τα άλλα, ποιος τα είδε, ποιος τα ξέρει. Επίσης να πούμε, σαν μάνα λέει, τούτο είναι το στολίδι που κοσμεί αυτή τη στιγμή την Αγία Τράπεζα. Και λέει ο Άγιος, τι στολίδι μας λες, διαμαρτύρεστε, τον ασεβή και πλεονέκτικη άρπαγα που ακουμπά πάνω στο θυσιαστήριο. Μην ξεσκομίζετε τέτοια λόγια παρακαλώ, γιατί ακούστε ωραία, και η πόρνη ακούμπησε τα πόδια του Χριστού. Και τούτο όχι μόνο δεν ήταν έγκλημα εναντίον του, αλλά ήταν μεγαλείο και θαύμα. Και κανείς, και ο Χριστός τη δέχτηκε και έκανε μια πράξη, θυμάστε, η πόρνη σε έναν οίκο καθώς πρέπει ανθρώπων πήγε εκείνη και έλυσε τον ποταμό των μαλλιών της, έκανε μια πράξη που για τα Ιουδαϊκά έθιμα έτσι δεν ήταν συνηθισμένη. Το γνωρίζετε ότι η Παναγία μας ως σέμνομα φοράει πάντοτε κεφαλοδέση, δεν φαίνεται ούτε μία τρίχα από τα μαλλιά της, ήταν η συνήθεια των Εβραίων γυναικών. Εκείνη έλυσε τον ποταμό των μαλλιών της και πήγε και να πλύνει και να σκουπίσει με τα πόδια της και να λούσει με τα δάκρυά της τα πόδια του Χριστού. Και ο Χριστός τη δέχτηκε. Τούτο είναι μεγαλείο, λέει. Δεν πρέπει να το κακίζομαι. Το ίδιο που κάνει ο άνθρωπος πάνω στην Αγία Τράπεζα, που ακουμπάει την Αγία Τράπεζα. Δεν έβλαψε. Τον βεβήλωσε, τον κατηγορήσανε τον Άγιο ότι πήγε ο Ευτρόπος και βεβήλωσε τον ναό. Και λέει, γιατί και η πόρνη δεν έβλαψε τον καθαρό ή ακάθαρτη. Απέναντίας την ακόλαστη και μισαρή τη μετέβαλε σε καθαρή ο άσπυλος και άμωμος. Μην ησυχακείτε, παιδιά μου. Είμαστε δούλοι εκείνου που ενώ σταυρωνόταν έλεγε, Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Μα αυτός λέτε. Κατήργησε το άσυλο με νόμο, ναι, αλλά να που πρώτος έλυσε τον νόμο και έγινε θέαμα σε όλο τον κόσμο. Χωρίς να αρθρώσει λέξη, φωνάζει σε όλους. Μην κάνετε ό,τι έκανα, για να μην πάθετε ό,τι έπαθα. Έτσι έγινε δάσκαλος με την εξαίσια, με την δική του συμπεριφορά. Λάμπει σήμερα το θυσιαστήριο έχοντας δεμένο ένα λιοντάρι δίπλα του, και ενώ εσείς που προστρέξατε είσαστε μάρτυρες ότι δεν υπερβάλλω στο λόγο, λαμπρή είναι σήμερα η συγκέντρωση. Μόνο το Πάσχα έχω δει τόσο κόσμο. Η σιωπή του σας συγκάλεσε σαν σάλπιγγα. Οι γυναίκες αφήσατε τα σπίτια σας. Οι άνδρες αφήσατε τις αγορές. Όλοι τρέξατε να αντικρίσετε γυμνή τη μηδαμινότητα και τη ματαιότητα της ανθρώπινης ζωής. Και η πορνική όψη που μέχρι χθες ακτινοβολούσε φεδρή άλλαξε σήμερα, σαν να της σφούγγιξε η μεταβολή το πρόσωπο. Έτσι γίνεται με τους πλεονέκτες. Ευημερούν πρόσκαιρα και μετά υποφέρουν μια θλίψη αβάσταχτη. Τι μεγάλη δύναμη έχει αυτή η δυστυχία. Τον επίσημο, το πιο επίσημο από όλους, το πιο μακάριο από όλους, σήμερα τον κάνει να φαίνεται πιο ελεηνός από όλους. Υπέροχος λόγος, γλαφυρός, γλαφυρότατος, να μας δώσει ο Θεός να μην τελειώνουν τέτοιες εικόνες. Νομίζω όμως ότι πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά, θα συνεχίσουμε ίσως σε μια άλλη συνάντησή μας, για το θέμα ότι εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλά και για το μεγάλο γιο της παραβολής. Δεν το λέει βεβαίως, αλλά ουσιαστικά μιλά για αυτή τη σκληρότητα του ανθρώπου, του μεγάλου γιου, ο οποίος ήταν στο σπίτι του πατέρα, ποτέ δεν έφυγε από κοντά του, είχε όλη την καλή διάθεση κτλ. Αλλά σαν είδε τον γιο να ξαναγυρίσει, ένιωσε αυτό το σκάνδαλο εντός εισαγωγικών της φιλανθρωπίας του Θεού. Τον σκανδάλισε αυτός ο ωκεανός της αγάπης του Θεού. Δηλαδή τι λέει, έχει κι άλλο, δηλαδή τον σκανδάλισε. Νόμιζε ότι η αγάπη του Θεού είναι μια αγάπη με όρια, με τέρμα, με τέλος. Και λέει ότι αφού τα έφαγε, αφού τα ήπιε, αφού τα κατανάλωσε και γυρίζει πίσω, να του κλείσει την πόρτα. Ετούτο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι, ότι ούχ αμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία. Ότι ο ωκεανός της αγάπης του είναι τόσο μεγάλος, τόσο ευρύχωρη η αγκαλιά του, που όλες τις διαδικασίες της ψυχής μας, όλες τις πτώσεις μας, που όμως μετανοούμε και εξομολογούμε, θα και νιώθουμε πόνο για αυτές, για τις πτώσεις μας, μας δέχεται, τις καθαρίζει, μας πλένει, μας κάνει καθαρότερους από ότι όταν μπήκαμε στο εξομολογητήριο και από ότι ήμασταν πρώτα, και μας βάζει πάλι στην διαδικασία της πνευματικής ζωής. Ετούτο είναι το μεγαλείο της ζωής μας. Όσες φορές κλείνουμε την πόρτα στους άλλους ανθρώπους, να ξέρουμε ότι την ίδια ώρα θα κλείνει ο Θεός και την πόρτα του παραδείσου και για μας. Δεν είναι δικός μας ο παράδεισος. Ούτε η διαχείριση του παραδείσου είναι δική μας. Εδώ πηγαίνει ο άνθρωπος στον πνευματικό και του λέει το χειρότερο αμάρτημα και τον δέχεται σαν πατέρας. Αν το παιδί μας το συγχωρούμε όσες φορές πέσει, δεν θα το κάνει ο Θεός? Νομίζω αυτό είναι μεγαλείο και θαυμάσιο.
0: Με οδηγό τον Ιερό Χρυσόστομο. Η ζωή, ο λόγος και το έργο του Ιερού Χρυσοστόμου στη σημερινή εποχή. Με τον ιερομόναχο Εφρέμ Παναούση.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Το συναξάρι της Εκκλησίας μας μας πληροφορεί ότι σήμερα εορτάζουμε και τιμούμε τον Οσιομάρτυρα Παφνούτιο, τον Αναχωρητή, και τους συν αυτό 546 μαρτυρήσαντες.

Ο Οσιομάρτης Παφνούτιος υπήρξε πνευματικός αθλητής της Αιγυπτιακής ερήμου που πήγαινε πολλές φορές στις πόλεις όπου διέδιδε και υποστήριζε την πίστη και έφερνε στο ασκητήριό του πλήθη που ζητούσαν από αυτόν πνευματική καθοδήγηση και ενίσχυση. Έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού και όταν πληροφορήθηκε ότι τον καταζητούσαν δεν προσπάθησε να φύγει ούτε περίμενε να συλληφθεί. Αλλά μόνος του πήγε και συνάντησε τον έπαρχο Αριανό. Αυτός εξεπλάγη βλέποντας τον υψηλό και σεβάσμιο γέροντα, τον ασθενή και λεπτό και όμως ισχυρό, τόσο ισχυρό ώστε να έχει και τώρα το ύφος όχι κάποιου κρινωμένου αλλά κριτού.

Μετά τις συνηθισμένες διατυπώσεις, ο Παφνούτιος απειλήθηκε με θάνατο. Χαμογέλασε. Τον έριξαν στη φυλακή και εκεί έκανε χριστιανούς τους δεσμότες του. Όταν τον έφεραν ξανά για ανάκριση κοντά στον ποταμό Νείλο, όπου ήταν ο Αριανός, ανέπτυξε με τόση δύναμη τη χριστιανική πίστη, ώστε πολυάριθμοι ψαράδες δήλωσαν τους εαυτούς τους χριστιανούς. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και 546 συνολικά στρατιώτες μαζί με τον προϊστάμενό τους Ευσέβιο ομολόγησαν τον Χριστό και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Τον δε Παφνούτιο, αφού του έκαναν πολλά βασανιστήρια, τελικά τον σταύρωσαν επάνω σε έναν ξερό φήνικα, όπου και παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Στεφανοδότη Χριστό.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε για το δεύτερο τμήμα των πηγών της χριστιανικής πίστεως, και αυτό το τμήμα είναι η Ιερά Παράδοση. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις είχαμε μιλήσει για την Αγία Γραφή, που χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η διδασκαλία του Κυρίου μας, αγαπητοί ακροατές, για ένα διάστημα παραδιδόνταν από τους Αποστόλους προφορικά. Αυτή αποτέλεσε την πρώτη μορφή της Ιεράς Παραδόσεως. Όταν όμως γράφηκαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, καθώς μας βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συμπεριέλαβαν ένα μικρό μέρος από την Ιερά Παράδοση, δηλαδή από την προφορική διδασκαλία του Κυρίου και των Αποστόλων. Το υπόλοιπο μέρος αυτής παραδόθηκε προφορικά στην πρώτη εκκλησία και καταγράφηκε αργότερα κατά το μεγαλύτερο μέρος. Ένας αρχαίος ορισμός της Ιεράς Παραδόσεως μας λέγει ότι σε αυτήν ανήκει ό,τι έγινε πιστευτό πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων. Με άλλα λόγια, η Ιερά Παράδοση, καθώς τελικά διαμορφώθηκε, είναι η δεύτερη πηγή της Θείας Αποκαλύψεως, η δεύτερη βρύση που γεμίζει τη δεξαμενή της πίστεώς μας. Ας δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, λίγο τη σχέση της Ιεράς Παραδόσεως και της Αγίας Γραφής. Ανάμεσα στην Ιερά Παράδοση και την Αγία Γραφή υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Δεν είναι δυνατόν να εννοήσουμε τη μία δίχως την άλλη. Η Ιερά Παράδοση συμπληρώνει την Αγία Γραφή. Πολλές χριστιανικές διδασκαλίες που περιγράφονται αμυδρά στην Αγία Γραφή αναπτύσσονται εκτενέστερα στην Ιερά Παράδοση. Ακόμη με τη βοήθεια της Ιεράς Παραδόσεως ερμηνεύουμε την Αγία Γραφή και βρίσκουμε το βαθύτερο νόημά της. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία διεφύλαξε την Ιερά Παράδοση καθαρή και ανόθευτη, αντίθετα με τους Ρωμαιοκαθολικούς που την τροποποίησαν και τις Προτεσταντικές Εκκλησίες που την απέρριψαν τελείως. Κλείνοντας, αγαπητοί ακροατές, το κεφάλαιο της Ιεράς Παραδόσεως, θα πούμε πως οι πιο πολλές από αυτές τις αλήθειες της Ιεράς Παραδόσεως με τον καιρό καταγράφησαν στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και των τοπικών που επικυρώθηκαν από οικουμενικές. Στα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας μας, εφόσον συμφωνούν σε θέματα πίστεως, διοικήσεως και λατρείας. Στις πηγές της Θείας Λατρείας και τέλος σε ορισμένες ομολογίες και κείμενα που γράφτηκαν για να ξεκαθαρίσουν την Ορθόδοξη διδασκαλία από τις άλλες διδασκαλίες των Ρωμαιοκαθολικών, των Προτεσταντών και άλλων. Στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, δηλαδή μένετε αμετακίνητοι στις παραδόσεις και διατηρήστε αυτές ανόθευτες». Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακρόατες, η αναφορά μας στην Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας είναι καιρός να ολοκληρωθεί. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

«Όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά. Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό. Αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα. Δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμων είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά

Στερεύει ποτέ η αγάπη στον άνθρωπο? Να τι μας λέγει ο Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής. Η αγάπη που προκαλείται από εξωτερικά πράγματα μοιάζει σαν τη φλογίτσα που τρέφεται με λάδι και που το λάδι την κρατάει αναμένη. Ή σαν τον χήμαρο

που σχηματίζεται από τη βροχή και που, αν λείψει η βροχή ή το υλικό που τον αποτελεί, τότε η ροή του πάβει. Η αγάπη όμως που προέρχεται από το Θεό είναι σαν την πηγή που αναβρίζει χωρίς ποτέ να στερεύει. Γιατί ο Χριστός, Αυτός μόνος, είναι η πηγή της αγάπης και το αστήρευτο υλικό της.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Η οδηπορία στο Άγιον Όρος μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο σημαντικές όψεις του προσκυνήματος. Συνήθως η επίσκεψη μεγάλων ομάδων αποθαρρύνεται επειδή είναι δυνατό να διαταράξουν την ειρήνη και να δυσκολέψουν τις μονές στο θέμα της φιλοξενίας τους. Οι μικρές ομάδες, ωστόσο, ταιριάζουν στις συνθήκες του όρους και το να περπατά κάποιος μαζί με ένα στενό φίλο μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εμπλουτίσει μια υπάρχουσα σχέση. Όταν περπατά κάποιος μόνος του, αποκτά μια βαθιά επικοδομητική εμπειρία και το περπάτημα προσφέρει σε πολλούς το καλύτερο μέσο για να εσωτερικεύσουν το προσκύνημά τους.

Λόχ καταγράφει την εξής συνομιλία με ένα μοναχό, καθώς αυτός ετοιμαζόταν να αφήσει τη Μονή Δοχειαρίου. «Γιατί περπατάτε πάντα μόνος σας?» με ρώτησε ο Βενιαμίν, που ήμουν ο τελευταίος που έβλεπε. «Νομίζω πως μου αρέσει αυτός ο τρόπος». «Η Παναγιά μαζί σας», είπε. Αλλά οι μοναχικοί περιπατητές προειδοποιούνται για την ανάγκη να επαγρυπνούν. Τα περισσότερα μονοπάτια είναι έρημα και ένα σπασμένος αστράγαλος ή κάτι το χειρότερο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σοβαρό κίνδυνο. Επιπλέον, λέγεται πως κυκλοφορούν συμμορίες από περιπλανόμενους κλέφτες, ενώ υπάρχουν ιστορίες για ανθρώπους που εξαφανίστηκαν υπό μυστηριώδεις συνθήκες.

μονοπάτια του Αγίου Όρους προσφέρουν μερικές από τις πιο ευχάριστες πεζοπορίες στην Ευρώπη. Πολλά από αυτά φτιάχτηκαν ως μουλαρόδρομοι και είναι λιθόστρωτα με σκαλοπάτια στις πιο απότομες κλίσεις. Διασχίζουν μια μεγάλη ποικιλία τοπίων που κυμαίνονται από ανοιχτούς θαμνότοπους και πυκνά δάση έως βουνοπλαγιές με μακία βλάστηση και προσφέρουν θαυμάσεις απόψεις της στεριάς και της θάλασσας με την κορυφή του Άθο να λαμπυρίζει στο βάθος. Κάποτε υπήρχε ένα πλήρες δίκτυο τέτοιων μονοπατιών που κάλυπτε ολόκληρο το όρος, αλλά δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Σε πολλές τοποθεσίες τα μονοπάτια έχουν καταστραφεί από τη διάνοιξη των δρόμων που ακολουθούν την ίδια διαδρομή και άλλα έχουν τόσο πολύ παραμεληθεί ώστε να μην είναι πλέον βατά. Πολλά από αυτά όμως παραμένουν ανοιχτά και η χρήση τους από τους προσκυνητές βοηθά επίσης το να κρατιούνται ανοιχτά.

υπάρχει, παραδείγματος χάριν, ένα ευχάριστο μονοπάτι από τη Σιμωνόπετρα μέχρι τη Μονή Αγίου Παύλου, μέσω Γρηγορίου και Διονυσίου. Η απόσταση μπορεί άνετα να καλυφθεί σε μία μέρα, με μικρές στάσεις στα μοναστήρια καθοδών. Κανένας δρόμος δεν το έχει διαπεράσει και το περπάτημα σε αυτό είναι εύκολο. Υπάρχουν πολλά ανηφορικά και κατηφορικά τμήματα και παρόλο που οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες, το περπάτημα ίσως να είναι λίγο κουραστικό, ειδικά σε μια πολύ ζεστή μέρα. Αλλά είναι μια εμπειρία που θα αποζημιώσει αυτόν που θα την αποκτήσει και μπορούμε να τη συστήσουμε ως μια καλή εισαγωγή στο Άγιον Όρος.

ακόμα πιο δραματικό χαρακτήρα παίρνει η πορεία γύρω από την νότια άκρη της Χερσονήσου, στην περιοχή που είναι γνωστή ως έρημος του Αγίου Όρους. Αυτό το τοπίο εδώ είναι απίστευτα ερημικό και τα σημάδια ζωής είναι πολύ λίγα ανάμεσα στους οικισμούς. Τα μονοπάτια είναι αρκετά καλά διατηρημένα επειδή δεν υπάρχει καμία εναλλακτική επιλογή, αλλά συχνά είναι πολύ δύσκολα και οι κλίσεις πολύ απότομες. Αλλά αυτή είναι από πολλές απόψεις η καλύτερη πορεία στο όρος. Η θέα προς τη θάλασσα αλλά και προς την κορυφή είναι θεαματική και αυτός που ταξιδεύει κατά αυτόν τον τρόπο πραγματοποιεί δίχως καμία αμφιβολία ένα προσκύνημα.

Μερικά άλλα μέρη της Χερσονήσου είναι λιγότερο ελκυστικά στον πεζοπόρο. Η παράκτια πορεία από τη Μεγίστη Λαύρα στην Ιδύρων, παραδείγματος χάριν, έχει τώρα κατά ένα μεγάλο μέρος αντικατασταθεί από ένα βρώμικο δρόμο. Η διαδρομή από τη Δάφνη στη Σιμονόπετρα έχει υποστεί την ίδια τύχη. Στη δυτική ακτή υπάρχει τουλάχιστον η επιλογή του πλοίου. Υπάρχει μια καθημερινή γραμμή από τη Δάφνη στα Καυσοκαλύβια που πιάνει σε όλα τα ενδιάμεσα μοναστήρια και στις Κήτες. Μια παρόμοια γραμμή στην Ανατολική Ακτή ξεκινά από την Ιερισσό, αλλά δεν φτάνει συχνά πέρα από την Ιβύρων. Όταν όμως λειτουργεί, παρέχει ένα σχετικά άνετο και ανέξοδο μέσο μεταφοράς από μέρος σε μέρος και χρησιμοποιείται εξίσου από μοναχούς και προσκυνητές. Αλλά όταν πρώτο ξεκίνησε, ξεσήκωσε την ίδια αντίδραση φρίκης με την οποία τώρα αντιμετωπίζεται η άφιξη της μηχανοκίνητης μεταφοράς στην ξηρά.

Μήπως τα υποφέρει το όρος από την εποχή του Βενζινόπυλου και όλα όσα αυτό εκπροσωπεί, αναρωτιόταν ο Σίντνεϊ Λοχ στα 1950. Δεν ήταν πλέον ασφαλές με την παλαιά έννοια της λέξης από τον έξω κόσμο. Η κοινωνία δεν συμπαθούσε πλέον τη μοναχική ζωή. Ο σύγχρονος άνθρωπος απαιτεί ταχύτητα, θόρυβο, αλλαγή. Ο τουρίστας απομάκρυνε τον προσκυνητή του παρελθόντος που έφτανε μετά από δυσκολία με τη διάθεση να προσκυνήσει. Ο περιηγητής τώρα παίρνει ένα λεωφορείο στα βουνά ή έρχεται με το δικό του αυτοκίνητο στην Ιερισσό και διατρέχει πάνω κάτω την κάθε πλευρά του όρους με το μοτόρι. Μαζί του ήρθε το ταχυδρομείο, οι εφημερίδες και το δικό του σκεπτικιστικό μυαλό που είναι προετοιμασμένο να χαμογελάσει συγκαταβατικά για αυτό που βρήκε εκεί, παρά να δει με λίγη ζήλια την ευθύτητα πέρα από τη δική του διπλοπροσωπία.

Ο σημερινός επισκέπτης, είτε ένας τουρίστας είτε προσκυνητής, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί στις πύλες κάποιου μοναστηριού. Ίσως είναι χρήσιμο να δούμε τι μπορεί να αναμένει κάποιος στο όρος, οι αρχές όμως δεν διαφέρουν και πολύ από μονή σε μονή. Οι προσκυνητές με την άφηξή τους σε μία μονή πρέπει να πάνε κατευθείαν στο αρχονταρίκι, όπου θα τους καλωσορίσει με ζεστασιά ο αρχοντάρης, ο υπεύθυνος μοναχός για τη φιλοξενία, και θα τους προσφέρει κάποιο αναψυκτικό, συνήθως ρακί, νερό, ελληνικό καφέ και λουκούμι. Σε εκείνους που σκοπεύουν να μείνουν τη νύχτα θα δοθεί ένα κρεβάτι, συνήθως ένα κοιτώνα μαζί με άλλους φιλοξενούμενους. Ο αρχοντάρης θα τους ενημερώσει επίσης για τις ώρες των ακολουθιών και των γευμάτων. Θα τους αναφέρει πιθανώς τους κανόνες που διέπουν τη ζωή της μονής και ίσως τους προσφέρει μια περιήγηση της μονής που πάντα αξίζει. Σε άλλη περίπτωση, οι επισκέπτες θα κάνουν την περιήγηση μόνοι τους. Μερικά αρχονταρίκια είναι τώρα εξοπλισμένα με ντους, αν και σπάνια υπάρχει ζεστό νερό. Οι επισκέπτες πρέπει πάντα να φροντίζουν να είναι κατάλληλα αντιμένοι όταν κυκλοφορούν σε κοινόχρηστους χώρους. Εκείνοι που επιθυμούν να κολυμπήσουν στη θάλασσα πρέπει να το κάνουν μακριά από τις μονές. Βέβαια, επίσημα το μπάνιο και το ψάρεμα απαγορεύεται.

φιλοξενία στα μοναστήρια είναι δωρεάν και το να προσπαθήσει κάποιος να πληρώσει για αυτήν ίσως προκαλέσει ενόχληση. Από την άλλη πλευρά, οι φιλοξενούμενοι πρέπει συνήθως να μείνουν στη μονή μόνο για μία νύχτα. Εκείνοι που επιθυμούν να παραμείνουν περισσότερο πρέπει να ρωτήσουν αν αυτό είναι δυνατό και συνήθως τους δίνεται η άδεια. Μπορεί ωστόσο κάποιος να δώσει μία μικρή προσφορά για την εκκλησία. Ακόμα και αυτό μπορεί να απορριφθεί, αλλά συνήθως οι δωρεές γίνονται αποδεκτές με ευγνωμοσύνη.

Το φαγητό στο Άγιον Όρος είναι γενικά απλό αλλά θρεπτικό. Στα περισσότερα μοναστήρια, μοναχοί και προσκυνητές τρώνε μαζί στην τράπεζα, αλλά συνήθως σε χωριστά τραπέζια. Το φαγητό των προσκυνητών είναι το ίδιο με αυτό των μοναχών. Έχουν παρέλθει οι μέρες που ο Κάβελ θα δειπνούσε στη μεγίστη λαύρα με κάποιον εγκαταβιούντα στο όρος πατριάρχη, τρώγοντας ψάρια, λάδι, αλάτι, φασόλια, αγκινάρες, κοκκινογούλια, τυρί, κρεμμύδια, σκόρδο, ελιές, χαβιάρι, ραβέντι, πορτοκάλια και κρασί, 20-30 γεμάτα ποτήρια στην καθισιά. Οι προσκυνητές, ανεξάρτητα από το αν είναι ορθόδοξοι, πρέπει να ακολουθούν το ημερολόγιο των νηστειών και των αρτήσιμων ημερών. Σε αυτούς που φτάνουν πολύ αργά για την τράπεζα, προσφέρεται πάντοτε φαγητό στο αρχονταρίκι.

Η καθημερινή λειτουργική ζωή είναι η βάση της θρησκευτικής ζωής και οι επισκέπτες ενθαρρύνονται εν γέννη να συμμετέχουν σε αυτήν. Οι ορθόδοξοι προσκυνητές πρέπει να παρακολουθούν τις ακολουθίες και συνήθως παροτρύνονται να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Οι μη ορθόδοξοι δεν πρέπει να κοινωνήσουν. Και οι διάφορες μονές έχουν διαφορετικές συνήθειες ως προς τη συμμετοχή των μη ορθοδόξων στις ακολουθίες. Αυτό ισχύει επίσης για τα επίσημα γεύματα στην τράπεζα. Οι περιορισμοί συχνά επιβάλλονται για καθαρά πρακτικούς λόγους, όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για όλους τον κυρίως ναό. Οι μοναχοί ποτέ δεν έχουν την πρόθεση να προσβάλλουν. Όταν ζητείτε από τους μη ορθοδόξους να παραμείνουν στον άρθικα ή να φάνε μόλις τελειώσουν όλοι οι άλλοι, είναι ένας τρόπος των μοναχών για να δείξουν πόσο ξεχωριστή είναι η ορθοδοξία για αυτούς. Το Άγιον Όρος ποτέ δεν υπήρξε στην πρώτη γραμμή του οικουμενικού διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, πολλοί μοναχοί δράτονται της ευκαιρίας να συζητήσουν θέματα πίστεως και πράξεως με μέλη άλλων εκκλησιών. Οι προσκυνητές πρέπει να συμβουλευτούν τον αρχοντάρη για το τι είναι δυνατό να κάνουν.

Με το ηλιοβασίλεμα οι πύλες κλείνουν. Κανένας άλλος επισκέπτης δεν γίνεται δεκτός και οι μοναχοί σύντομα αποσύρονται στα κελιά τους. Οι ώρες της νύχτας θεωρούνται χρόνος σιωπής και προσευχής και οι επισκέπτες καλούνται να συμπεριφερθούν ανάλογα. Μερικές μονές κλείνουν το ηλεκτρικό ρεύμα τη νύχτα σε μια προσπάθεια να αποθαρρύνουν την αργολογία. Οι ακολουθίες ξεκινούν πολύ νωρίς και υποτίθεται ότι οι περισσότεροι θα θέλουν να αναπαυθούν πριν από αυτές. Οι περισσότερες μονές λειτουργούν σύμφωνα με τη Βυζαντινή ώρα, που ξεκινά την καινούργια ημέρα με το ηλιοβασίλεμα. Έτσι, ανάλογα με την εποχή, τα ρολόγια θα είναι από 3 ως 6 ώρες μπροστά από την ώρα Ελλάδος. Οι αρχοντάριδες, ωστόσο, κατανοούν πως αυτό μπορεί να δημιουργεί σύγχυση και συνήθως μεταφράζουν το πρόγραμμα σε κοσμική ώρα χάρη των επισκεπτών. Καμία όμως παρόμοια παραχώρηση δεν είναι πιθανό να γίνει όσο αφορά την ημερομηνία. Ολόκληρο το όρος ακολουθεί ακόμα το Ιουλιανό ημερολόγιο και είναι επομένως 13 ημέρες πίσω από τον έξω κόσμο.

Πολλά τα μοναστήρια είναι πραγματικά θησαυροφυλάκια, γεμάτα από ανεκτήμητα λείψανα του βυζαντινού παρελθόντος τους. Πολλά από τα οποία επιδείχθηκαν για πρώτη φορά στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το 1997. Θησαυροί ιδιαίτερης θρησκευτικής σημασίας, όπως λείψανα Αγίων και θαυματουργές εικόνες, φυλάσσονται συχνά στο ναό και εκτίθονται σε ορισμένες ώρες στους προσκυνητές για προσκύνημα. Άλλα αντικείμενα πιθανώς να φυλάσσονται σε κάποιο ασφαλές δωμάτιο και κάποιες φορές μπορεί να κανονιστεί μια επίσκεψή τους φυσικά υπό επιτήρηση. Τα περισσότερα μοναστήρια διαθέτουν επίσης αξιόλογες συλλογές χειρογράφων. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι λειτουργικά. Πολλά χρονολογούνται από τη Βυζαντινή περίοδο και μερικά έχουν υπέροχες μικρογραφίες. Μια μικρή αναλογία, 5 μόλις τις 100, είναι κλασικά κείμενα. Η άδεια για την ανάγνωση χειρογράφων δίνεται συνήθως αν το αίτημα υποστηρίζεται από ανάλογη συστατική επιστολή. Τα τυπωμένα βιβλία συνήθως φυλάσσονται σε άλλη βιβλιοθήκη, στην οποία η πρόσβαση δεν είναι τόσο αυστηρή. Στα αρχονταρίκια συνήθως υπάρχουν διαθέσιμα βιβλία για ανάγνωση σε διάφορες γλώσσες.

Οι φωτογράφοι βρίσκουν το Άγιον Όρος ακαταμάχητα φωτογενές. Οι περισσότερες μονές επιτρέπουν τη φωτογράφηση στον περίβολο, αλλά όχι μέσα στην εκκλησία, και ειδικά κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Οι μοναχοί συνήθως δεν επιτρέπουν τη φωτογράφησή τους. Το αίτημα για να φωτογραφηθεί κάποιος μοναχός πρέπει να απευθυνθεί στον ηγούμενο. Η ίδια διαδικασία χρειάζεται για τη φωτογράφηση εικόνων, τοιχογραφιών και άλλων θησαυρών. Η καλύτερη συμβουλή είναι πάντα να ρωτάς. Αν δεν το κάνεις, ίσως γίνει αιτία μεγάλης προσβολής. Οι βιντεοκάμερες απαγορεύονται παντού στο όρος.

Η κοινή γλώσσα στα ελληνικά μοναστήρια είναι τα ελληνικά. Στον Άγιο Παντελεήμονα τα ρωσικά, στο Χιλανδάρι τα σέρβικα, στου Ζωγράφου τα βουλγαρικά και στις κήτες του Προδρόμου και του Λάκου τα ρουμάνικα. Μερικές αδελφότητες είναι πιο κοσμοπολίτικες από άλλες και σε πολλές τώρα υπάρχουν μοναχοί από άλλες χώρες. Κατά συνέπεια, τα αγγλικά μιλούνται πλέον αρκετά ευρέως στο όρος. Το να μην ξέρει κάποιος ελληνικά παραμένει ένα μειονέκτημα, αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο ήταν μερικά χρόνια πριν.

σκιά του Άθωνα. Στιγμιότυπα από το περιβόλι της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Γκράχαμ Σπικ «Άγιον Όρος, ανανέωση στο περιβόλι της Παναγιάς». Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία μοντάζ, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή, Λυκούργος Μαρκούδης.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Οι πονηρίες φίλοι και φίλες της εκπομπής αρχίζουν πάντοτε από το εσωτερικό του ανθρώπου, από τον έσω της καρδίας άνθρωπων, καθώς λέει και ο Απόστολος Πέτρος, και βγαίνουν και εκδηλώνονται προς τα έξω, προς τους άλλους ανθρώπους και στα πράγματα. Διότι και με τα πράγματα πονηρεύεται ο άνθρωπος και με τα ζώα και με κάθε τι που τον περιβάλλει. Είναι η εγωιστική και υπερήφανη στάση του που θέλει να υποτάξει τους πάντας και τα πάντα στο εγώ του, στην φιλαυτία του, στην άκρητη πλεονεξία του, που έχει ως αποτέλεσμα να τον κάνει δυστυχισμένο και αξιολύπητο. Η εκδήλωση της πονηρίας γίνεται και με λόγια και με έργα, αλλά πρωτίστως με τα λόγια που είναι οι φορείς των πονηρών σκέψεων και διαθέσεων. Ας θυμηθούμε τι είπε ο Θεάνθρωπος στην επί του όρους ομιλία του. «Έστω δε ο λόγος ημών, ναι, ναι, ου, ου, το δε περισσόν εκ του πονηρού εστίν». Δηλαδή, ας είναι ο λόγος σας ναι όταν πραγματικά είναι ναι και όχι όταν πραγματικά είναι όχι. Το επιπλέον, το παραπανιστό από αυτά προέρχεται από τον πονηρόν, τον πρώτον επινοητή και πατέρα της ψευτιάς. Να λοιπόν ένα βασικό κριτήριο για την εξακρίβωση της πονηρίας των λόγων και των σκέψεων. Να λέμε το κάθε τι με ειλικρίνεια, όχι με δικαιολογίες και εξηγήσεις περιττές και όρκους και πολυλογίες και διάφορα πρόσθετα στις κουβέντες μας. Γιατί αυτά τα πρόσθετα θέλουν να σκεπάσουν την αλήθεια και να παραποιήσουν την πραγματικότητα. Είναι παγίδες της πονηρίας, οι οποίες κατά πρώτον βολεύουν τον πονηρευόμενο, αφού με αυτές παραπλανά τον απονήρευτο και τον εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο. Αργότερα όμως και με τρόπο μεθοδικό και μπαίνει μέσα του και εγκαθίσταται ως μόνιμος τρόπος συμπεριφοράς και σχέσεως με τους άλλους ανθρώπους. Και τότε ανοίγουν οι πύλες του άδου για τον πονηρευόμενο και αρχίζει να ζει την κόλαση από τώρα, έστω και αν δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει μέσα στο πνευματικό σκοτάδι όπου βρίσκεται ότι τα βάσανά του αποτελούν κανονικές δυσκολίες και εμπόδια και ότι έτσι είναι φτιαγμένη η διαβίωσή μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι συνέπεια της πονηρίας του και της εν γέννη πονηρής πορείας του σε αυτό τον κόσμο. Γιατί έχει πλούτη υλικά, αλλά ψυχικός είναι φτωχός και βασανίζεται μέσα του. Έχει μεγάλες θέσεις και ένδοξη προβολή στον κόσμο και όμως δεν μπορεί να βρει γαλήνη και χαρά στην καρδιά του. Είναι συνεχώς ανήσυχος, πολύ άσχολος, φοβισμένος και ζει μέσα σε αγωνίες και ταραχές. Τον περιτριγυρίζουν τα άφθονα αγαθά και τα ειδονικά του κόσμου και όμως δεν μπορεί να τα χαρεί και να τα απολαύσει ακόμα και τα πιο απλά και τα πιο καθημερινά πράγματα που τα χαίρονται οι απονήρευτοι άνθρωποι. Και αυτό γίνεται διότι είναι διαφορετικά τα βάσανα των πονηρών και διαφορετικά τα βάσανα των απονήρευτων ανθρώπων. Οι απλοί και απονήρευτοι άνθρωποι είναι τίμοι και ειλικρινείς και λένε το ναι όταν πρέπει να πούν ναι και λένε όχι όταν πρέπει να πούνε όχι. Τα περισσότερα κατά την φράση του Χριστού τα λένε οι πονηροί δούλοι του πονηρού που γίνονται όργανα του διαβόλου χωρίς να το ξέρουν. Το δε περισσόν εκ του πονηρού εστίν. Διότι όταν λες την αλήθεια δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, λέγει η λαϊκή παροιμία, που εννοεί αυτήν ακριβώς την ψευτιά της πονηρίας. Να λοιπόν ένα από τα βασικά κανάλια της πονηρίας, τα πολλά και περιττά λόγια που υποκρύπτουν πονηρές σκέψεις και πονηρές διαθέσεις. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους πολιτικούς και άλλους κλάδους, αλλά για όλους τους ανθρώπους.
Ας κάνουμε όμως το μικρό μας μουσικό διάλειμμα με μια μελωδία του Σταμάτη Σπανουδάκη, που συνεργάζεται τακτικά σε τούτο το πρόγραμμα με την ωραία μουσική του. Και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

0: Το δε περισσόν εκ του πονηρού εστίν. Αυτή η φράση του θεανθρώπου για το πώς πρέπει να μιλά ο πιστός και πώς να φυλάγεται από την πονηρία των λόγων μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε όχι μόνο τη συμπεριφορά των άλλων αλλά και τη δική μας συμπεριφορά με τους άλλους ανθρώπους. Δηλωνώ ότι αλλιώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος που σέβεται και αγαπά τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που ονομάζεται στο Ευαγγέλιο με την λέξη πλησίον, και αλλιώς πάλι συμπεριφέρεται ο πονηρός που θέλει να ξεγελάσει, να πλανέψει, να παρασύρει τον άλλον άνθρωπο στη δική του αντίληψη και στη δική του εκδοχή και στα δικά του πονηρά σχέδια. Πολλοί λένε ότι τα λόγια είναι αέρας και χάνονται. Αυτός ο αέρας όμως επηρεάζει βαθύτατα και αυτόν που τον ακούει και αυτόν που τα λέγει, διότι κατά βάθος ο λόγος είναι πράξη πνευματική. Ας θυμηθούμε στο σημείο αυτό μια άλλη πολύ σημαντική διδασκαλία του Χριστού για τον λόγο που μας αποκαλύπτει λέγοντας «Λέγω δε ημίν ότι παν ρήμα αργών, ο εάν λαλήσωσιν οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως». Φοβερός λόγος. Θα απολογηθούμε όλοι για κάθε αργολογία μας. Φανταστείτε τώρα τι απολογία θα δώσουμε για τα πονηρά μας λόγια.
1: Ήθελα να σε δω, να σου πω το μυστικό, και σε δω, να σου πω.

Έχει μεγάλη σημασία η χρήση των λέξεων ρήμα και λόγος στην αποκαλυπτική διδασκαλία του Χριστού που προαναφέραμε. Δηλαδή, ρήμα λέγεται εδώ η κάθε περιττή αργή φράση μας και λόγος η ουσιαστική απολογία και το βαθύ νόημα που περιέχει ο λόγος. Πέραν όμως αυτού, στην επόμενη φράση του ο Θεάνθρωπος λέγει με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό ότι η σημασία του λόγου αντιστοιχεί με αληθινή πράξη που μπορεί να μας οδηγήσει στην σωτηρία ή στην απώλεια. Λέγει το αψευδέ στόμα του Κυρίου και μας εξηγεί και τα προηγούμενα. «Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει». Δηλαδή από τα καλά σου λόγια, τα τίμια και ειλικρινή, θα δικαιωθείς και από τα πονηρά και άδικα λόγια σου θα καταδικαστείς. Είναι τρομερή η επισήμανση αυτή για την πονηρία που διοχετεύεται με τα λόγια και δηλητηριάζει την ζωή του πονηρού και τον κάνει και τον οδηγεί στα μονοπάτια του πνευματικού θανάτου. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν τη σημασία των λόγων ακόμα και για τα μικρά πράγματα, διότι η πονηρία είναι ο θάνατος της ψυχής που έρχεται σιγά σιγά χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Θα δικαιωθούμε, φίλοι μου, αν αποφύγουμε την πονηρία σε όλες τις μορφές της. Και πάλι θα καταδικαστούμε ομοιγέννητο αν μπούμε στο μαύρο και σκοτεινό δρόμο της δαιμονικής πονηρίας, που όπως έχουμε ξαναπεί μας αποκόπτει και μας απομακρύνει από το Θεό. Είναι εύκολο το συμπέρασμα για τον καθένα μας. Δύσκολη μας φαίνεται η εφαρμογή αυτής της διδασκαλίας. Την δοκιμάσαμε όμως. Είδαμε και διαπιστώσαμε προσωπικό στην αξία και το νόημα μιας ανάλογης συμπεριφοράς. Ο πονηρός λόγος που μυρίζει άσχημα μέσα στην ψυχή βρωμίζει την καθαρότητα της καρδιάς, την ασχημίζει και την κάνει αποκρουστική. Αφού και ο δημιουργός της πονηρίας είναι άσχημος και βρώμικος και αποκρουστικός, καθώς λένε οι Άγιοι Πατέρες, που τον πολέμησαν παλικαρίσια, στήθος με στήθος, σε όλη την ζωή και την γήινη πορεία τους. Ας αποφύγουμε τη βρωμιά της δαιμονικής πονηρίας και ας δοκιμάσουμε την ομορφιά, την ευωδιά και την χαρά του απονήρευτου λόγου. Μερικοί φοβούνται αυτή την δοκιμή. Την έκαναν όμως. Ας δοκιμάσουν.

Είπαμε ότι πολλοί φοβούνται τον τίμιο και ειλικρινή λόγο, γιατί οι καιροί είναι πονηροί και πρέπει να φυλαγόμαστε, λένε. Μέγα λάθος, μέγιστο λάθος είναι αυτή η αντίληψη και αυτός ο φόβος. Όποιος είναι με τον Χριστό και τον πιστεύει αληθινά και τον αγαπά ολόψυχα, δεν φοβάται ποτέ και κανέναν και τίποτα. Διότι η τελεία αγάπη εξοβάλλει των φόβων, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης και Απόστολος Ιωάννης. Οι πιστοί γνωρίζουν καλά όχι μόνον την αφοβία που χαρίζει στην ψυχή μας η πίστη και η αγάπη στον Χριστό, αλλά και την δύναμη, την ακαταμάχητη του πιστού σε κάθε περίπτωση. Διότι συμπολεμεί μαζί μας η χάρη και η δύναμη του Θεού. Δεν είμαστε μόνοι στον καλόν αγώνα και πολύ περισσότερο στον αγώνα της αληθείας, που είναι το φοβερότερο όπλο εναντίον της πονηρίας και του πονηρού. Όσοι διστάζουν, ας δοκιμάσουν την αλήθεια της εν Χριστώ ελευθερίας, που μας λέγει να είμαστε απονήρευτοι και θαραλέοι και ειλικρινοί στην πίστη και στη ζωή μας, που έχει δωρητή και ανήκει το φρουρό τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό μας, τον τελικό κριτή όλων μας.

Μας πολεμάει η πονηρία με ύπουλο τρόπο και με ακούραστη μανία που διαπερνά τη ζωή μικρών και μεγάλων. Από τα σχολιαρόπαιδα που προσπαθούν να ξεγελάσουν το δάσκαλό τους αντιγράφοντας στις γραπτές τους εξετάσεις, ως τα τέρατα της πολιτικής, του εμπορίου, της διαφημίσεως και των άλλων πονηρών επιδιώξεων για όσους χρησιμοποιούν την πονηρία. Ξεγελάς με μια ψευτιά τη στιγμή της ασυνέπειας και της ανεπάρκειάς σου, αλλά κατά την σοφή παροιμία ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται. Ύστερα έρχεται η αποκάλυψη και τότε γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. Μας μιλά και πάλι ο Χριστός, ο μόνος που μας αγαπά περισσότερο από όλους και είναι η αγάπη και το ελαιός του για μας ασύγκριτο και μοναδικό. Αξίζει να θυμηθούμε όλη αυτή την φράση του Κυρίου, γιατί μας μιλά για τον πονηρό διάβολο και τα δαιμόνια του. Ας πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα.

Λέγει λοιπόν ο Θεάνθρωπος για τα δαιμόνια ότι έρχονται και ξανάρχονται να μπουν μέσα μας και αν βρουν αντίσταση πηγαίνουν και βρίσκουν και άλλα δαιμόνια πιο ισχυρά από τα ίδια για να ξαναμπούν μέσα στον ίδιον άνθρωπο. Ιδού τα λόγια του Χριστού που πρέπει πολύ να τα προσέξουμε. Τότε πορεύεται και παραλαμβάνει με θεαυτού 7 έτερα πνεύματα πονηρότερα εαυτού και εισελθόντα κατοικεί εκεί και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. Ούτως έστε και τη γενεά τη πονηρή ταύτη. Και σε μετάφραση τώρα τα ίδια λόγια. Τότε πηγαίνει το δαιμόνιο που βγήκε από τον άνθρωπο που το πολέμησε και παραλαμβάνει μαζί του πολλά άλλα πνεύματα, αυτό σημαίνει το 7, πονηρότερα από τον εαυτό του και αφού μπει μαζί με αυτά μέσα στον άνθρωπο, κατοικεί πλέον μονίμως εκεί. Και γίνεται αυτή η έσχατη κατάσταση του ανθρώπου εκείνου χειρότερη από την πρώτη, όπως δηλαδή ήταν πριν. Έτσι θα γίνει και με αυτήν την πονηρή γενεά που έδειξε και πάλι την αδιόρθωτη γνώμη της. Στην αρχή έδειξε ότι μετανοεί κατά τις δύσκολες στιγμές της και όταν οι στιγμές αυτές πέρασαν ξανάπεσε στην αθεία και την απιστία. Βλέπετε πόσον καθαρά περιγράφει ο Χριστός την στάση την αχάριστη των ανθρώπων. Εύχομαι να μην είναι η γενιά μας σε αυτήν την αχάριστη θέση, αλλά να έχουμε όλη την αληθινή πίστη μέσα μας.

0: Το έχουμε ξαναπεί, αλλά πρέπει να το επαναλάβουμε. Η συχνή, η καθημερινή ανάγνωση του Ευαγγελίου αποτελεί άλλο ένα μεγάλο και σημαντικό όπλο κατά της πονηρίας, διότι μας θυμίζει το λόγο και το θέλημα του Θεού, που θέλει να μας σώσει και να μας οδηγήσει στην αιώνια ευτυχία. Κι όμως εμείς δείχνουμε άκρητα ότι προτιμούμε την προσωρινή ευτυχία και την ματαιότητα του κόσμου τούτου, με την οποία μας ξεγελάει η πονηρία. Διότι και αυτό πρέπει να το πούμε και να το τονίσουμε, ότι η πονηρία δεν μας εξασφαλίζει ούτε την προσωρινή και μάτια ευτυχία του κόσμου τούτου. Απλώς μας ξεγελά, μας παρασέρνει στον σκοτεινό δρόμο της και μας προσφέρει την αυταπάτη μιας εικόνας τελείως ψεύτικης, που όταν ανακαλύψουμε την δολιότητά της, τότε ίσως είναι αργά. Τι μας δίνει η πονηρία? Μερικά τυπωμένα χαρτιά που τα λένε χρήματα, και μπορεί προς στιγμή να σου εξασφαλίζουν την απόκτηση υλικών αγαθών, αλλά όχι την ευτυχία. Μας δίνει την ψεύτικη δόξα των χειροκροτημάτων, που είναι ο κοπανιστός αέρας ανάμεσα σε δυο παλάμες και σαν αέρας χάνεται και σβήνει. Μας δίνει τις μάταιες απολαύσεις της άρκας, που περιέχουν περισσότερη οδύνη παρά ειδονή. Γιατί λοιπόν ξεπουλούμε τα πρωτοτόκια της Θείας Χάριτος με τα ξυλοκέρατα της πονηρίας? Γιατί χάνουμε την αιωνιότητα για την προχειρότητα?
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»,
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Σπανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Και αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως πλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Παλαιά Διαθήκη με τις πολλές επαναλήψεις, που θα λέγε κανείς γιατί υπάρχουν αυτές οι επαναλήψεις. Είναι λόγοι ποιμαντικοί για να υπάρξει εντύπωση, δηλαδή τύπωμα μέσα στο μυαλό. Διότι όταν μια φορά το πούμε κάτι, τη στιγμή εκείνη μπορεί να μην είχαμε το νου μας, να μην είχαμε οριμότητα, δεν ξέρω τι άλλα μπορεί να συμβαίνουν, και τελικά να μην τυπωθεί εκείνο το κάτι, εκείνη η αλήθεια, και τελικά να ζημιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο σας σημειώνω ότι η Αγία Γραφή βεβαίως δεν εξαντλεί το θέμα αυτό των σχέσεων παιδιών προς γονείς, μόνο θίγει μερικά σημεία. Εγώ βέβαια μπορεί ενδεχομένως στην πορεία του θέματός μας, διότι σήμερα δεν θα το τελειώσουμε, μόνο μια εισαγωγή θα κάνουμε τροποντίνα, δεν θα πάρω από άλλα σημεία της Αγίας Γραφής παρά όπου μου χρειάζεται, για να στηρίξω εκείνα που αναφέρει το βιβλίο Σοφία Σιράχ. Άρα λοιπόν ούτε εγώ θα το εξαντλήσω το θέμα, αλλά κατά καιρούς θα επανερχόμεθα στο ίδιο θέμα σε άλλες πτυχές, όπως ακριβώς μας το παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού μέσα στο Ιερό Κείμενο. Θα πρέπει ακόμη να σας τονίσω ότι οι καιροί μας

0: έχουν καταστήσει αυτήν την σχέση των παιδιών προς τους γονείς πολύ κρίσιμη. Και τούτο οφείλεται κυριότατα στη σχέση αντιστρόφως των γονέων προς τα παιδιά. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, είναι θέμα αγωγής. Θα το πω απλά. Το τι αγωγή θα ασκήσει ο γονιός το παιδί του θα έχει ανταπόκριση από το παιδί του προς το πρόσωπό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως ακριβώς όταν φωνάξω σε μια πλαγιά του βουνού μία λέξη, ύστερα από λίγο θα πάρω τη λέξη που εξεφώνησα. Και αν δεν μπορώ να λέγω «σ' αγαπώ», θα ακούσω «σ' αγαπώ». Και αν εξαπολύσω το «σε μισώ», θα πάρω το «σε μισώ». Έτσι λοιπόν η σχέση των παιδιών μου προς εμένα το γονιό τους δεν είναι παρά η αντανάκλαση του τι εγώ έδωσα στα παιδιά μου. Δηλαδή οφείλεται στην σχέση των γονιών προς τα παιδιά, στην αγωγή. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό το θέμα της αγωγής. Και αν θέλετε για την ακρίβεια, αυτό έπρεπε να προηγηθεί. Αλλά επειδή στο ιεροκείμενο είναι όπως είναι, γι' αυτό το αφήνουμε και πιάνουμε το δεύτερο αυτό σημείο. Αλλά δεν είναι όμως μόνο το θέμα της αγωγής, τουλάχιστον για την εποχή μας. Είναι και ένα γενικότερο, θα λέγαμε, πολιτιστικό και κοινωνιστικό κλίμα της εποχής. Δηλαδή, και άλλοι παράγοντες επισέρχονται για να δημιουργήσουν ό,τι θα δημιουργήσουν στα παιδιά. Δεν είναι λοιπόν πάντοτε μόνο θέμα αγωγής. Είναι και θέμα περιβάλλοντος και θέμα εποχής. Αυτά όλα που αποτελούν ένα πλαίσιο να σας το οποίο είμεθα θέλουμε δεν θέλουμε τοποθετημένοι. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πολλοί γονείς έρχεστε και μου λέτε ότι έχετε αποτύχει όταν τα παιδιά σας δεν παίρνουν καλό δρόμο. Δεν θα ήθελα να σας πω ότι έχετε επιτύχει, γιατί αν έπρεπε κανείς να καθίσει και να προσέξει μερικά πράγματα θα παρατηρούσε ότι θα έχετε κάνει ίσως βασικά λάθη τα οποία δεν προσέξατε. Χωρίς να το αντιληφθείτε ότι έκανατε βασικά λάθη. Πέραν όμως αυτού φταίνε και άλλοι παράγοντες. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μπορείτε βέβαια να λέτε στον εαυτό σας ότι αποτύχατε, μην το παίρνετε όμως απολύτως. Μπορεί να πενθήσετε και μάλιστα να έχετε συνείδηση πράγματα ότι δεν συντελέσατε σωστά στην αγωγή των παιδιών, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε για να μην απογοητευτείτε ότι υπάρχουν και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Και ήδη με ύστερα από αυτή τη μικρή εισαγωγή που σας έκανα εισερχόμεθα στο ιερό κείμενο. Εμού του πατρός ακούσατε τέκνα και ούτως ποιήσατε ή να σωθείτε. Ο γαρ Κύριος εδόξασε πατέρα επί τέκνης και κρίσιν μητρός εστερέωσεν ευφυής. Ο τιμών πατέρα εξυλάσσετε αμαρτίας και όσο από θησαυρίζων οδοξάζων μητέρα αυτού. Ο τιμών πατέρα εφρανθήσετε υποτέκνων και εν ημέρα προσευχής αυτού εις ακουστήσετε. Οδοξάζων πατέρα μακροημερεύσει και ο εις ακούων Κυρίου αναπαύσει μητέρα αυτού. Και ως δεσπότες δουλεύσει εν της γενής ασύν αυτών. Εν έργο και λόγο τίμα τον πατέρα σου ή να επέλθεις η ευλογία παρά αυτού. Ευλογία γαρ πατρός στηρίζει οίκους τέκνων. Κατάρα δε μητρός εκριζή θεμέλια. Μη δοξάζου ένα τιμία πατρός σου, ούγαρε στη δόξα πατρός ατιμία. Η γαριδόξα ανθρώπου εκτιμής πατρός αυτού και όνειδος τέκνης μήτυρ εναδοξία. Τέκνον αντιλαβού εν γύρα πατρός σου και μη λυπήσεις αυτόν εν τη ζωή αυτού. Κανά πολύ πισίνεσιν, συγγνώμην έχε και μη ατιμάσεις αυτόν εν πάση ισχύη σου. Ελεημοσύνη γαρ πατρός ου και επιληστήσετε και αντί αμαρτιών προσανοικοδομηθήσε τέση. Εν ημέρα θλίψε όσου αναμνηστήσε τέσου, ως ευδία επιπαγετώ, ούτως αναλυθίσονται σου εαμαρτίε. Ως βλάσφημος ο εγκαταλειπών πατέρα. Και κατηραμένος υπό Κυρίου ο παροργίζων μητέρα αυτού. Αυτά αγαπητοί μου είναι τα 16 χωρία που σας είπα εις το τρίτο κεφάλαιο. Σας τα έκανα μόνο μια ανάγνωση. Τώρα σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού και με το φωτισμό του να δούμε τι έχουν να μας πουν αυτά. Εμού του πατρός ακούσατε τέκνα και ούτως ποιήσατε ή να σωθείτε. Εμένα τον πατέρα σας ακούσατε παιδιά. Και αν έτσι κάνετε, θα σωθείτε. Ή κάνοντας έτσι, θα σωθείτε. Εις τον πρώτο στίχο του προηγουμένου κεφαλαίου αναφέρεται το εξής. Τέκνον ή προσέρχη, δουλεύει Κυρίω Θεό, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμόν. Αρχίζει με τη λέξη τέκνον. Στο παρόν χωρίον έχουμε τη λέξη τέκνα και πατήρ. Αναφέρεται δηλαδή αυτή η έννοια του πατρός και των τέκνων ή του τέκνου. Έτσι εισάγεται μια μορφή διαλόγου μεταξύ πατρός και Υιού που είναι από φιλολογικής πλευράς πολύ συνηθισμένη στα σοφιολογικά βιβλία. Πρέπει να σας σημειώσω ότι θα κάνουμε και μερικές φιλολογικές αναλύσεις, είναι ανάγκη για να όχι μόνο να ωφεληθούμε απλώς έτσι να πάρουμε μερικά ηθικά στοιχεία, αλλά και να χαρούμε και να απολαύσουμε. Μην ξεχνάτε ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι μόνο ωφέλιμος, είναι και όμορφος, είναι και όμορφος, είναι ωραίος ο λόγος του Θεού, είναι απόλαυση, είναι τρυφή. Ο παράδεισος δεν παρήχε μόνο καρπούς στους πρωτοπλάστους για να ζήσουν κατά ωφελημιστικών τρόπων, αλλά ήταν ωραίος. Ωραίος να τον ευλέπεις, να τον χαίρεσαι, να τον απολαμβάνεις. Ήταν ωραίος. Εξάλλου το στοιχείο της ομορφιάς, η αξία της ομορφιάς δεν είναι έξω από τα δημιουργήματα του Θεού, έξω από το Θεό. Ο Θεός είναι ωραίος. Ωραία πράγματα δημιουργεί, δεν είναι μόνο σοφά, δεν είναι μόνο ωφέλιμα, αλλά είναι και ωραία. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε αυτές τις μικροαναλύσεις όσο τούτο επιτρέπεται, για να απολαμβάνουμε και την ομορφιά του Λόγου του Θεού. Έτσι στα σοφιολογικά, όπως σας είπα, βιβλία όπως είναι οι Παροιμίες Σοφίας Σολομώντος, Ιώβ και τα λοιπά, αυτά λέγονται σοφιολογικά, κυρίως Παροιμίες Σοφίας Σολομώντος, Σοφίας Σιράχ, Εκκλησιαστής. Συχνά συναντούμε αυτές τις εκφράσεις πατήρ τέκνον. Παιδί μου, λέει, τέκνον μου και τα λοιπά, άκουσε εμένα τον πατέρα σου και δεν θα χάσεις και ούτω καθεξής. Ποιος όμως είναι αυτός ο πατήρ? Εάν βέβαια το τέκνον είναι ο αναγνώστης ή ο ακροατής του βιβλίου περί του οποίου ο λόγος γίνεται. Σε ένα πρώτο επίπεδο προφανώς ομιλεί εδώ ο ιερός συγγραφεύς, δηλαδή ο ίδιος είναι ο πατέρας, ο ιερός συγγραφεύς, και παίρνει την πατρική θέση για να πει στον αναγνώστη με ένα τόνο τρυφερότητος και ενδιαφέροντος ό,τι έχει να το πει. Όπως γράφει κάποιος ένα γράμμα και λέει, παιδάκι μου, άκουσε εμένα τον πατέρα σου. Ο πατέρας εννοείται. Ή ακόμη, αν δεν θα μπορούσε κανείς να βάλει το πατέρας, θα μπορούσε να παρουσιάσει στη γραφή του, στο γράμμα του, τα άσπρα του μαλλιά, τα πολλά του τα χρόνια, τη σύνεσή του. Παιδάκι μου, γέρασα, είμαι πρεσβύτης, είμαι γέρος, άκουσέ με. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, εδώ δημιουργείται μια όμορφη σχέσης, συναισθηματική σχέσης, η οποία είναι χρήσιμη, είναι ωφέλιμη, έτσι από το ότι είναι ωραία. Είναι ωφέλιμη διότι έρχεται να βοηθήσει τον αναγνώστη ή τον ακροατή ότι με αγαπάει αυτός που μου τα γράφει, ενδιαφέρεται για μένα, θέλω να τον ακούσω, πρέπει να τον ακούσω. Σε ένα δεύτερο επίπεδο όμως, η έκφραση πατήρ και τέκνων δεν είναι παρά η ενυπόστατος σοφία. Αυτή ομιλεί. Μάλιστα στο βιβλίο Σοφία Σολομώντος και στο βιβλίο Παροιμίε είναι σαφές ότι μιλάει η σοφία. Άλλοτε φαίνεται ότι ομιλεί ο Σολομών, άλλοτε φαίνεται όμως ότι ομιλεί η σοφία. Είναι η ενυπόστατο σοφία. Και βλέπετε τώρα ότι ενώ στο πρώτο κεφάλαιο ομίλει η σοφία, το ενθυμίστε όταν το αναλύσαμε, το δεύτερο αρχίζει με το τέκνον και το τρίτο λέει παιδί μου άκουσε τέκνον, λέγει ακούσατε μένα τον πατέρα σας. Είναι λοιπόν η ενυπόστατο σοφία, η οποία θεωρείται εδώ ως πατήρ. Και πράγματι κατά τον Ισαΐα είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Είναι ο Θεός Λόγος που είναι πατήρ του μέλλοντος αιώνας. Είναι η ενανθρωπίσασα σοφία. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η έκφραση ακούσατε εμού του πατρός. Εμού του πατρός. Γιατί βάζεις αυτό το εμού του πατρός? Δηλαδή εμένα τον πατέρα σας. Σαν να μοιάζει λίγο πλεοναστικό. Είναι χαρακτηριστικό όμως, γιατί σημαίνει ότι δεν πρέπει να ακούσετε κανέναν άλλον έξω από εμένα τον πατέρα σας. Και πράγματι θα λέγαμε ο Θεός, η ενυπόστατο σοφία, ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός που πρέπει κατά απόλυτον τρόπον να ακούσουμε. Μπορούμε βέβαια να πούμε στους ανθρώπους που θα μας πούν ότι θα μας πούν, να πούμε θα του εξετάσω αυτό το οποίο μου λες. Μπορεί να έχω τον τρόπο μου, τον λόγο μου, την αμφιβολία μου, την αντίρρησή μου. Αλλά δεν είναι όμως αυθεντίες όλοι αυτοί που θα μπορούν να πούν κάτι. Αυθεντία είναι μόνον η ενυπόστατο σοφία. Γι' αυτό λέγει εδώ εμού του πατρός σου, του πατρός σας τέκνα να ακούσατε. Εμού του πατρός ακούσατε τέκτα. Το πόσο σπουδαίο αγαπητοί μου είναι αυτό, μόλις και ανάγκη να το πούμε ιδίως στην εποχή μας που πολλές σιρήνες πολλά λέγουν και τραγουδάνε ότι πρέπει να ακούμε μόνο τον Ιησού Χριστό. Αν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, μόνο και κατά απόλυτον τρόπον τον Ιησού Χριστό πρέπει να ακούμε. Ξέρετε τι θα λέμε? Το λέει ο Χριστός. Τέρμα. Τελείωσε. Τέρμα. Αγαπητοί μου, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά απλώς μόνο σας το λέγω σαν ένα θαύμα του Θεού. Κάπου 16 χρονών με απασχολούν, κι άλλοτε μου φαίνεται σας το έχω πει, διάφορα προβλήματα, εκείνα που απασχολούν την εφηβεία. Βέβαια δεν υπήρχε κανείς που θα συμβουλεύσει. Ήταν κατοχή. Ποιος θα συμβουλεύσει? Ο καθένας κοιτούσε μόνο να ζήσει τότε. Ήταν η επιβίωση, όχι η εφβίωση. Όχι για να ζήσεις πνευματικά, αλλά απλώς να ζήσεις. Εμένα με ενδιέφερε βεβαίως πάρα πολύ το θέμα. Και τότε είπα απλά, πολύ απλά, θα ανοίξω την Αγία Γραφή. Επειδή δεν η Αγία Γραφή υπήρχε στο σπίτι μας, αλλά θα τη διαβάσω. Πανάθλια τα αρχαία μου βεβαίως τότε, τι καταλάβαινα, τέλος πάντων, ό,τι μπορούσα να καταλαβαίνω. Και άρχισα να μελετώ, να διαβάζω μέρα νύχτα. Έφτασα κάπου και βρήκα την απάντηση. Εκείνο το θαυμάσιο στην προς Εβραίους επιστολή, έπεσα από την αρχή την Αγία Γραφή. Τίμιος ο γάμος εν πάση και εκεί τι αμίαντος, πόρνους δε και μηγούς, κρινεί ο Θεός. Για μένα ήταν η απάντηση, τελείωσε πάλι. Έπρεπε να μείνω μακριά από την αμαρτία, η οποία χαρακτηρίζεται αμαρτία, χωρίς βεβαίως η εποχή μου να χαρακτηρίζει αμαρτία την ανηθικότητα, όπως και σήμερα πολύ περισσότερο. Αγαπητοί μου, ξέρετε τι είπα? Το λέγει ο Θεός. Και ο Θεός ξέρει πιο πολλά από τη μάνα μου και τον πατέρα μου, που βεβαίως δεν μου είχαν πει τίποτα, αλλά και από την κοινωνία η οποία μπορούσε να λέγει εκείνα που μπορούσε να λέγει. Ο Θεός ξέρει πιο πολλά. Θα ακούσω το λόγο του Θεού. Τελείωσε, πάει. Κοιτάξτε, απλά, τόσο απλά όπως απλά σας τα περιγράφω τώρα. Και σώθηκα. Όπως και λέγει και εδώ πέρα, ακούσατε τέκνα και ούτως ποιήσατε ή να σωθείτε. Θα πούμε λοιπόν, ο καθένας σας το πει, σας παρακαλώ, σας ηκετεύω. Είναι δοκιμασμένο πράγμα. Το λέγει ο Θεός. Αφού το λέγει ο Θεός, τέλειος. Αυτό είναι όλο. Όλοι οι άλλοι, οι λαβυρινθώδεις θα λέγαμε, λογισμοί, ορθολογισμοί και τα λοιπά, να πάνε στην άκρη. Δεν μας χρειάζονται. Αυτό είναι αρκετό μόνο. Η εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού. Και πράγματι θα πάρουμε σωστή απάντηση, γιατί ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος, είναι ορθός και έχει ζωή. Ακόμη θα λέγαμε, εκείνο το εμού του πατρός σας λέγει ακούσατε, είναι πια ότι στην Καινή Διαθήκη ο Θεός Πατήρ θα φανερώνει τον Υιό του στον κόσμο, όπως λέει η προς Εβραίους επιστολή, τον εισαγάγει στον κόσμο. Και τι λέγει τώρα η φωνή του ουρανιού πατρός? Αυτού ακούεται. Είναι και στην βάπτιση, είναι και στη μεταμόρφωση. Αυτού ακούεται. Δηλαδή μία μαρτυρία που είναι έξω από το δεύτερο πρόσωπο. Είναι η μαρτυρία του πρώτου προσώπου της θεότητος. Ενώ εδώ ομιλεί στη Σοφία Σιράκ το δεύτερο πρόσωπο, που λέγει «Εμού του πατρός τέκνα ακούσατε». Αλλά ας επανέλθουμε, αγαπητοί μου, στο πρώτο επίπεδο. Σε αυτή τη φυσική διάσταση που είναι το σχήμα πατέρας παιδί. Δηλαδή ο φυσικός πατέρας, αυτός που κάνει το παιδί του. Όχι τώρα στον Θεό λόγο, αλλά να έρθουμε εις τον πατέρα των φυσικών. Εδώ όταν λέγει «εμού του πατρός ακούσατε», προκύπτει ένα τεράστιο θέμα. Είναι το θέμα της αυθεντίας του πατρός, διότι το τέκνον πρέπει να ακούσει, λέει, τον πατέρα. Εμένα τον πατέρα σου, παιδί μου, να ακούσεις. Αμέσως λοιπόν τίθεται το θέμα της αυθεντίας. Για αυτήν θα μιλήσουμε στον επόμενο στίχο. Αλλά τούτο μόνο σημειώνω εδώ, ότι κατά ανάγκη ο πατέρας πρέπει να είναι αυθεντία. Εάν ο πατέρας δεν είναι αυθεντία, τότε δεν μπορεί να προβάλλει εκείνο το «εμού ακούσατε», εμένα να με ακούσετε. Και πρέπει να τονιστεί εξ αρχής, και σας το τονίζω αυτό, ότι η οικογένεια, αγαπητοί μου, είναι, προσέξτε πολύ, ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Παρά τα αυτά πρέπει να διατηρήσει την αυθεντία της. Είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Στην αιωνιότητα το σχήμα αυτό δεν θα υπάρχει. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει οικογένεια. Ο πατέρας μου εμένα με γέννησε και γι' αυτόν είμαι παιδί του, και για μένα είναι πατέρας μου, διότι αυτός με γέννησε. Αλλά στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει περίπτωση ότι εγώ θα είμαι το παιδί του πατέρα μου, διότι αυτή η συγγένεια, αυτός ο βαθμός συγγενείας που υπάρχει, κατά ανάγκη υπάρχει στον κόσμο αυτόν, για να έρθουν άνθρωποι στον κόσμο αυτόν. Έτσι, όταν θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει αυτή η σχέση. Πολύ δε παραπάνω δεν θα υπάρχει η σχέση συζύγων. Δεν θα πει κανείς ότι ο ή σύζυγός μου θα είναι και εκεί το ίδιο. Έστω και εν πνευματική εννοία, δηλαδή με την έννοια ότι, τέλος πάντων, βεβαίως δεν υπάρχει γάμος στη Βασιλεία του Θεού, αλλά τέλος πάντων θα είναι η σύζυγός μου που την είχα στη γη. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι αδελφοί. Όλοι μεταξύ των είναι αδελφοί. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το σχήμα της συγγενείας που υπάρχει εις τον παρόντα αιώνα. Αυτό το λέγει ως εξής ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πόσο χαίρεται γιατί έτσι είναι, να ζει από την παρούσα ζωή πραγματικότητες μελλοντικές, εξωκοσμικές, πνευματικές, της βασιλείας του Θεού πραγματικότητες. Γράφει λοιπόν στην 1η προς Κορινθίους 7:29: τούτο δε φημί, αδελφοί, ο καιρός είναι σταλμένος το λοιπόν εστίν. Ο υπόλοιπος καιρός λέγει, ω, έρχεται ο Κύριος, είναι συνεσταλμένος. Ο υπόλοιπος χρόνος είναι μικρός, μαζεύεται ο χρόνος, το κουβάρι μαζεύεται. Είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι, να είναι σαν να μην έχουν γυναίκες. Γιατί, δεν εννοεί να μην τις αγαπούν, και άλλες φορές σας το έχω πει αυτό το σημείο και έχω αναλύσει αυτό το χωρίο. Κάθε άλλο μάλιστα, θα δείτε λίγο πιο κάτω. Γιατί παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου? Διότι περνάει αυτό το σχήμα του κόσμου τούτου. Ποιο είναι αυτό το σχήμα? Καταρχάς με το σχήμα της κατοικίας μας, δηλαδή το σύμπαν. Το σύμπαν είναι ένα σχήμα, θα περάσει αυτό. Αυτό το ίδιο σχήμα θα γίνει η βασιλεία του Θεού, θα γίνει κάτι άλλο. Τα έχουμε πει αυτά όταν αναλύαμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ύστερα σχήμα είναι αυτός ο γάμος. Εάν δεν υπήρχε ο θάνατος, γιατί να γεννηθούν άνθρωποι? Γεννώνται άνθρωποι επειδή υπάρχει ο θάνατος. Ο Θεός θα μπορούσε να δημιουργήσει τον, όχι το απλώς μόνο έναν άνθρωπο, γιατί θα πει κανείς πώς θα γίνονται οι άνθρωποι. Όπως ο Θεός έκανε τον έναν, θα έκανε και τους πολλούς, χωρίς να μεσολαβεί γέννηση. Να μην υπάρχει το σχήμα αρσενικό-θηλυκό. Όπως είναι οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι παμπληθείς. Πώς έγιναν? Οι άγγελοι δεν γεννήθηκαν, ο ένας δεν βγήκε από τον άλλον, οι άγγελοι δεν έχουν φίλων. Συνεπώς, για το Θεό είναι όλα δυνατά. Το σχήμα όμως αυτό, με πολλά συμπαρομαρτούντα, όπως το θέμα θερυπίν αγάπη. Δεν θα μπορούσε ο καθένας μόνος του να γεννά, γιατί θα πρέπει να είναι δύο άνθρωποι για να γεννήσουν έναν τρίτον. Ακριβώς για να υπάρξει μια αγάπη, μια έλξη, μια αγάπη όμως η οποία θα ξεκινήσει σαρκική και θα καταλήξει πνευματική, μια βαθιά βαθιά αγάπη η οποία θα εξαγιάσει, όπως θα δούμε πιο κάτω. Ώστε λοιπόν είναι ένα σχήμα, όπως και άλλα πράγματα είναι σχήματα στην εποχή μας. Ο πολιτισμός δεν είναι ένα σχήμα. Θα φύγει ο πολιτισμός, στη βασίλεια του Θεού δεν υπάρχει ανάγκη πολιτισμού, απλώς τροποντινά απαλένει την σκληρή ζωή του ανθρώπου στην γη που έχει αμαρτήσει. Αλλά βέβαια είπαμε απαλένει, αν υπερβούμε τα όρια του πολιτισμού, τότε ο ίδιος ο πολιτισμός γίνεται ένα σκληρό αγκάθι και τρυπάει τον άνθρωπο και τον βασανίζει. Και αυτό το ίδιο το επάγγελμα ακόμη δεν είναι, παρακαλώ, ένα σχήμα για να ζήσουμε, αλλά ακόμη και για να αναδειχθεί η προσωπικότητά μας. Και οι γνώσεις ακόμη είναι ένα σχήμα. Ένα σχήμα που πρέπει να περάσει καμιά διαδικασία. Θα πάω σχολείο, θα πάρω τετράδια, μολύβια, βιβλία, πίνακες, κοιμωλίες. Ο δάσκαλος θα με διδάξει. Θα καθίσω, θα διαβάσω, θα ξαναδιαβάσω, θα φιλομετρήσω τα βιβλία μου. Είναι μια διαδικασία για να φτάσω να γνωρίσω. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Στη βασιλεία του Θεού θα έχω τη γνώση χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το σχήμα. Έτσι ξαναγυρίζω πάλι και σας λέγω ότι ο γάμος είναι ένα σχήμα. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Αγία Γραφή, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά προσέξτε, σας παρακαλώ, προσέξτε. Μπορεί κάποιος να πει, αφού είναι σχήμα, να το πετάξω. Δεν μας χρειάζεται. Όπως ακριβώς θα λέγαμε ότι έφτασε σε μένα ένα καρύδι, τρώγω το περιεχόμενο του, πετώ τα φλούδια. Ναι, αλλά για να φτάσει, αδελφέ μου, το καρύδι στα χέρια σου, χρειάστηκε το φλούδι. Δεν θα μπορούσε να μεγαλώσει πάνω στην καρυδιά αν δεν είχε το φλούδι, αν δεν είχε το σχήμα αυτό. Έτσι λοιπόν αυτά τα σχήματα είναι σημαντικά και σπουδαία. Να πώς ο ίδιος ο Θεός μέσα εις τον παράδεισο, όταν έκανε τον άνδρα και την γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα, τους ευλογεί. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός ευλογεί ένα σχήμα. Ο Χριστός την Καινή Πια Διαθήκη δεν ευλογεί το γάμο της Κανά με την παρουσία του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι τα σχήματα ευλογούνται από το Θεό, γιατί από το Θεό έγιναν τα σχήματα. Συνεπώς, η σωτηρία κατά το θέλημα του Θεού θα είναι διαμέσου αυτών των σχημάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας είπα. Δηλαδή, εάν προσέξεις το σχήμα γάμος, με άλλα λόγια, θα κάνεις τα παιδιά σου, θα σεβαστείς τη γυναίκα σου, θα σεβαστείς, θα υπακούσεις τον άνδρα σου, εάν μείνεις σωστός τηρητής του σχήματος γάμος, τότε θα σωθείς. Εάν ακόμα τηρήσεις σωστά το σχήμα ότι αυτός με γέννησε, είναι ο πατέρας μου και εγώ με το παιδί του, μη πει στη βασιλεία του Θεού δεν θα είναι ο πατέρας μου και δεν θα είμαι ο γιος του. Στον παρόντα κόσμο είναι ο πατέρας σου και είσαι ο γιος του. Εάν λοιπόν δεχθείς τον πατέρα σου σαν αυθεντία και τον τιμήσεις, τότε θα σωθείς. Να η σωτηρία σου. Ακόμη όταν ο μικρότερος σέβεται και υπακούει τον μεγαλύτερον. Όταν ακόμη υπάρχει υπακοή στον προϊστάμενο, το λέει ο Απόστολος Παύλος συχνά αυτό. Δεν υπάρχει υπακοή στους προϊσταμένους μας, προϊστάμενες μας αρχές. Ακόμη το σχήμα, προσέξτε, πλούτος, πτωχία, τι παρεξηγήσετε τίποτα, ελεημοσύνη. Ένα σχήμα είναι. Ένας είναι πλούσιος, άλλος είναι φτωχός. Δημιουργείται μια σχέση, μια σχέση ελεημοσύνης, ελέους, σ' αγαπώ, σε πονώ. Γιατί υπάρχει αυτό το σχήμα? Για να υπάρξει ένα έργο που θα μείνει. Διότι στη βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Κύριος γι' αυτό είπε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, για να καταδείξει ότι δεν επληρώθη ένα σχήμα όπως έπρεπε. Δεν εξαγιάστηκε ένα σχήμα. Ποιο σχήμα? Πλούσιο, φτωχός, ελεημοσύνη. Αν δείτε τον λόγο για τον οποίο είπε ο Κύριος στην παραβολή, επειδή λέει έβλεπε τους Φαρισαίους φυλαντήρους όντας, τον φυλάρχη λέει, και τους είπε την παραβολή αυτή, ότι να ξέρετε που θα βρεθείτε όταν θα φύγετε από τον παρόντα κόσμο, αλλά θα βρεθείτε σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί? Γιατί δεν εξαγιάσατε το σχήμα σκέπη πλούτου φτωχή. Με το φαινόμενο, με το γεγονό, το λεγόμενο. Με το τι είναι σχήμα αυτά. Έτσι θα καταλάβουμε το γιατί ο Θεός εκείνο το σκανδαλώνει, που δεν αρέσει σε μερικούς. Γιατί ο Θεός λέει, εγώ έκανα τον πτωχό, εγώ έκανα τον πλούσιο. Εμείς λέμε, όχι, όχι. Δεν θέλουμε αυτό, το δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι, αγαπητοί, γράφει ο Απόστολος Παύλος, Α' Τιμόθεος 2:15, «Η δε γυνή σωθήσεται δια της τεκνογονίας, εάν μείνω στην εν πίστη και αγάπη και αγιασμό με τα σοφροσύνη». Η δε γυνή, λέει, θα σωθεί δια της τεκνογονίας. Εννοείται βέβαια από την ερμηνεύει και ο Άγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος, και δια της τεκνοτροφίας. Τεκνοτροφίας. Δηλαδή όχι μόνο να κάνει πολλά παιδιά. Το να κάνεις, λέει, πολλά παιδιά, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, δεν είναι σπουδαίο πράγμα και δύσκολο. Είναι ότι ευκολότερα να κάνεις πολλά παιδιά. Αλλά να κάνεις σωστά παιδιά, αυτό είναι το δύσκολο, είναι μια αγωγή. Είναι πώς υπονοείται εδώ εκείνο το σωστήσετε δια της τεκνογονίας. Αλλά τι λέγει, θα σωθεί. Τι είναι η τεκνογονία? Ένα σχήμα. Όλοι δεν κάνουν παιδιά. Όλα τα γέννη δεν κάνουν παιδιά. Δεν θα σωθούν αυτοί? Όχι. Εκεί έχουν ένα άλλο σχήμα. Και το καθεξής, ένας άγαμος δεν κάνει παιδιά, δεν θα σωθεί? Όχι, είναι, ζήσει ένα άλλο σχήμα. Είναι πάμπολα τα σχήματα μέσα στον κόσμο αυτόν. Το πάνω είναι ένα σχήμα, αλλά κάθε σχήμα εξαγιάζεται. Τι λέγει, θα σωθεί για την τεκνογονία. Με το σχήμα τεκνογονία θα σωθεί. Ώστε λοιπόν με ένα σχήμα θα σωθώ, βεβαίως. Και τι λέγει στη συνέχεια, εάν βεβαίως μείνουν οι δυο οι σύζυγοι,
1: την πιστότητα εν πίστη, όχι την πίστη τη χριστιανική, αλλά εννοεί την πιστότητα, δηλαδή δεν καταφέρνουμε στην ηθεία. Και την αγάπη και εις των αγιασμών με τα σοφροσύνη. Είναι όλη αυτή, όλο αυτό το κλίμα της αγνότητας και της καθαρότητας μέσα στο γάμο. Εκείνο το ηθίτη αμίαντος, πόνους δε και νυχούς, κρινεί ο Θεός. Τίμιος ο γάμος εν πάση και ηθίτη αμίαντος, πόνους δε και νυχούς, κρινεί ο Θεός. Αυτό το κλίμα της καθαρότητας. Τι είναι όλα αυτά, ένα σήμα. Και αυτό το σήμα εξεγιάζεται. Και σώζεται ο άνθρωπος. Τι νομίζετε, για των σημάτων θα σωθούμε. Ναι, ναι, αγαπητοί, ναι, ναι, ναι. Σήμερα όμως, όλα αυτά τα εξαγιασμένα σήματα και η αγαμία σήμα είναι, όπως και ο γάμος. Και όλα αυτά τα εξαγιασμένα σήματα θεωρούνται κατεστημένων. Και ζητείται η απαλλαγή μας από αυτά. Ότι επιτέλους, δηλαδή, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία έχουμε τα ίδια σήματα. Θέλουμε ποικιλία. Θέλουμε αλλαγή. Να τα πετάξουμε. Και έτσι πετάμε τα σήματα αυτά. Τα καταστρέφουμε με το δικαιολογητικό, το αδικαιολόγητο, ότι είναι ένα κατεστημένο. Δηλαδή, μια κατάσταση που στάθηκε. Μια κατάσταση που τελματώθηκε. Τι θα πει να είμαι πιστός των γάμων. Όχι, δηλαδή. Τι θα πει μυθία. Όχι, αδελφέ, έχω την ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω μέσα στον γάμο. Τι θα πει σοφροσύνη πρωτού γάμου. Όχι, αδελφέ, και ούτω καθεξής. Δηλαδή το κατεστημένο πλέον, συγγνώμη, όλα αυτά τα σήματα τα θεωρήσαμε κατεστημένο και τα βαρεθήκαμε. Θέλουμε μια αλλαγή, όπως είναι μερικοί φιλιμανείς άνθρωποι, άνδρες γυναίκες. Χαρενομανείς, φιλιμανείς, πώς να τα πω. Που θέλουν ποικιλία. Δεν αρκούνται εις των γάμων. Θέλουν ποικιλία. Διαστάσου. Ξέρετο ότι δεν θα σωθείς εάν δεν μείνεις στο σχήμα που όρισε ο Θεός, καθόρισε ο Θεός, ευλόγησε ο Θεός. Κάνει εντύπωση στην Παλαιά Διαθήκη το εξής. Συχνά το συναντούμε αυτό και μάλιστα αναφέρεται και όποτε έχουμε τη μνήμη των Αγίων Πατέρων Συνόδων, ένα ανάγνωσμα το αναφέρει αυτό. Ερώτησαν τον πατέρα σου και αναγγελίστη. Λέει ο Θεός, να ρωτήσει τον πατέρα σου και θα σου πει. Και τι να ρωτήσει, γιατί πατέρα κάνουμε αυτή τη γιορτή. Και ο πατέρας θα σου πει, για αυτό το λόγο κάνουμε τη γιορτή αυτή. Γιατί λέει ο Θεός να ρωτήσει τον πατέρα σου και δεν αναλαμβάνει σε κάθε εποχή να πληροφορεί ο Θεός τους ανθρώπους περί του περιεχομένου των όσων εντέλεσε. Γιατί λέει λοιπόν ερώτησαν τον πατέρα σου. Τον αντιλαμβάνεσαι, αγαπητοί μου. Ο Θεός εξαγιάζει ένα σχήμα εδώ, το σχήμα παράδοση. Ότι ο πατέρας μου θα μου παραδώσει αυτό που εκείνος παρέλαβε. Συνεπώς ο Θεός ευλογεί το σχήμα παράδοση. Και μάλιστα όχι μόνο το ευλογεί, αλλά και παραπέμπει στο σχήμα παράδοση. Αν λοιπόν ο Θεός ευλογεί το σχήμα και κάθε σχήμα, όπως σας είπα, και παραπέμπει, εάν υποτεθεί ότι εμείς αθετούμε αυτά τα σχήματα που εκείνος καθορίζει, τότε έχουμε κυρώσει. Είναι η κόλαση. Και στην παρούσα ζωή τιμωρούμε τα, αλλά είναι και η αιωνία κόλαση. Αν με ρωτήσετε λοιπόν ύστερα από όλα αυτά που είπαμε, εκείνοι που διακηρύσουν ότι το πετάω αυτό γιατί είναι κατεστημένο και τα λοιπά, τι κάνουν, είναι αμαρτία. Αν κάποιος δεν θα ήξερε πιο πολλά, θα λέγει, όχι αμαρτία. Παμεγίστη αμαρτία. Αν το θέλετε, από εδώ ξεκινάει η αμαρτία. Από εδώ ξεκινάει. Και συνεχίζει το χωρίον και λέει, και ούτως ποιήσατε ή να σωθείτε, και έτσι να κάνετε για να σωθείτε. Τι ζητεί εδώ η ενυπόστατο σοφία, ή τι ζητάει ο πατέρας μου, ή εδώ ο ιερός συγγραφέας, ο οποίος παίρνει την θέση του πατρός. ειδική εφαρμογή όλων εκείνων των πραγμάτων που παραγγέλει ο πατέρα και που πρέπει εγώ, θα πρέπει εγώ να τα εφαρμόσω διότι τις υπακούν. Θα πρέπει να υπακούν. Έτσι έχουμε τον καρπόν της υπακοής που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σωτηρία ή να σωθεί. Πώς εννοείται τώρα αυτή η σωτηρία? Ο παλαιός νόμος έλεγε Έξοδος 20,12: «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου ή να εύθυ γέννηται και είναι μακροχρόνιος γέννη επί της γης της αγαθής ή Κύριος ο Θεός σου δίδωσήτη». «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να έχεις προκοπή και για να ζήσεις πολλά χρόνια». Επάνω σε αυτή τη γη την αγαθή, τη γη της Ευαγγελίας που Κύριος ο Θεός σου σου έχει δώσει. Συνεπώς πώς εννοούμε αυτή τη σωτηρία? Όταν λέγει «ή να σωθείτε», εμένα να ακούσετε τον πατέρα σας για να σωθείτε, πώς μπορούμε να την κατανοήσουμε αυτή τη σωτηρία? Πρώτον, εσύ γέννητε, δηλαδή να έχεις προκοπή. Η προκοπή είναι η προκοπή. Θα δούμε παρακάτω, γιατί αυτά αναλύονται στους παρακάτω στίχους ουσιαστικά. Εκείνο που λέγει «πάρε την ευχή του πατέρα σου», θα έχει προκοπή. Πήρε την κατάρα, εκκριζεί θεμέλια τέκνων, φοβερό πράγμα. Ούτε τα θεμέλια του σπιτιού σου δεν θα μείνουν. Πρόσεξε το. Και σπίτι δεν είναι μια πέτρα πάνω στην άλλη. Σπίτι, οίκος είναι και το σπιτικό. Είναι και το σπίτι, είναι και το σπιτικό. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε οικογένεια. Οπότε εκείνο το ευθυγέννητο είναι πολύ σημαντικό, που σημαίνει να έχεις προκοπή. Προκοπή, να το πω απλό ελληνικά, αυτό που μας έλεγαν οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας, όταν έδιναν την ευχή τους. Τους κάναμε μια δουλειά, τους θυμούσαμε, τρέχαμε με προθυμία να τους κάνουμε αυτό που ζητούσαν. Και έλεγε η γιαγιά, η μάνα, «παιδάκι μου, πέτρα να πιάνεις, χώμα να πιάνεις, χρυσάφι να γίνεται». Αυτό είναι. Είναι αεύθυγε. Και έχεις προκοπή. Μερικοί άνθρωποι λένε «τι περίεργο πράγμα. Μόλις βλέπω μια πόρτα ανοιχτή και πάω να περάσω, κλείνει η πόρτα. Πάω σε μια δίπλα, κλείνει η πόρτα. Κλείνει και εκεί, κλείνει και εκεί». Άλλοι λένε «μόλις βρεθώ μπροστά σε μία κλειστή πόρτα, ανοίγει και περνώ». Τι συμβαίνει? Βέβαια θα μου πείτε, αυτό είναι απόλυτο? Θα σας πω, δεν είναι απόλυτο. Η Καινή Διαθήκη δεν είναι απόλυτο και μη θορυβηθείτε. Διότι υπησέχονται και άλλοι παράγοντες. Όπως είναι η παιδαγωγία του Κυρίου, εις το μεταλαβήν, όπως λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Είναι βαθύτερο αυτό. Πάντως όμως θα λέγαμε σε ένα πρώτο επίπεδο, σε ένα πρώτο πλάνο, μένοντας στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αληθές αυτό. Αναφυσβητήτως είναι αληθές. Το δεύτερο σημείο είναι το μακροχρόνιο. Είναι πολλά χρόνια για να ζήσεις. Ήταν αγαθό αυτό, αγαπητοί μου, ήταν το μεγαλύτερο αγαθό στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι ο Άδης ήταν σκοτεινός, ζωφερός. Και όσο κανείς έμενε στον Άδη, στη παρούσα ζωή πιο πολύ, τόσο λιγότερο θα έμενε στον Άδη, εν όψη ότι θα κατήρχεται ο Χριστός και ο Άδης θα έπαβε να είναι πια ο ζωφερός Άδης. Και το τρίτο, που λέγει «της γης της αγαθής εις Κύριος ο Θεός σου διδωσίσει». Θα απολαύσεις τη γη και τα αγαθά. Ώστε λοιπόν έχουμε αυτά τα τρία αγαθά. Αυτά τα τρία αγαθά συνιστούν την σωτηρία στη διάσταση της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή είναι η πρώτη όψη των αγαθών. Αλλά οι εντολές δεν περιορίζονται μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, είναι και στην Καινή Διαθήκη. Η δευτέρα τώρα όψη, η βαθυτέρα, είναι ότι αυτά τα ουράνια αγαθά είναι εκείνα που λέγει η γη αγαθή. Τι είναι αυτή η γη αγαθή, η βασιλεία του Θεού? Είδα κενών ουρανών και κενήν γη. Ποια είναι αυτή η μακροημέρευση? Δεν έχουμε πια ανάγκη από την μακροημέρευση. Αυτό το αγαθό είναι ξεπερασμένο πλέον στην Κοινή Διαθήκη. Γι' αυτό έχουμε και μάρτυρες σε νεαρά ηλικία, διότι φεύγοντας από την παρούσα ζωή βρίσκεις τον παράδεισο, που δεν είναι πια εκεί ο ζωφερός, ο φοβερός τόπος, αλλά και ακόμα είναι η βασιλεία του Θεού αργότερα με την ανάσταση των νεκρών. Άρα δεν έχω πια ανάγκη από μακροημέρευση, διότι μου δίδεται η αιωνία ζωή. Και εκείνο το η ευτυχία που ευσυγένεται όλα τα αγαθά, η ευτυχία είναι όλα τα αγαθά της βασιλείας του Θεού, αγαπητοί. Αλλά προσέξτε όμως, σήμερα οι άνθρωποι ενδιαφέρονται. Πρώτον, από τη μια μεριά, για τα υλικά αγαθά, χωρίς την τήρηση των σχημάτων, που αυτή η τήρηση των σχημάτων έγινε εντολή. Άρα για το καταλάβατε αυτό, αγαπητοί μου, θέλω όταν θα φύγετε να θυμόσαστε αυτό, ότι η τήρηση των σχημάτων έγινε εντολή. Είπαμε, ο πατέρας μου και εγώ, ότι εγώ είμαι παιδί του, ένα σχήμα. Αυτό το σχήμα έγινε εντολή. Τι λέει η εντολή? Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Όταν θα φύγετε από εδώ, σας παρακαλώ, αυτό θέλω να το μάθετε. Επιμένω, είναι σπουδαίο. Διότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τα αγαθά. Ποια αγαθά? Τα υλικά αγαθά. Θέλω πλούτον, θέλω μακροημέρευση, θέλω ξέρω εγώ, χωρίς να τηρήσουν το σχήμα, χωρίς να τηρήσουν την εντολή. Μα δεν γίνεται. Πρέπει να τηρήσεις την εντολή για να πάρεις τα αγαθά αυτά από το Θεό. Είναι όμως και μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που, εδώ προσέξτε τώρα, που ζητούν τη βασιλεία του Θεού χωρίς πάλι την τήρηση αυτών των σχημάτων, που είναι, όπως σας είπα, εντολή. Είναι παράξενο. Σου λέγει, γιατί να προσέξω τον πατέρα μου? Δεν έχω καιρό, εγώ θα μελετάω, θα διαβάζω, θα προσεύχομαι και δεν κοιτάζω τον πατέρα μου, δεν κοιτάζω τη μάνα. Μη μου πείτε ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπερεμέου και αισθημάξιος, θα το πούμε πιο κάτω αυτό. Εδώ είναι, θα λέγαμε, η παραθεώρηση των ευλογημένων σχημάτων μέσα στον κόσμο αυτόν για μια δίθεν πνευματική ζωή. Δεν θα πετύχω τίποτα. Δεν θα πετύχω τίποτα, γιατί ο Θεός θέλει δια των σχημάτων να αγιαστώ, γιατί εκείνος τα εξαγίασε τα σχήματα. Ξέρετε, στην εποχή του Χριστού υπήρχε μια τέτοια περίπτωση, σαν για αυτή που σας λέγω το σύνορα. Αυτή η δεύτερη κατηγορία, την οποία ο Χριστός διόρθωσε, και μάλιστα την διόρθωσε με αγανάκτηση. Είπε το εξής: εσείς λέτε ότι, καλύτερα να σας το διαβάσω, Ματθαίος 15,5, ο Θεός ενετήλατο, λέει ο Ιησούς Χριστός, λέγον, τίμα τον πατέρα και την μητέρα. Ο Θεός παρήγγειλε λέγοντας, να τιμάς τον πατέρα και τη μητέρα σου. Ημείς δεν λέγεται, αλλά εσείς λέτε, όσαν είπε το πατρί ή τη μητρή δώρον, ο εάν εξ εμού ωφεληθείς, και ούτε μίση τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, και οικυρώσατε την εντολή του Θεού δια την παράδοση ημών. Ακούστε εδώ, για να συντηρήσω τον πατέρα μου θέλω 1.000.000 δραχμές, όσο θα ζήσει. Τι κάνω εγώ? Παίρνω το 1.000.000 και το αφιερώνω στο ναό τότε, του Σολομώντος στο ναό, και λέω στον πατέρα μου, κοίταξε πατέρα μου, τα χρήματα με τα οποία θα σε έτρεφα τα έχω αφιερώσει στο Θεό, συνεπώς μερίδα πλέον από αυτά δεν έχεις, κάνε καλά. Και λέει τώρα ο Χριστός, ο Θεός παρήγγειλε να τιμάτε τους γονείς σας και να τους προσέχετε. Εσείς λέτε ότι τα χρήματα που θα δίδατε για τους γονείς σας τα δίδετε στο ναό ως τάμα, ως δώρον. Και τι κάνατε?
0: αθετήσατε και ακυρώσατε την εντολή του Θεού. Ποια εντολή? Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και γιατί το κάνει αυτό ένας άνθρωπος? Το κάνει δήθεν από μια περισσότερα πνευματικότητα. Το ακούσατε, αγαπητοί, αυτό? Ας το προσέξουμε, διότι είναι ακρότητες. Οι μεν ζητούν υλικά πράγματα χωρίς στήριση σχημάτων που είναι εντολές, και οι άλλοι ζητούν κατάργηση σχημάτων για να αποκτήσουν δήθεν, πνευματικότερα πράγματα. Ας προσέξουμε λοιπόν, διότι είναι δύο ακρότητες. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο. Ο γαρ Κύριος εδόξασε πατέρα επιτέκνης και κρίσιν μητρός εστερέωσεν εφυής. Διότι ο Κύριος, λέγει, εδόξασε, έδωσε την αυθεντία στον πατέρα για να στέκεται πάνω από τα παιδιά του, και την κρίση, την αυθεντία, στη μάνα, την εστερέωσε να είναι πάνω από, από τους γιους της. Κοιτάξτε εδώ αυτή η ποιητική, πάλι θα λέγαμε, έκφραση που είναι γνώρισμα των σοφιολογικών βιβλίων. Το ίδιο πράγμα, με δύο εκφράσεις. Το ένα λέει επιτέκνης, το άλλο το λέει εφ-επί, δηλαδή ιής. Που είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά είναι ένας τρόπος φιλολογικός για να κάνει πιο πλουσιότερο των λόγων. Και κάποτε σε αυτό το εν διαδιήν, το ένα μέσα σε δύο πράγματα, σε δύο εκφράσεις, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, υπάρχει ένας όμορφος πλούτος, κάποτε και ερμηνευτικός πλούτος, ο οποίος δεν είναι παραβλεπταίος, είναι σπουδαίος. Εδώ βλέπουμε στον στίχο αυτόν, αγαπητοί, να τονίζεται η αυθεντία του πατέρα και της μητέρας, και ότι αυτή η αυθεντία καθορίζεται από το Θεό. Δεν είναι καμία επινόηση των γονιών, αλλά είναι από το Θεό να υπάρχει αυτή η αυθεντία. Σήμερα, όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχει μια κρίση της αυθεντίας. Πρώτος εισηγητής απορρίψεως της αυθεντίας είναι ο διάβολος, ο οποίος μέσα στον παράδεισο αμφισβήτησε την αυθεντία του Θεού και λέγει στους πρωτοπλάστους: όχι, δεν είναι έτσι όπως σας το είπε ο Θεός, είναι αλλιώτικα, και δημιουργεί μια μετάθεση της αυθεντίας στους ταλέπορους προγόνους μας, και η μετάθεση έγινε από το Θεό στο πρόσωπό του, ότι δηλαδή δεν σας τα είπε καλά ο Θεός, συνεπώς τους σαλεύει την αυθεντία, του Θεού μέσα στη συνείδηση των πρωτοπλάστων, και την μεταθέτει την αυθεντία στην αυθεντιά του. Και τι λέγει? Αυτό που θα σας πω εδώ είναι: αν δοκιμάσετε από τον καρπόν, θα ανοιχθούν τα μάτια σας και θα γίνετε θεοί. Πρώτος λοιπόν εισηγητής απορρίψεως της αυθεντίας του Θεού, και συνεπώς κάθε αυθεντίας, προσέξτε, και συνεπώς κάθε αυθεντίας είναι ο διάβολος. Άρα λοιπόν είναι έργο καθαρά διαβολικό η απόρριψη της αυθεντίας. Άμα ακούμε ότι θα απορρίψω το κατεστημένο, στην πραγματικότητα είναι διαβολική επινόηση σε αυτό. Δεν είναι καινούργιο πράγμα, είναι τόσο παλιό όσο ο άνθρωπος. Αλλά μόλις και ανάγκη να πούμε ότι η αυθεντία των γονιών είναι αναγκαιοτάτη, γιατί χωρίς αυτή την αυθεντία η αγωγή είναι ουτοπία. Σας παρακαλώ, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας και ακούστε αυτό που σας λέω. Αγωγή χωρίς αυθεντία είναι σαν να προσπαθείτε να βάλετε νερό σε ένα, να αντλήσετε νερό με ένα καλάθι, ή να γεμίσετε ένα ξεροπήγαδο. Είναι αδύνατο να επιτύχετε αγωγή στα παιδιά σας χωρίς να εξασφαλιστεί αυτή η αυθεντία η δική σας απέναντι στα παιδιά σας. Θα πρέπει όμως να σας πω, και αυτό είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, ότι πολλοί γονείς κατά ένα περίεργο τρόπο προσπαθούν οι ίδιοι όχι να μη διατηρήσουν αλλά να σπάσουν αυτή την αυθεντία μπροστά στα ίδια τα παιδιά τους. Επιχείρημα από μία κακέκτυπη, θα λέγαμε, ταπεινοφροσύνη. Ένα νόμα τη δίθεν μια

έχετε ακούσει. Είναι μερικοί υπερμοντέρνοι γονείς που προσπαθούν να σπάσουν αυτή την αυθεντία και να διατηρήσουν απέναντι στα παιδιά τους μια απομυθοποίηση της παρουσίας των γονιών. Τι είναι ο πατέρας σου, παιδί μου? Τίποτα δεν είναι ο πατέρας σου, είναι απλώς ό,τι είσαι και εσύ. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι ο πατέρας σου. Τίποτα άλλο δεν είναι. Βεβαίως, κάποτε θα μάθει το παιδί ότι είναι αυτός, ότι είναι και ο πατέρας του. Αλλά μέχρι να το μάθει, πρέπει να περάσει μια διαδικασία. Και πρέπει αυτή η διαδικασία να περάσει από το κριτήριο της αυθεντίας. Τον γκρέμισες αυτό, δεν θα πετύχει εισαγωγή. Το παιδί σου θα γίνει ένας αλήτης, ένας πόρνος, ένας ανήθικος. Θα ζητήσει ακόμα και πράξεις αιμομυκτικές άμα κάνεις αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Πάρα πολύ φυσικό. Θυμόσαστε εκείνο το περιοδικό της νέας γενιάς, εκείνο το περιοδικό που βγήκε τελευταία και έκανε θόρυβο τόσο πολύ? Κάνετε, λέει, έρωτα ακόμα και με τους γονείς σας. Ναι, ναι, το ξέρετε, το έχετε διαβάσει αυτό. Κάνετε έρωτα ακόμη και με τους γονείς σας. Γιατί φτάσαμε να το λέμε αυτό? Είναι μια προσπάθεια να απορρίψουμε την αυθεντία των γονιών. Ότι ο πατέρας μου και η μάνα μου δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι όπως είμαι και εγώ. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσω τη μάνα μου ή τον πατέρα μου όπως εγώ θα θέλω? Αυτά, αγαπητοί μου, δεν είναι με μακρισμένα πράγματα. Δεν είναι σε κάποιο νησί, σε κάποιον ωκεανό άγνωστο. Είναι μέσα στη ζωή μας αυτά. Τα διαβάζετε, τα βλέπετε, τα ακούτε, τα ζείτε. Αλλά καρπός αυτής της καταπατήσεως, της πατρικής αυθεντίας, είναι φανερό ποιος είναι. Η αναρχία. Αμέσως έχουμε την αναρχία. Ακούστε, αγαπητοί, χωρίς βέβαια να καταπιέζουμε τα παιδιά μας με την κακώς νοούμενη καταπίεση, με την έννοια δηλαδή το παιδί μας να το ταλαιπωρούμε και να το βασανίζουμε. Δεν γίνουμε βασανιστές. Αλλά το να του τιμωρήσω το παιδί μου, να το δείρω, δεν είναι βασανισμός, δεν είναι καταπίεση. Το να πω στο παιδί μου, παιδάκι μου, κάτσε να διαβάσεις. Κάτσε να διαβάσεις. Θέλω να πάω να παίξω. Όχι, θα πάω να παίξεις αφού θα διαβάσεις. Αν δεν κάνουμε αυτή την καταπίεση εντός εισαγωγικών, δεν θα κάνουμε προκοπή στα παιδιά μας. Μόλις το παιδί βαρεθεί, το παιδί έχει μια φυσική τεμπελιά. Όταν το παιδί μας πει δεν θέλω να κάνω αυτό, δεν βαριέμαι να διαβάσω, εντάξει παιδάκι μου, να μην σε καταπιέσω, γιατί έτσι λένε παιδαγωγικοί νόμοι, θα παίξει, κάνω ό,τι θέλεις. Θέλω να πάω στον δρόμο, θέλω να πάω παραπέρα. Τότε τι παιδί θα βγάλω? Τι παιδί θα κάνω? Θα καταπιέσω. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό που λέει η Βασιλεία του Θεού βιάζεται. Θα βιάσω τον εαυτό μου, αλλά όμορφα, παιδαγωγικά. Κάποτε θυμάμαι, με συγχωρείτε που θα πω πάλι και αυτό, στην εποχή μου τότε είχε γίνει ο νόμος του οκταταξίου γυμνασίου. Ήμουν 10 χρονών παιδάκι, είχα τελειώσει το τάρτη δημοτικού. Ένα παιδάκι 10 χρονών βεβαίως θέλει να χαρεί το καλοκαίρι του αναμφισβήτητα. Ήρθε λοιπόν αυτή η διαταγή κάπου μηνύ Ιουλίο, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί, Αύγουστο, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι έπρεπε να δώσουμε και εξετάσεις στο γυμνάσιο. Και ψυχολογικός βεβαίως αναπάντεχο αυτό το πράγμα. Όταν το έμαθα, μου είπανε ότι έπρεπε να δώσω εξετάσεις στο γυμνάσιο. Δεν καταλάβαινα τίποτα από όλα αυτά. Γιατί δεν κάναμε τότε εξετάσεις, τουλάχιστον στο δημοτικό Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, και γίνονται κάποιες εξετάσεις. Έπρεπε να διαβάσω όμως. Τότε η μητέρα μου, στην αυλή θυμάμαι, με έβαζε να διαβάσω. Έπαιρνε το ράψιμό της, το μπλέξιμό της και ήταν πλάι μου. Εγώ βαριόμουν, ήθελα να παίξω. Καλοκαίρι σας είπα. Και σκονόμουν. Είχε δίπλα της κάτι σταφίδες, κάτι πασατέμπους, κάτι τέτοια πράγματα, κάτι στραγάλια κτλ. Μου άφηνε μερικά πάνω στο τραπέζι. Μου άφηνε, έκανα μια βόλτα, ξαναγύρισα πάλι. Αγαπητοί μου, με τον τρόπο αυτόν με ξεγελούσε. Καταπίεσε εσύ. Μ' άφηνε και με εκεί, με πίεσε να διαβάσω. Αλλά με ξεγελούσε. Με ένα όμορφο τρόπο. Έδωσε εξετάσεις και πέρασα. Σε οφείλω χάρη της. Πρέπει να αναπαύσει ο Θεός. Αν δεν επέμενε, ίσως δεν θα είχα μάθει πράγματα. Δεν θα έρθει κατοχή, δεν θα είχα μάθει πράγματα. Αυτή είναι μια καταπίεση. Μια καταπίεση είναι. Δεν γίνεται αλλιώτικα, αλλά δεν είναι καταπίεση από εκείνη που φασανίζει το παιδί. Είναι από εκείνη που γίνεται κατ' επιστήμη, με ψυχολογία. Όμορφη καταπίεση. Λοιπόν, προσέξτε με.

πρέπει να ασκηθούν τα παιδιά σας αντί πάσης θυσίας στο να υποστούν την αγωγή της αφεντίας. Πρέπει το παιδί να μάθει να αισθάνεται ότι οι γονείς του αποτελούν αφεντία, διότι αν δεν το μάθει αυτό δεν θα πετύχετε τίποτα παρακάτω. Το υπόστρωμα, θα λέγαμε το υπόβαθρο επί του οποίου θα θεμελιώσετε την αγωγή, είναι η αυθεντία η δική σας. Πώς θα την πετύχουμε όμως αυτή την αυθεντία, αγαπητοί? Αυτή η αυθεντία θέλει κάποιες προϋποθέσεις, αλλά λυπούμε που τελείωσε η ώρα. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε

Μαξίμου του ομολογητού, λόγος ασκητικός. Κάποιος αδελφός ερώτησε τον γέροντα: «Να πάτερ, εγκατέλειψα όλα, συγγένεια, ύπαρξη, απολαύσεις και τη δόξα του κόσμου, και τίποτα δεν έχω στη ζωή μου εκτός από το σώμα. Και τον αδελφό μου που με μισεί και με αποστρέφεται δεν μπορώ να τον αγαπήσω, αν και αγωνίζομαι να μην του ανταποδώσω στην πράξη κακό αντί του κακού που μου έκαμε. Πες μου λοιπόν, τι πρέπει να κάνω για να μπορέσω να αγαπήσω αυτόν με την καρδιά μου ή και εκείνον που με οποιοδήποτε τρόπο με θλίβει και σκέπτεται κακά εναντίον μου?» Ο γέροντας αποκρίθηκε: «Είναι αδύνατον κάποιος να αγαπήσει εκείνον που τον θλίβει, και αν ακόμα φάνηκε ότι απαρνήθηκε την ύλη του κόσμου, εάν δεν γνωρίζει αληθινά τον σκοπό του Κυρίου. Εάν μπορέσει να γνωρίσει ότι ο Κύριος αγάπησε αυτόν κατά χάρη και σπέβδει να περπατεί σύμφωνα με τις εντολές αυτού, μπορεί να αγαπήσει με την καρδιά του εκείνον που τον μισεί και τον θλίβει, όπως ακριβώς και οι Απόστολοι αγαπούσαν εκείνους που τους έθλιβαν επειδή είχαν γνωρίσει αυτό. Και ποιος ήταν ο σκοπός του Κυρίου, Πάτερ? Πέστε μου παρακαλώ να τον γνωρίσω.» Απάντησε ο γέροντας: «Εάν θέλεις να γνωρίσεις τον σκοπό του Κυρίου, άκουσε με σύνεση. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός, που είναι εκ φύσεως Θεός και καταδέχτηκε από φιλανθρωπία να γίνει άνθρωπος, γεννήθηκε από γυναίκα και τήρησε τα του νόμου κατά τον Θείο Απόστολο, ώστε, αφού σαν άνθρωπος φυλάξει την εντολή, να καταλύσει στην αρχαία κατάρα του Αδάμ. Γνωρίζοντας λοιπόν ο Κύριος ότι όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται από αυτές τις δύο εντολές, από τον αγαπήσεις τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, έσπευσε από την αρχή μέχρι τέλους να φυλάξει αυτά όπως τέριαζε σε άνθρωπο. Ο διάβολος όμως από την αρχή εξαπάτησε τον άνθρωπο και εξαιτίας αυτού κρατούσε αυτόν κάτω από την εξουσία του θανάτου. Όταν είδε αυτόν κατά την ώρα του βαπτίσματος να μαρτυρείται από τον Πατέρα σαν Υιός και να δέχεται από τον ουρανό σαν άνθρωπος το συγγενές Άγιο Πνεύμα και να έχει έρθει στην έρημο για να δεχθεί τους πειρασμούς από αυτόν, τον διάβολο, συγκρότησε όλο τον πόλεμο εναντίον αυτού, μήπως και μπορέσει να κάνει και αυτόν να προτιμήσει την ύλη του κόσμου αντί της αγάπης προς τον Θεό. Γνωρίζοντας λοιπόν ο διάβολος ότι τα τρία αυτά είναι εκείνα γύρω από τα οποία κινούνται τα ανθρώπινα, ενώ οι τροφές, τα χρήματα και η δόξα, με τα οποία πάντοτε καταγκρεμίζει στο βάραθρο της καταστροφής τον άνθρωπο, με αυτά τα τρία προσπάθησε να πειράξει αυτόν στην έρημο, από τα οποία, αφού ο Κύριος μας φάνηκε ανώτερος, πρόσταξε τον διάβολο να φύγει από κοντά του.

Αυτό λοιπόν είναι το γνώρισμα της αγάπης προς τον Θεό, της οποίας την εντολή, επειδή δεν μπόρεσε με εκείνα που υποσχέθηκε να πείσει αυτόν να την παραβεί, αφού αυτός ήρθε στην οικουμένη, αγωνιζόταν με όλα εκείνα που μηχανευόταν, ενεργώντας με τους παράνομους Ιουδαίους, να παραβεί αυτός την εντολή πλέον της αγάπης προς τον πλησίον. Εξαιτίας αυτού, επειδή αυτός δίδασκε στον κόσμο τους δρόμους της ζωής και με τα έργα του φανέρωνε την ουράνια πολιτεία, κήρυτε την Ανάσταση των νεκρών και υποσχόταν ζωή αιώνια και βασιλεία των ουρανών σε εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν. Ενώ εις τους άπιστους απειλούσε με κόλαση αιώνια και προς επιβεβαίωση των λεγόμενων του πραγματοποιούσε τα παράδοξα θαύματα, προσκαλώντας την πίστη τα πλήθη για το λόγο αυτό, παρακινούσε ο διάβολος τους παράνομους φαρισαίους και γραμματείς εις τις εναντίον του ποικίλες επιβουλές αυτών, ώστε μην μπορώντας να υπομένει τους πειρασμούς, όπως νόμιζε, θα καταβάλει στάση και να μισήσει εκείνους που τον επιβουλεύονταν. Και έτσι ο μυαρός και άθλιος να επιτύχει τον σκοπό του, παρουσιάζοντας αυτόν παραβάτη της εντολής προς τον πλησίον. Ο Κυρίος όμως, επειδή ήταν ο Θεός, γνωρίζοντας τις σκέψεις αυτού, δεν μίσησε τους φαρισαίους που ενεργούσαν παρακινούμενοι από εκείνον, διότι πως ήταν δυνατό αυτό τη στιγμή που από την φύση του είναι αγαθός, αλλά με την αγάπη του προς αυτούς πολεμούσε εκείνον που τους παρακινούσε, το σατανά δηλαδή, και εκείνους που παρακινούνταν από αυτούς, επειδή μπορούσαν να μην δεχθούν την επενέργειά του, συγκατατίθονταν όμως εξαιτίας της αδιαφορίας τους με την θέλησή τους σε εκείνον που τους υποκινούσε. Αυτός τους νοθετούσε, τους έλεγε, τους κατηγορούσε, τους ταλάνιζε, δεν σταματούσε να τους ευεργετεί, ενώ βλασφημούνταν έδειχνε μακροθυμία, ενώ έπασχε έδειχνε υπομονή και γενικά έδειχνε προς αυτούς όλα τα έργα της αγάπης, ενώ εκείνον που τους υποκινούσε τον πολεμούσε με την φιλανθρωπία του προς εκείνους που δέχονταν την επενέργειά του. Οπότε παράξενος πόλεμος. Αντί για μίσος έδειχνε την αγάπη του και με την αγαθότητά του πολεμούσε τον πατέρα της κακίας. Και εξαιτίας αυτού, αφού υπέμεινε από αυτούς τα τόσα πολλά κακά, ή καλύτερα, για να μιλήσουμε πιο σωστά, για χάρη αυτών αγωνίστηκε, όπως τέριαζε σε άνθρωπο, μέχρι θανάτου υπέρ της εντολής της αγάπης, και αφού ύψωσε την τέλεια νίκη εναντίον του διαβόλου, φόρεσε για μας το στεφάνι της Αναστάσεως. Και έτσι ο νέος Αδάμ ανανέωσε τον παλιό, και αυτό σημαίνει εκείνο που λέγει ο Θείος Απόστολος, αυτό το φρόνημα να υπάρχει μέσα σας, το οποίον υπήρχε και στον Ιησού Χριστό.

Αυτός λοιπόν ήταν ο σκοπός του Κυρίου. Στον Πατέρα δηλαδή να υπακούσει προς χάριν μας σαν άνθρωπος μέχρι θανάτου, φυλάσσοντας την εντολή της αγάπης, ενώ τον διάβολο να πολεμήσει με τα παθήματα που δέχθηκε από αυτόν, υπομένοντας αυτά από τους γραμματείς και φαρισαίους που δέχονταν την επενέργεια αυτού. Και έτσι, με το να νικηθεί με την θέλησή του, νίκησε εκείνον που ήλπισε να τον νικήσει και λύτρωσε τον κόσμο από την εξουσία αυτού. Κατά αυτόν τον τρόπο σταυρώθηκε ο Χριστός εξαιτίας της αδυναμίας της ανθρώπινης φύσεως, με την οποία αδυναμία όμως νέκρωσε τον θάνατο και κατήργησε εκείνον που είχε το κράτος του θανάτου. Κατά αυτόν τον τρόπο και ο Παύλος θεωρούσε τον εαυτό του ασθενή και καυχόταν ενώ βρισκόταν μέσα στις ασθένειες για να κατοικήσει μέσα σε αυτόν η δύναμη του Θεού. Αυτής της νίκης τον τρόπο, αφού γνώρισε ο Παύλος, έλεγε προς τους Εφεσίους γράφοντας την επιστολή του: «Δεν είναι οι πάλι σας προς τους ανθρώπους που έχουν αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχές και προς τις εξουσίες και τα εξής. Και να αναλάβουν, λέγει, τον θώρακα της δικαιοσύνης και την περικεφαλαία της ελπίδος και την ασπίδα της πίστεως και την μάχαιρα του πνεύματος, για να μπορέσουν να σβήσουν όλα τα πειρακτωμένα βέλη του πονηρού, αυτοί που διεξάγουν τον πόλεμο προς τους αόρατους εχθρούς». Δείχνοντας έμπρακτα τον τρόπο της πάλης, έλεγε: «Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, όχι σαν να μην είμαι βέβαιος για τον σκοπό και το τέρμα του δρόμου μου, έτσι αγωνίζομαι, όχι σαν να κτυπώ τον αέρα, αλλά ταλαιπωρώ το σώμα μου και το οδηγώ σαν δούλο όπου θέλω, για να μην συμβεί, ενώ εκήρυξα σε άλλους, να αποδειχθώ εγώ ανάξιος για το βραβείο». Και πάλι: «Μέχρι την ώρα αυτή και πεινούμε και διψούμε και στερούμαστε τα απαραίτητα ενδύματα και δεχόμεθα και κτυπήματα, με κόπους και μόχθους, με αγρυπνίες πολλές φορές, με ψύχος και γυμνότητα, και εκτός από όλα τα άλλα που παραλείπω να αναφέρω».

Και αυτήν μεν την πάλι την έκαμνε προς τους δαίμονας που δημιουργούσαν ειδονές στη σάρκα, απομακρύνοντας αυτούς με την αδυναμία του σώματός του, ενώ προς εκείνους που τους πολεμούσαν από μίσος και γι' αυτό παρακινούσαν εναντίον των ευσεβών τους πιο διαδιάφορους πνευματικά από τους ανθρώπους, ώστε δεχόμενοι πειρασμούς από αυτούς να νικήσουν αυτούς και να παραβούν την εντολή της αγάπης, πάλι δείχνοντάς μας έμπρακτα τον τρόπο της νίκης. Έλεγε, ενώ κακολογούμαστε ζητούμε την ευλογία του Θεού για αυτούς, ενώ καταδιωκόμαστε δείχνουμε ανοχή, ενώ βλασφημούμαστε παρακαλούμε τον Θεό για αυτούς. Και έτσι γίναμε μέχρι την στιγμή αυτή σαν απορρίμματα του κόσμου και σαν σκουπίδια μπροστά στα μάτια όλων. Οι δαίμονες λοιπόν γι' αυτό υποκινούσαν τους ανθρώπους να τους κακολογούν, να τον βλασφημούν και να τον καταδιώκουν, για να εξαναγκάσουν αυτόν να μισήσει εκείνον που τον κακολογούσε, τον βλασφημούσε και τον καταδίωκε, έχοντας σαν σκοπό να παραβεί αυτός την εντολή της αγάπης. Ο Απόστολος όμως, μη αγνοώντας τις σκέψεις αυτών, ζητούσε από τον Θεό την ευλογία του για εκείνους που τον κακολογούσαν. Έδειχνε ανοχή προς εκείνους που τον καταδίωκαν και παρακαλούσε τον Θεό για εκείνους που τον βλασφημούσαν, με σκοπό εκείνους μεν που έκαμναν αυτά να τους απομακρύνει από τους δαίμονες και να τους καταστήσει φίλους με τον Θεό, ενώ τους δαίμονες που ενεργούσαν αυτά, με αυτόν τον τρόπο της πάλης τους πολεμούσε, νικώντας πάντοτε με το αγαθό το κακό, κατά την μίμηση του Σωτήρος. Και έτσι, όλο τον κόσμο, αφού τον απομάκρυναν από τους δαίμονες, τον συμφιλίωσαν με το Θεό. Και αυτός και οι υπόλοιποι Απόστολοι, αφού με την ήττα τους νίκησαν εκείνους που ήλπισαν να τους νικήσουν. Εάν λοιπόν και εσύ αδελφέ κρατήσεις αυτόν τον σκοπό, μπορείς και εσύ να αγαπάς εκείνους που σε μισούν. Εάν όμως δεν τον κρατήσεις, είναι αδύνατον κατά άλλον τρόπο να τους αγαπάς.

Και είπε ο αδελφός, «Αλήθεια, πάτερ, έτσι είναι και δεν είναι δυνατόν αλλιώς, και γι' αυτό ο Κύριος, ενώ βλασφημούνταν και δεχόταν κολαφίσματα και πάθαινε όλα τα άλλα που έπαθε από τους Ιουδαίους, τα υπέμεινε, δείχνοντας συμπόνια για εκείνους, επειδή τα έκαμναν αυτά από άγνοια και πλάνη. Γι' αυτό και έλεγε βρισκόμενος επάνω εις τον Σταυρό, «Πατέρα, συγχώρεσε αυτούς, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Ενώ νικούσε θριαβευτικά βρισκόμενος επάνω εις τον Σταυρό την πανουργία και την απάτη του διαβόλου και των αρχόντων αυτού. Όπως είπες, αγωνίστηκε εναντίον αυτών μέχρι θανάτου, υπέρ της εντολής της αγάπης, και μας χάρισε την νίκη εναντίον αυτών, και αφού κατέλησε το κράτος του θανάτου, δώρισε σε όλο τον κόσμο την Ανάστασή του σαν πηγή ζωής. Αλλά να προσεύχεσαι, Πάτερ, για μένα, ώστε να μπορέσω να γνωρίσω τέλεια τον σκοπό του Κυρίου και των Αποστόλων αυτού, και να μπορέσω να δείχνω υπομονή και σοφροσύνη κατά τον καιρό των πειρασμών, και να μην αγνώ τις σκέψεις του διαβόλου και των δαιμόνων αυτού». Και αποκρίθηκε ο γέροντας, «Εάν μελετάς πάντοτε και με προσοχή τα όσα λέθηκαν προηγουμένως, μπορείς να μην αγνοείς τα σχέδια του διαβόλου. Αλλά και εάν κατανοήσεις ότι όπως ακριβώς εσύ πειράζεσαι, έτσι πειράζεται και ο αδελφός σου, και εκείνον μεν που πειράζεται να τον συγχωρείς, ενώ αυτόν που σε πειράζει και θέλει να σε οδηγήσει σε μίσος εναντίον εκείνου που πειράζεται, να αντισταθείς μη υπακούντας εις το δόλιο τέχνασμα αυτού». Αυτό σημαίνει εκείνο που λέγει ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος της Καθολικής Επιστολής. Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και αυτός θα απομακρυνθεί από εσάς. Εάν λοιπόν, όπως έχει λεχθεί, παιδί μου, μελετάς αδιάκοπα και με πολύ προσοχή και επαγρύπνηση τα όσα λέχθηκαν προηγουμένως, μπορείς να γνωρίσεις τον σκοπό του Κυρίου και των Αποστόλων αυτού, και τους μεν ανθρώπους να τους αγαπάς και να συμπάχεις σχίς με αυτούς όταν πέφτουν σε σφάλματα, ενώ τους πονηρούς δαίμονες να τους πολεμάς αδιάκοπα με την αγάπη. Εάν όμως είμαστε αποχαυνομένοι και αδιάφοροι και οκνηροί και ανακατεύουμε τη σκέψη μας με τις σαρκικές ειδονές, πολεμάμε όχι τους δαίμονες αλλά τον εαυτό μας και τους αδελφούς μας. Τους δαίμονες πολύ περισσότερο τους υπηρετούμε με όλα αυτά, πολεμώντας τους ανθρώπους προς χάριν αυτών.

0: πλατεία της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά μας.
1: Παραγωγή ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα που ασχολείται με το θέμα γονείς και παιδιά. Η καθημερινή ζωή μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου υποτιτλοφορείται το βιβλίο από το οποίο διαβάζουμε τις ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Καραγιοπούλου. Είμαστε στο δεύτερο τόμο. Οι εκδόσεις, για όσους ρωτάτε, είναι από το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Και εγώ εδώ έχω την πρώτη έκδοση του Ιουλίου του 2006, για σας που ρωτάτε. Λοιπόν, είναι άραγε απαραίτητος ένας αγώνας υπεροχής

Θα σου δείξω εγώ. Συνεχίζουμε το θέμα που αρχίσαμε την περασμένη φορά για τον αγώνα υπεροχής μεταξύ γονέων και παιδιών. Και για να μην αργούμε, αμέσως διαβάζω ένα παράδειγμα. Είναι από το βιβλίο «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση» του Ρούντολφ Ντράικουρς. Η μητέρα είχε καταφέρει να κάνει τη 10χρονη κόρη της να συμφωνήσει πως θα καθάριζε το κουτί στο οποίο της έβαζε το φαγητό της και θα ξέπλαινε το θερμός μόλις θα γύριζε από το σχολείο στο σπίτι. Τα πράγματα πήγαιναν καλά για μερικές μέρες. Ύστερα, μια μέρα η κόρη αμέλησε να φροντίσει το κουτί της. Η μητέρα θύμωσε όταν το βρήκε στο μπουφέ με κομμάτια από φαγητό και με το γάλα ξυνισμένο μέσα στο θερμός. Τη μάλωσε και της έκανε κήρυγμα. Η κόρη υποσχέθηκε να μην το ξαναξεχάσει. Λίγες μέρες όμως αργότερα αμέλησε πάλι την ευθύνη της. Αυτή τη φορά η μητέρα θυμήθηκε να κάνει χρήση των λογικών συνεπειών. Σκέφτηκε δηλαδή, αφού κάνει έτσι η κόρη μου, θα την αφήσω να υποστεί τις συνέπειες της πράξεώς της. Έτσι αγνόησε την κατάσταση, αλλά από μέσα της θύμωσε. Αυτό ήταν το λάθος της. Το ότι θύμωσε από μέσα της, σκέφτηκε, θα της δείξω εγώ. Το άλλο πρωί της στήριξε το φαγητό μέσα σε μια σακούλα και της άφησε χρήματα για το γάλα πάνω στο τραπέζι. Η κόρη ήξερε τι συνέβαινε. Η μητέρα άφησε το κουτί πίσω από το μπουφέ. Δεν πρόκειται να το καθαρίσω, σκέφτηκε επαναστατημένη. Τα μουχλιασμένα ψίχουλα και το ξυνισμένο γάλα έμειναν πίσω από το μπουφέ. Η κόρη εξακολουθούσε να παίρνει το φαγητό της μέσα σε μια σακούλα. Η μητέρα ξεγαριωνόταν όλο και περισσότερο καθώς περνούσαν οι μέρες, ώσπου μια μέρα ξέσπασε πάνω στην κόρη της γεμάτη οργή. Εκείνη συγκρατούσε το θυμό της με χαμηλωμένα τα μάτια και εξακολουθούσε να μην αγγίζει το κουτί. Τελικά η μητέρα, όντας σε απόγνωση, την τράβηξε μέσα στην κουζίνα, στάθηκε από πάνω της και τη χτύπησε επανειλημμένα ώσπου να καθαρίσει το κουτί. «Έχει σκοπό να το θυμάσαι από εδώ και μπρος?» ξεφώνησε η μητέρα. «Ναι, μαμά», υποσχέθηκε η κόρη. Ωστόσο, την άλλη μέρα πάλι άφησε το κουτί ακαθάριστο. Γεμάτη απόγνωση, η μητέρα αποφάσισε να εγκαταλείψει τον αγώνα. «Μπορείς να κουβαλάς το φαγητό σου σε μία σακούλα», της είπε. Και η κόρη απάντησε, «Εντάξει, έτσι κι αλλιώς κανένα παιδί δεν το φέρει μέσα σε κουτί». Το θέμα λοιπόν που εξετάζουμε αυτές τις ημέρες είναι ότι οι γονείς και γενικώς οι μεγάλοι πρέπει να προσέχουν να μην μπουν και να μην μπλεχτούν σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί τους ή με ένα μικρότερο. Εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, η μητέρα αυτή ήξερε μερικά πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν ήξερε όλα εκείνα που χρειαζόταν να ξέρει. Και το σπουδαιότερο, δεν είχε εκείνο που έπρεπε να έχει μέσα της για να ενεργήσει σωστά. Όταν η κόρη άφησε ακαθάριστο το κουτί, μολονότι είχε συμφωνήσει με τη μητέρα της να το καθαρίζει, η μητέρα καλώς έπραξε και άφησε την κόρη, αφού βέβαια τη μάλωσε λίγο, να υποστεί τη συνέπειση της πράξεώς της. Όσο αυτά τα πράγματα πήγαν καλά. Δυστυχώς όμως μέχρι τα μισά, ας το πούμε έτσι, ενήγησε σωστά. Κανονικά η μητέρα έπρεπε απλώς να ετοιμάσει τα τρόφιμα, το φαγητό, το ψωμί που θα έπαιρνε το παιδί στο σχολείο και να τα βάλει στο μπουφέ ή στο τραπέζι και όχι μέσα στη σακούλα, όπως έκανε και εκείνη την ημέρα και τις επόμενες. Τότε θα ήταν ολοκληρωμένη η προσπαθειά της να αφήσει την κόρη όντως να υποστεί μόνη της τις συνέπειες των πράξεών της. Εκτός όμως από αυτό το λάθος που έκανε η μητέρα, το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο ήταν ότι θύμωσε και είπε από μέσα της «Θα σου δείξω εγώ». Αυτό το «θα σου δείξω εγώ» που είπε η μητέρα, και δεν υπάρχει μεγαλύτερος που να μην το λέει όταν έχει να κάνει με μικροτέρους, αλλά και με συνομιλίκους καμιά φορά, φυσικά δεν το είπε για να το ακούσει η κόρη. Το είπε μέσα της, αλλά η κόρη το κατάλαβε. Γιατί όταν μέσα μου έχω μια διάθεση τέτοια που με κάνει να πω «θα σου δείξω εγώ», τότε είμαι γεμάτος από ένα ανάλογο πνεύμα, μια ανάλογη νοοτροπία. Επομένως, την όλη στάση μου απέναντι του άλλου την υπαγορεύει αυτή η εσωτερική μου κατάσταση. Έτσι, κι αν ακούμε τίποτα συγκεκριμένα λόγια, ο άλλος απέναντί μου, ακόμη και όταν είναι ένα μικρό παιδί, καταλαβαίνει. «Θα σου δείξω εγώ», είπε η μητέρα. Από την άλλη πλευρά το παιδί υποσυνείδητα ή ασυνείδητα, τρόποντινά, είπε και αυτό. «Θα σου δείξω και εγώ, μητέρα». Σε μια τέτοια περίπτωση, όταν δηλαδή ενεργούμε, η μητέρα ή ο όποιος μεγαλύτερος απέναντι στο παιδί, αλλά και ο καθένας μας, όταν έχουμε να κάνουμε με μικροτέρους ή και με συνομιλίκους, κινούμενοι από μια διάθεση που βαθύτερα σημαίνει «θα σου δείξω εγώ»,
Ο άλλος θα πάρει και αυτό την ίδια στάση, θα ενεργήσει κατά τον ίδιο τρόπο, θα αντιδράσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα προτιμήσει, αν μάλιστα είναι μικρό παιδί, να υποστεί πολλά άλλα, αρκεί να μπορέσει να τα βγάλει πέρα σε αυτό το σημείο. Δηλαδή να μπορέσει και το παιδί να βγει τελικά άσπρο πρόσωπο στην υπόσχεση που δίνει. Θα σου δείξω εγώ. Ναι, είναι σε θέση το παιδί να υποστεί οποιαδήποτε τιμωρία, να φάει ξύλο, να μην είναι νηστικό και όλα αυτά ευχαρίστως θα τα δεχτεί, ακόμη και αν κλάψει και αν πονέσει. Εκείνο που προσπαθεί να περισσώσει είναι αυτό. Θα νικήσω τη μητέρα, θα την νικήσω με το να αντιδράσω, με το να μην αφήσω τελικά να γίνει αυτό που θέλει εκείνη να γίνει.

Δύο βασικά λάθη. Στην προκειμένη περίπτωση, η μητέρα αυτή έκανε δύο βασικά λάθη. Το πρώτο ήταν ότι όταν είδε πως η κόρη της δεν καθαρίζει το κουτί, όπως είχαν συμφωνήσει, δεν αναρωτήθηκε γιατί το κάνει αυτό, γιατί αμελεί. Αν το σκεπτόταν και αν το συζητούσε λίγο μαζί της, θα μάθαινε αμέσως αυτό που έμαθε στο τέλος, ότι σχεδόν όλα τα παιδιά στο σχολείο έπαιρναν τα τρόφιμά τους όχι σε κουτί, αλλά σε σακούλες ή μέσα στις τσάντες τους. Πάντως, κατά ένα διαφορετικό τρόπο. Και το παιδί δεν ήθελε να κουβαλάει ένα κουτί και να γίνεται έτσι ο στόχος των άλλων παιδιών. Αν λοιπόν εξέταζε τα πράγματα η μητέρα, θα το μάθαινε αυτό από την πρώτη στιγμή. Αυτό είναι κάτι που πάρα πολλοί παραλείπουν να το κάνουν. Μια μητέρα, για παράδειγμα, ή ένας πατέρας ή ένας μεγαλύτερος, σκέφτηκε κάτι για το μικρό παιδί και δεν εξετάζει αν αυτό είναι εφαρμόσιμο, αν ταιριάζει στο παιδί, αν το παιδί το ίδιο το δέχεται, το σηκώνει, το ανέχεται. Επίσης, αν ταιριάζει με αυτό που κάνουν τα άλλα παιδιά. Δεν το εξετάζει λοιπόν, αλλά απλώς επειδή το αποφάσισε η ίδια, απλώς επειδή η δική της κρίση έβγαλε το συμπέρασμα ότι έτσι πρέπει να γίνει, επιμένει σε αυτό και προσπαθεί να επιβάλλει στο παιδί την απαίτησή της. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το δεύτερο λάθος της μητέρας ήταν ότι αντί να προσπαθήσει να πλησιάσει την κόρη της, αντί να προσπαθήσει να συζητήσει μαζί της και να την καλέσει σε συνεργασία, αυτή θύμωσε. Συνέβη αυτό που έχουμε πει τόσες φορές. Πληγώθηκε το γοητρό της, ο εγωισμός της, η πεποίθησή της ότι πρέπει να γίνεται αυτό που λέει εκείνη, είτε είναι καλό σε τελευταία ανάλυση είτε όχι. Επειδή λοιπόν πληγώθηκε ο εγωισμός της, θύμωσε. Δεν το έδειξε βέβαια, αλλά πήρε αμέσως εσωτερικά αυτή τη στάση. Θα σου δείξω εγώ. Τελικά όμως της έδειξε η κόρη. Εκείνη της έδειξε τι έπρεπε να γίνει. Δηλαδή τελικά βγήκε νικήτρια η κόρη. Ο συγγραφέας λέει εδώ, μας λέει ο πατήρ Σιμεών για τον Ρούντολφ Ντράικους, ότι σε αυτή την περίπτωση η μητέρα μόλις είδε ότι η κόρη παραμελεί το κουτί, θα έπρεπε να της πει: «Βλέπω πως ξέχασες να φροντίσεις το κουτί σου σήμερα. Πρέπει να συμπεράνω πως δεν θέλεις να παίρνεις το φαγητό σου μέσα στο κουτί. Προτιμάς να σου το βάζω μέσα σε μια σακούλα και να σου δίνω χρήματα για το γάλα». Αυτό θα είχε δώσει ένα τέλος στον αγώνα υπεροχής. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ απλό, όπως όλα τα πράγματα είναι απλά. Τα πιο δύσκολα προβλήματα, επιτρέψτε μου να πω, όχι απλώς θεωρητικά, αλλά και από μια μικρή πείρα που έχω, τα πιο δύσκολα, τα πιο πολύπλοκα προβλήματα, τα πιο μπερδεμένα πράγματα για τα οποία νομίζουμε ότι δεν υπάρχει διέξοδος, δεν υπάρχει λύση, είναι πολύ απλά. Χρειάζεται όμως να σταθεί ο άνθρωπος απλά απέναντι αυτών των προβλημάτων, να σκεφτεί κατά έναν απλό τρόπο και να κοιτάξει να βρει την απλή λύση που υπάρχει. Αλλά αυτό, όπως έχουμε πει τόσες φορές, απαιτεί να γίνει κάτι μέσα στον καθένα. Απαιτεί να γίνει μια αλλαγή, να γίνει, θα λέγαμε, μιλώντας από άποψη θρησκευτική και χριστιανική, μια αναγέννηση, μια μεταμόρφωση του ανθρώπου. Είναι αυτό που τόσο πολύ τονίζει η Αγία Γραφή, τόσο πολύ τονίζουν οι πατέρες που το έζησαν. Να φτάσει δηλαδή κανείς σε αυτό που ονομάζουμε ταπείνωση και εσωτερική ελευθερία. Όταν αυτό δεν υπάρχει, τότε αρχίζουν από εκεί και πέρα να μπλοκάρουν όλα τα πράγματα, να μπερδεύονται, να γίνονται δύσκολα, να γίνονται άλυτα.

Πώς θα καταλάβουμε τώρα οι μεγάλοι αν μπαίνουμε σε αγώνα υπεροχής σε σχέση με τα μικρά παιδιά? Να κάνουμε εκείνο που είναι αντικειμενικά σωστό. Σήμερα θα αναφερθούμε και σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οι μεγαλύτεροι γενικά, αλλά ειδικότερα οι γονείς, καθώς ακούν αυτά τα οποία λέμε εδώ, από φόβο μήπως τυχόν δεν φερθούν καλά στα παιδιά τους, μήπως τυχόν φερθούν αυστηρά, μήπως τα τραυματίσουν και τα πληγώσουν, υπάρχει κίνδυνος να πάρουν το άλλο άκρο και να αρχίσουν να ενεργούν κάπως έτσι. Έτσι θέλεις παιδί μου, έτσι να γίνει, αυτό νομίζεις, αυτό εκείνο, επιθυμείς εκείνο, ό,τι θες εσύ. Για να δούμε ένα παράδειγμα. Ο Πέτρος, 5,5 χρόνων, για κάποιες μέρες είχε σταματήσει να πηγαίνει στον υπηαγωγείο γιατί ήταν σοβαρά κρυωμένος. Ένα απόγευμα ο καιρός έδειξε πως καλυτερεύει, το χιόνι άρχισε να λιώνει και ο Πέτρος ζήτησε να βγει έξω. «Όχι αγόρι μου, φύγεις ακόμη πολύ». Το παιδί κατέβασε τα μούτρα του. Σε λίγο η μητέρα άκουσε την πόρτα που φρόντισε. Ο Πέτρος με μπότες και χοντρά ρούχα είχε βγει έξω για να παίξει. Η μητέρα βγήκε έξω για να τον βρει, τον πήρε από το χέρι και του είπε να ξανάρθει μέσα. Εκείνος αντιστάθηκε. Η μητέρα τον σήκωσε στα χέρια και τον έφερε μέσα. «Λυπούμε Πέτρο, αλλά σήμερα δεν μπορείς να παίξεις έξω». Το παιδί έβαλε τα κλάματα και τις φωνές. Η μητέρα του έβγαλε με το ζόρι τα ρούχα που είχε βάλει για να παίξει έξω, ήξερε πως δεν ήταν σωστό να τον αφήσει να υδρώσει. Ο Πέτρος, αγανακτισμένος, όρμησε προς την πόρτα. Η μητέρα στάθηκε εκεί και ήρεμα και σταθερά κράτησε την πόρτα. Δεν είπε τίποτε άλλο, ούτε και προσπάθησε να συγκρατήσει τον Πέτρο στην εκδήλωση του θυμού του. Μετά από τόσες φωνές, το αποτέλεσμα ήταν να αρχίσει να βύχει δυνατά. Η μητέρα δεν έλεγε τίποτε, αλλά απλώς του παρεμπόδιζε το δρόμο. Τελικά ο Πέτρος ξέσπασε. Σε μισό. Όρμησε στο δωμάτιό του και ρίχτηκε πάνω στο κρεβάτι του. Η μητέρα πήγε να συνεχίσει τη δουλειά της, αφήνοντας τον Πέτρο να ξεθυμάνει. Η μητέρα ενήγησε σωστά εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, παρά το ότι αντέδρασε έτσι το παιδί, δεν έχει δηλαδή σημασία αν το παιδί έκλαψε και αν έφτασε στο σημείο να πει με τόση κακία θα έλεγε κανείς αυτές τις λέξεις. Ας μην πούμε με τόση κακία, αλλά σαν να είχε πάθει κάτι μέσα του και εκδηλώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν το παιδί αντέδρασε έτσι. Η μητέρα φέρθηκε σωστά. Γιατί? Γιατί έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει, χωρίς να θυμώσει, χωρίς να χάνει την ψυχραιμία της, χωρίς να τα βάλει με το παιδί της, χωρίς να μπει τρόπον τεινά σε έναν αγώνα υπεροχής μαζί του και να προσπαθήσει να βγει νικήτρια. Απλούστατα, έστω και με ένα βίαιο τρόπο, έκανε εκείνο το οποίο αντικειμενικά έπρεπε να γίνει, διότι αν το παιδί έμενε στο χιόνι θα αρρώστηνε. Η μητέρα, προκειμένου να προφυλάξει το παιδί ώστε να μην αρρωστήσει, το αρπάζει και το βάζει μέσα. Σχολιάζει ο συγγραφέας. Μιλάμε για τον Ρούντολφ Ντράικουρς. Για τον άπειρο παρατηρητή, αυτό μοιάζει με αγώνα υπεροχής. Ο Πέτρος ήθελε να πάει έξω και η μητέρα μεταχειρίστηκε βία για να τον εμποδίσει. Ωστόσο, η μητέρα δεν πλέχτηκε σε αγώνα υπεροχής. Απλώς εννοούσε να τηρήσει τους κανόνες που απαιτούσε η περίπτωση. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τη διαφορά? Η διαφορά βρίσκεται στη στάση της μητέρας. Η μητέρα ήταν υποχρεωμένη να μείνει σταθερή και να διατηρήσει την τάξη. Έκανε και τα δύο χωρίς κανένα αίσθημα θυμού και καμία διάθεση να φερθεί αυταρχικά ή να στερήσει το παιδί από κάτι. Στην περίπτωση αυτή τάξη σήμαινε υπακοή στους κανόνες της υγιεινής. Ο αγώνας ανάμεσα στον Πέτρο και στη μητέρα του δεν ήταν αγώνας υπεροχής, γιατί δεν υπήρχε εδώ θέμα γοήτρου για εκείνη. Αυτό είναι ένα σημαντικό δεδομένο. Εκείνο λοιπόν, μας λέει ο πατήρ Σημαίων, που πρέπει να προσέξει ένας γονέας είναι τούτο. Μήπως μερικές φορές, τάχα για το καλό του παιδιού, ενεργεί κατά τέτοιον τρόπο που εξυπηρετεί τον εαυτό του, το εγώ του, και μπαίνει σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί του? Αυτό είναι λάθος.
Από την άλλη πλευρά όμως, δεν πρέπει να φτάσει κανείς στο άλλο άκρο και σώνει και καλά, εφόσον το παιδί ζητάει τούτο ή εκείνο να γίνει το χατήρι του παιδιού. Ούτε πάλι να έχουν συνέχεια τη φροντίδα οι γονείς, μην τύχουν κλάψει το παιδί, μην τύχουν δυσαρεστηθεί ή μην τύχουν και ξεσπάσει. Ό,τι θέλει ας κάνει, φτάνει εμείς να μην μπούμε καθόλου σε έναν αγώνα υπεροχής μαζί του, αλλά να κάνουμε εκείνο το οποίο είναι σωστό.

διορθώνεται ένα παιδί. Κάθε φορά που αναρωτιόμαστε αν μια κατάσταση είναι ή δεν είναι αγώνας υπεροχής, μπορούμε να θέσουμε την ερώτηση. Ποια θέση, λέει, έχει εδώ το προσωπικό μου γόητρο σε αυτό το θέμα? Εμού, δηλαδή, του γονιού. Πολλοί γονείς εξαπατούν τον εαυτό τους, πιστεύοντας πως κάνουν ορισμένα πράγματα για το καλό του παιδιού τους και μόνο. Ελάτε τώρα, είμαστε τόσο βέβαιοι? Μήπως κατά βάθος υπάρχει εδώ θέμα προσωπικού μας γοήτρου? Μήπως έχουμε εμείς κάτι να κερδίσουμε? Μήπως θα υπάρξει καμιά προσωπική ικανοποίηση αν το παιδί συνετιστεί? Μήπως θέλουμε να δει ο κόσμος πως έχουμε ένα υπάκουο παιδί? Μήπως θέλουμε να έχουμε το όνομα πως είμαστε καλοί γονείς, γονείς επιτυχημένοι? Μήπως θέλουμε να είμαστε οι αφέντες? Όταν λοιπόν ένας γονέας διαπιστώνει την ύπαρξη αυτών των κινήτρων μέσα του, αυτό σημαίνει ότι δεν ενεργεί σωστά. Όταν λέει θα νιώσει ικανοποίηση με το να συνετιστεί το παιδί, όταν θέλει να μάθει ο κόσμος ότι αυτός έχει ένα υπάκουο παιδί, όταν θέλει να ακουστεί ότι είναι καλός γονέας, όταν θέλει να φαίνεται ότι είναι ένας γονέας επιτυχημένος, όταν θέλει να φαίνεται σαν αφέντης μέσα στο σπίτι, τότε δεν μπορεί να ενεργήσει σωστά αυτός ο γονέας και μπαίνει σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί. Και φυσικά, τελικά το παιδί θα νικήσει και επιπλέον θα γίνει κακό και στο παιδί και στον ίδιο. Αυτό, εξ όσων καταλαβαίνω, διατρέχουν τον κίνδυνο να το πάθουν πιο πολλοί χριστιανοί. Πολλοί χριστιανοί γονείς σήμερα έχουν τον καημό αυτόν. Να φανούν ότι είναι καλοί γονείς, να φανούν ότι έκαναν καλή οικογένεια και μην τυχόν ακουστεί ότι δεν είναι καλά τα παιδιά τους, μην τυχόν ακουστεί ότι η οικογένειά τους έχει χαλάσει. Οπότε, ανάλογα, φέρονται στα παιδιά. Θάλασσα θα τα κάνουν. Θα τη διαλύσουν την οικογένεια και τελικά δεν θα πετύχουν τίποτε. Το θέμα είναι αυτό. Αγαπούμε αληθινά το παιδί μας? Φροντίζουμε αληθινά γι' αυτό? Είμαστε τελείως ανεπηρέαστοι από το τι θα πουν οι άλλοι και τι όνομα θα βγει για μας? Αν ναι, τότε θα ενεργήσουμε σωστά. Ένας άλλος τρόπος για να ανακαλύψουμε αν έχουμε παρασυρθεί σε αγώνα υπεροχής ή όχι είναι να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα. Εξακολουθεί το παιδί να κάνει τα ίδια πράγματα παρόλες τις διδασκαλίες μας? Εάν δηλαδή κανείς, καθώς διδάσκει το παιδί του, καθώς το συμβουλεύει, δεν το κάνει αυτό με μια διάθεση αγώνος υπεροχής, το παιδί θα διορθωθεί. Αυτά που λέω αυτή τη στιγμή δεν τα λέω μόνο διότι τα διαβάζω εδώ ή τα διάβασα κάπου αλλού ή τα σκέφτηκα, αλλά τα είδα και στην πράξη. Επιτρέψτε μου να πω ότι ενώ σου τουλάχιστον το παιδί είναι μικρό, όταν μεγαλώσει άλλο θέμα, αν φερθεί κανείς σωστά, κατά κανόνα δεν μπορεί παρά το παιδί να διορθωθεί. Θα πορευτεί σωστά και αυτό θα πάει ίσια. Εκτός αν πρόκειται για ένα ψυχολογικά άρρωστο παιδί. Αν όμως είναι υγιές το παιδί, θα διορθωθεί. Εάν λοιπόν παρόλες τις διδασκαλίες μας, παρόλες τις συμβουλές, το παιδί δεν διορθώνεται, σημαίνει ότι έχουμε έναν αγώνα υπεροχής μαζί του, ποιος θα νικήσει και φυσικά τελικά νικάει το παιδί. Εκδηλώνει κάποια προκλητικότητα? Αν το παιδί στις σχέσεις του μαζί μας εκδηλώνει προκλητικότητα, φέρεται δηλαδή προκλητικά, σημαίνει ότι υφίσταται πίεση από εμάς. Είμαστε εμείς θυμωμένοι, μνησίκακοι? Αν εμείς ενεργούμε θυμωμένα ή αν μέσα μας βράζει ο θυμός, άσχετα αν δεν το εκδηλώνουμε και γενικά αν δεν ενεργούμε σωστά, αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί. Επίσης, αν είμαστε μνησίκακοι. Θυμάται δηλαδή ο γονέας τι είπε χθες το παιδί, τι έκανε προχθές και το κρατάει αυτό και περιμένει να έρθει η ώρα να το πληγώσει. Ή αν πάθει τίποτε το παιδί, ας πούμε έπεσε και χτύπησε και άνοιξε πληγή, αρχίζει ο γονέας. Δεν σου το έλεγα εγώ? Αυτό δείχνει καθαρά εκείνη την ώρα τι είναι μέσα του ο γονέας. Ένας τρίτος τρόπος είναι να προσέξουμε τον τόνο της φωνής μας. Αυτός μας προδίδει πάνω από κάθε τι άλλο. Μοιάζει η φωνή μας αυταρχική, θυμωμένη, επίμονη, επιθετική? Όταν δηλαδή έχουμε δουν ελαβήν με τα παιδιά και η φωνή μας καθώς μιλάμε σε αυτά είναι αυταρχική, θυμωμένη,
επίμονη, απαιτητική, τότε 100% κάνουμε έναν αγώνα υπεροχής. Η σταθερότητα εκφράζεται συνήθως με ηρεμία, ενώ ο ανταγωνισμός τονίζεται από προφορικούς διαπληκτισμούς και οργισμένα λόγια. Όταν ο γονέας παίρνει μια σταθερή στάση απέναντι στο παιδί, η σταθερότητά του αυτή εκδηλώνεται ήρεμα, λογικά, εκδηλώνεται κατά τρόπο που δεν βγαίνει ο άνθρωπος από τον εαυτό του και δεν χάνει την ψυχραιμία του. Όταν όμως χάνει κανείς την ψυχραιμία του και την ηρεμία του, όταν ταράσσεται και θυμώνει, όταν δημιουργούνται διαπληκτισμοί και αρχίζουν φωνές και κακό, αυτό σημαίνει ότι δεν ενεργεί σωστά κανείς. Δεν πρόκειται δηλαδή να διδάξει αυτό το οποίο διδάσκει ή να δώσει αυτό το οποίο θέλει να δώσει στο παιδί, διότι αυτό είναι κάτι καλό και πρέπει να γίνει, αλλά διότι έχει μπλέξει, χωρίς να το καταλάβει, σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί του. Τελικά, φυσικά, όπως το γνωρίζουμε και εκ πείρας, δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν επιτυγχάνουμε οι μεγαλύτεροι, καθώς προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τα μικρά παιδιά και τελικά και εμείς κουραζόμαστε και αυτά δεν διορθώνονται και το κακό συνεχίζεται. Αλλά ας ελπίσουμε αυτά τα οποία λέμε εδώ όλο και περισσότερο να μας βοηθούν.

μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα το κάνουμε γιατί είναι ανάγκη να γίνει. Συνεχίζουμε το θέμα μας για τον αγώνα υπεροχής μεταξύ γονέων και παιδιών. Ας δούμε πάλι ένα παράδειγμα από το συγκεκριμένο βιβλίο. Η μητέρα πάρκαρε το αυτοκίνητο έξω από το γραφείο του γιατρού. Η κόρη της 2 χρονών αρνήθηκε να βγει έξω. Η μητέρα την παρακαλούσε, η κόρη αρνιόταν. «Παιδί μου, η ώρα είναι περασμένη. Έλα τώρα, βγες αγκαλό κορίτσι». Η κόρη χώθηκε ακόμη πιο μέσα και αρνήθηκε να βγει. Η μητέρα στράφηκε προς τη φίλη της. «Τι μπορώ να κάνω? Έχουμε εδώ ένα κοριτσάκι που το πήρε η μητέρα του με το αυτοκίνητό της για να το πάει στο γιατρό. Ήταν ανάγκη. Έφτασε εκεί και θέλει τώρα να το πάρει από το αυτοκίνητο και να το πάει μέσα στο γιατρό για να το εξετάσει, αλλά αυτό αρνείται. Το παρακαλεί η μητέρα, αλλά αυτό δεν βγαίνει. Χώνεται μάλιστα πιο μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε στρέφεται η μητέρα στη φίλη της, φαίνεται είχε πάρει και μια φίλη μαζί της, και της λέει: «Τι να κάνω, τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση?» Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο που μπορεί κανείς να παρεξηγήσει τα πράγματα και να μην ενεργήσει σωστά. Σύμφωνα με όσα έχουμε πει μέχρι σήμερα, κάποιος μπορεί να πει: «Τι θα κάνει η μητέρα? Θα πρέπει, σύμφωνα με όσα ξέρουμε, με το καλό να βγάλει το παιδί από το αυτοκίνητο. Αφού όμως το παιδί δεν βγαίνει, τι θα γίνει?» Και ίσως να συμπεράνει κανείς ότι θα πρέπει η μητέρα να μπει πάλι μέσα στο αυτοκίνητο και να το πάει στο σπίτι. Δεν είναι όμως καθόλου έτσι. Η μητέρα δεν έχει να κάνει τίποτε άλλο παρά να βγάλει το παιδί από το αυτοκίνητο. 2 χρονών παιδάκι είναι. Μπορεί να το αρπάξει και να το βγάλει έξω. Να το βγάλει όμως χωρίς θυμούς και νεύρα, χωρίς μουρμουρίσματα, γιατί καμιά φορά κάνει κανείς κάτι και ψέλνει κιόλας. Χωρίς παράπονα, χωρίς γονγκισμούς και απειλές, θα σου δείξω εγώ, για να το πάει στο γιατρό. Βέβαια μπορεί να κλάψει το παιδί, μπορεί να διαμαρτυρηθεί. Αλλά όπως έχουμε πει άλλη φορά, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή δεν το καταλαβαίνει το παιδί, που είναι αδύνατο να μην το καταλαβαίνει, καταλαβαίνουν τα παιδιά, κάποτε θα καταλάβει ότι ορθά ενήργησε η μητέρα. Δεδομένου ότι αυτό το να το αρπάξει και να το πάει μέσα στο γιατρό δεν θα το κάνει η μητέρα για να ικανοποιήσει ένα προσωπικό της κέφι ή για να νικήσει σε έναν αγώνα που κάνει με το παιδί της ή για να διασώσει το γοητρό της ή για κάποιον άλλο παρόμοιο λόγο. Θα το κάνει διότι αντικειμενικά έτσι πρέπει να γίνει. Επαναλαμβάνω, το παιδί το διαισθάνεται αυτό. Άσχετα αν δεν θέλει να βγει από το αυτοκίνητο, διαισθάνεται ότι πρέπει να πάει στο γιατρό. Και αν τώρα δεν το διαισθάνεται και δεν το καταλαβαίνει τώρα, θα το καταλάβει αργότερα. Το λάθος λοιπόν δεν είναι, ακόμη μια φορά να το πούμε για να το καταλάβουμε καλά, το να μιλήσει κανείς αυστηρά στο παιδί του όταν χρειάζεται ή να του δώσει και καμιά αν χρειάζεται ή να το αρπάξει καμιά φορά με το ζόρι αν χρειάζεται να το κάνει, όπως το παράδειγμα που είδαμε προηγουμένως. Το λάθος δηλαδή δεν είναι ότι θα ενεργήσει κανείς κατά ένα βίαιο ή, για να το πούμε πιο σωστά, κατά ένα δυναμικό τρόπο. Το λάθος είναι όταν οι γονείς, οι μεγάλοι γενικά, κάνουν ό,τι κάνουν τα παιδιά για προσωπικό τους λόγο, για να διασώσουν το γόητρό τους, γιατί το είπαν αυτοί, για να ικανοποιήσουν το προσωπικό τους θέλημα και κέφι ή, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, για να μην τυχόν ακουστεί στη γειτονιά ότι το παιδί δεν τους ακούει. Όλα αυτά τα διαισθάνεται το παιδί και θα αντιδράσει με όλες του τις δυνάμεις. Και αν ακόμη το σπάσει κανείς το ξύλο, το παιδί θα προτιμήσει το ξύλο παρά να νικηθεί σε έναν τέτοιο αγώνα. Είναι δηλαδή σαν να λέει: «Δεν θα γίνει το δικό σου, αλλά το δικό μου». Και τελικά φυσικά γίνεται το δικό του, διότι οδηγεί τον πατέρα ή τη μητέρα στον εκνευρισμό και σε μια κατάσταση εκτός εαυτού. Οι γονείς λοιπόν και γενικότερα οι μεγάλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν την αλήθεια, ότι δεν είναι όπως ήταν ένα καιρό που ήταν ελεύθεροι και ενεργούσαν όπως ήθελαν. Τώρα ο γονέας είναι αρχηγός, είναι οδηγός, καθώς έχει υπευθυνεί του ανθρώπους μικρότερους, τα παιδιά που πρέπει να τα διαπλάσει σωστά. Έχει την οικογένεια που πρέπει να την κατευθύνει, να την καθοδηγήσει σωστά. Αν δεν το καταλάβει αυτό ο γονέας,
ή ο κάθε μεγαλύτερος που έχει δουν ελαβήν με μικροτέρους, ώστε να πάρει τη στάση του οδηγού, του αρχηγού, τη στάση του καθοδηγητή, ας πούμε έτσι, αλλά ενεργεί αυταρχικά και κυριαρχικά, θα πέσει έξω.

απαιτώ ή κερδίζω τη συνεργασία. Ο συγγραφέας έχει εδώ δύο πίνακες. Από το ένα μέρος λέει πως ενεργεί ένας γονέας που δεν ενεργεί σωστά και από το άλλο πως ενεργεί ένας άλλος που ξέρει πως να εκδηλώνεται και πως να εργάζεται. Ο ένας που είναι αυταρχική προσωπικότητα, αυτός φυσικά δεν θα κάνει καλά τις δουλειές του, χρησιμοποιεί τη δύναμη. Ο άλλος που είναι ηγέτης με κατανόηση, την επιρροή. Προσπαθεί να επηρεάσει και όχι να επιβάλλει κάτι δυναμικά και εκβιαστικά. Ο ένας χρησιμοποιεί πίεση, ο άλλος παρότρινση και προτροπή. Ο ένας έχει μέσα του το ρήμα απαιτώ, ο άλλος κερδίζω τη συνεργασία των άλλων. Ο ένας τιμωρεί, ο άλλος λαμβάνοντας υπόψη τη μέθοδο των λογικών συνεπειών, δεν τιμωρεί, αλλά αφήνει να τιμωρηθεί τρόπον την το παιδί μόνο του. Παραδείγματος χάρη κάνει το παιδί ένα πείσμα και δεν θέλει να φάει. Αντί να το τιμωρήσει κανείς, ας το αφήσει να καταλάβει τι είναι η πείνα. Όταν δηλαδή δεν θα φάει το μεσημέρι και θα του στρώσουμε πάλι φαγητό το βράδυ πια, δεν είναι ανάγκη ούτε να το τιμωρήσουμε, ούτε να τα βάλουμε μαζί του, όπως έχουμε πει άλλη φορά. Εκείνο που χρειάζεται είναι να το αφήσουμε νηστικό και μέχρι το βράδυ μόνο του θα καταλάβει τι σημαίνει πείνα. Ο ένας χρησιμοποιεί ανταμοιβή. Πόσοι κάνουν αυτό το λάθος? Πήγαινε και θα σου δώσω. Κάνε μου και θα σου δώσω. Ο άλλος όμως χρησιμοποιεί την ενθάρρυνση. Έκανε το παιδί κάτι σωστό, μπράβο παιδί μου. Όχι μπράβο με την έννοια της ανταμοιβής, αλλά με την έννοια ότι δείχνουμε κατανόηση, αγάπη. Δείχνουμε πως λογαριάζουμε το παιδί μας. Το σεβόμαστε, το εκτιμούμε. Ο ένας δείχνει επιβολή, θέλει δηλαδή να επιβάλλεται ο άλλος, αναγνωρίζει το δικαίωμα της αυτοδιαθέσεως. Δηλαδή ο ένας επιβάλλει, ο άλλος αναγνωρίζει το παιδί το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Ο ένας εξουσιάζει, ο άλλος καθοδηγεί. Ο ένας λέει θα το κάνεις γιατί το είπα εγώ, και ο άλλος λέει θα το κάνουμε γιατί είναι ανάγκη να γίνει. Στο παράδειγμα που διαβάσαμε μόλις προηγουμένως, αν η μητέρα αυτή πει βγες έξω γιατί σου το λέω εγώ, θα κάνει ένα μεγάλο λάθος. Αν όμως πει παιδί μου πάμε στο γιατρό για την ανάγκη να σε εξετάσει, διαφέρει το πράγμα. Ο ένας έχει ως μοναδικό του μέλημα το γόητρο. Ο άλλος έχει ως μοναδικό του μέλημα τις ανάγκες της καταστάσεως. Ο ένας μετέχει με εμπάθεια σε ό,τι συμβαίνει. Θυμάστε, αναφέραμε κάποτε την περίπτωση που μαλώνουν τα παιδιά και η μάνα ή ο πατέρας πηγαίνουν να τα χωρίσουν. Πού να τα χωρίσουν? Μαλώνουν δύο, πάει και ένας τρίτος και ή θα πάρει το μέρος του ενός παιδιού ή το μέρος του άλλου. Αν δεν πάρει το μέρος ούτε του ενός παιδιού ούτε του άλλου, θα είναι και αυτό σαν ένα τρίτο παιδί και μπορεί να φερθεί με κάποια εμπάθεια, με κάποια κακία, με θυμό, με έναν εκνευρισμό. Οπότε δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Ενώ, λέει ο συγγραφέας, ο άλλος που είναι προσωπικότητα με κατανόηση, ηγέτης με κατανόηση, απέχει από κάτι τέτοια πράγματα τηρώντας μια ουδετερότητα έναντι της εμπαθούς μετοχής σε ό,τι συμβαίνει του πρώτου.

σημαντικότερο βήμα. Και τελειώνει ο συγγραφέας. Πάνω απ' όλα, το σημαντικότερο βήμα που έχει να κάνει ένας γονέας είναι να αναγνωρίσει τον προσωπικό του ρόλο μέσα στον αγώνα για την υπεροχή. Είναι δύσκολο τώρα για έναν γονιό να παραδεχτεί ότι θέλει να υπερέχει σε σχέση με το παιδί του. Να διασώζει δηλαδή το γοητρό του κάθε φορά. Είναι σαν να θέλει να διασωθεί το εγώ του. Αυτό δεν είναι εύκολο να το κατορθώσει κανείς. Απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση. Διαφορετικά, χωρίς να το καταλάβουμε, θα βρεθούμε κι εμείς μπλεγμένοι σε έναν αγώνα υπεροχής με το παιδί. Απαιτεί επίσης συνεχής υπενθυμίσεις στον εαυτό μας. Πραγματικά δεν μπορώ να υποχρεώσω τα παιδιά μου να κάνουν τίποτε, ούτε μπορώ δια της βίας να τα καταφέρω να κάνουν κάτι, ούτε να τα εμποδίσω να κάνουν κάτι που θέλουν αυτά. Μπορώ να μεταχειριστώ όλα τα κόλπα του βιβλίου, δεν μπορώ όμως να τα υποχρεώσω να συνεργαστούν. Αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται με το ζόρι. Χρειάζεται να το κερδίσει κανείς. Μπορούμε να εμπνεύσουμε τη σωστή συμπεριφορά, όχι να την απαιτήσουμε. Ωστόσο, μπορώ να μεταχειριστώ την εφευρετικότητά μου, το τάκτ μου, το χιούμορ μου, για να ξυπνήσω την προθυμία του παιδιού. Προθυμία δηλαδή στο να θέλει το παιδί να συνεργαστεί. Γιατί αν το παιδί δεν θέλει να συνεργαστεί, όχι πως είναι ψυχολογικά άρρωστο που δεν θέλει να ακολουθήσουμε άλλα πράγματα, αλλά δεν έχει διάθεση να συνεργαστεί στα πλαίσια μιας φυσιολογικότητας. Σιγά σιγά πρέπει να τονώσουμε τους πυρήνες ευαισθησίας του, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και να γινόμαστε καλοπροαίρετα. Όχι να σκεφτόμαστε, θα πούν ότι δεν είμαστε καλοί γονείς, ότι χάνουμε το γοητρό μας απέναντι στο παιδί. Πολλές φορές προκύπτουν και συγκρούσεις μεταξύ μητέρας και πατέρα ως προς το ποια θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη συμπεριφορά απέναντι στο παιδί. Και πολλές φορές οι συγκρούσεις γίνονται μπροστά στο παιδί, έτσι. Αυτό στην πραγματικότητα δίνει στους γονείς περισσότερη δουλειά από ότι η απλή χρήση της βίας. Η ανάπτυξη της ικανότητας αυτής του να θέλουμε να συνεργαστούμε με το παιδί μας θέτει σε κίνηση τις δημιουργικές δυνάμεις που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Από τη στιγμή που ξέρουμε τους κανόνες της σωστής αντιμετωπίσεως των παιδιών, διάφορες παραλλαγές ως προς τον τρόπο που μπορούμε να τις εφαρμόσουμε θα μας έρθουν στο νου. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός πως μπορούμε να κάνουμε κάτι πέρα από τις μάταιες απόπειρες να καταφέρουμε με τη βία το παιδί να κάνει κάτι. Είδατε, όταν προσπαθούμε να καταφέρουμε με τη βία το παιδί να κάνει κάτι, ο πατήρ σήμερα εδώ μιλάει για μάταιες απόπειρες. Αυτές λοιπόν είναι μάταιες απόπειρες, διότι δεν φέρνουν αποτέλεσμα και το παιδί τελικά κάνει το δικό του και χειροτερεύει κιόλας ως προς την αγωγή. Λοιπόν, αλλά αν σκεφτούμε ότι όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί διαθέτουμε δημιουργικές δυνάμεις, σίγουρα η συνεργασία με το παιδί είναι πλέον αποβέβαιη.

0: Μακριά να μείνουμε από το πεδίο της μάχης. Συνεχίζουμε. Είμαστε στο κεφάλαιο εκείνο που αναφέρεται στο ότι καλό είναι οι γονείς να μην κάνουν αγώνα υπεροχής, να μην κάνουν μάχη πόλεμο με τα παιδιά. Να αποφεύγουν αυτόν τον αγώνα. Και αν δεν γίνεται αλλιώς, να φεύγουν τρόπον την από το πεδίο της μάχης, διότι χωρίς υπερβολή, βάσει αυτών που έχουμε πει, όση επιδεξιότητα και ικανότητα και αν έχουν οι γονείς, μάλλον είναι αδύνατο να βγουν νικητές στον αγώνα αυτών. Τελικά το παιδί θα νικήσει και θα χειροτερέψει, ή θα κάνει το δικό του. Και όταν ακόμη φτάσει στο σημείο ο γονέας να δίνει το παιδί και το παιδί μαζευτεί σε μια γωνιά εξουθενωμένο, τελικά πάλι το παιδί είναι νικητής. Και ο πατέρας και η μητέρα είναι εκείνοι που νικήθηκαν. Ο συγγραφέας εδώ συνιστά, και εξ όσων γνωρίζω και εγώ συμφωνώ, να φεύγει κανείς από το πεδίο της μάχης όταν βλέπει ότι ήδη αρχίζει να γίνεται μια μάχη. Ενθυμίστε, διαβάζουμε από ένα βιβλίο το οποίο έχει συγκεκριμένα παραδείγματα που αναφέρονται στο θέμα μας, που δεν είναι φτιαχτά αλλά πραγματικά γεγονότα. Ο συγγραφέας τα πήρε, ο Ρούντολφ Ντράικουρς, από τη ζωή, την πραγματική ζωή των οικογενειών που παρακολούθησε από κοντά. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Βλέπεις τα πάντα να καταραίουν δίπλα σου? Βλέπεις ότι όλοι σε εγκαταλείπουν? Μην απελπίζεσαι. Μη χάνεις το κουράγιο σου, την ελπίδα σου στο Θεό. Ειλικρινά πίστεψέ το. Μας αγαπά τόσο πολύ που θα κάνει τα πάντα για να μας βοηθήσει, για να μας σώσει. Άκου τι μας λέει με το στόμα του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου και πάρε κουράγιο και χαρά.

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα, θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα, στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις;

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

λέει ο πνευματικός. Ένας ολόκληρος χρόνος είχε περάσει αφότου για τελευταία φορά είχα ήδη τον προσκυνητή, όταν ένα χτύπημα στην πόρτα και μια συμπαθής γνωστή φωνή ανήγγειλε τον ερχομό του αδελφού αυτού, του αφιερωμένου εις τον Θεό, τον οποίον καλωσόρισα με την καρδιά μου λέγοντας: «Έλα μέσα, αγαπημένα μου αδελφέ, έλα να ευχαριστήσουμε μαζί τον Θεό που ευλόγησε το ταξίδι και την επάνωδό σου». Και ο προσκυνητής: «Ευλογημένο να είναι το όνομα του Πανάγαθου Θεού για την αυθονία των αγαθών που σύμφωνα με την Αγία του Βουλή παρέχει σε εμάς τους προσκυνητάς και ξένους σε ξένα μέρη. Να με πάλιν, ο αμαρτωλός που έφυγα τον περασμένο χρόνο. Με την βοήθεια του Θεού και το έλεος του, ξαναήλθα για να ευχαριστηθώ με το θερμό σου καλωσόρισμα. Ασφαλώς θα περιμένεις να μάθεις πολλά από την Αγία Πόλη του Θεού, την Ιερουσαλήμ, εις την οποία με τόση θέρμη επιθυμούσα να πάγω για να προσκυνήσω. Αλλά οι επιθυμίες του ανθρώπου δεν εκπληρώνονται όλες όπως αυτός θέλει. Αυτό δε συνέβη και με μένα. Όμως δεν εκπλήττομαι γι' αυτό, γιατί πώς μπορώ εγώ, ένας ταλέπορος αμαρτωλός, να φανταστώ τον εαυτόν μου άξιο να πατήσω εις τα Άγια Χώματα, τα οποία αγίασαν τα πανάχραντα του Χριστού μας πόδια. Θυμάσαι, πάτερ μου, ότι σε άφησα πέρυσι έχοντας έναν κουφό γέρο σύντροφό μου και ένα γράμμα ενός εμπόρου από το Ιρκούτσκ προς τον γιο του εις την Οδυσσό, που τον παρακαλούσε να με στείλει στην Ιερουσαλήμ. Εφθάσαμε τότε εις την Οδυσσό πολύ καλά και εγκαίρος. Ο σύντροφός μου έβγαλε αμέσως το εισιτήριο με ένα πλοίο για την Κωνσταντινούπολη και ανεχώρησε. Εγώ άρχισα την έρευνα να βρω την διεύθυνση του σπιτιού του γιου του εμπόρου. Δεν άργησα, αλήθεια, να την έβρω, αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη και θλίψη επληροφορήθηκα ότι αυτός που εζητούσα δεν υπήρχε πια, γιατί είχε πεθάνει ξαφνικά πριν 20 μέρες. Το γεγονός αυτό με έφερε σε αμηχανία, αλλά η ελπίδα προς τον Θεό δεν με εγκατέλειψε. Όλοι του σπιτιού εθρηνούσαν και η χείρα με τρία παιδιά ήταν τόσο πολύ θλιμμένη και απογοητευμένη, ώστε έκλαιγε νύχτα μέρα και κάθε τόσο ελιποθυμούσε από την λύπη την πολύ. Πολλοί έλεγαν ότι δεν θα ζήσει από τον μεγάλο της πόνο. Την παρηγόρησα όσον μπορούσα, αλλά όπως ήταν φυσικό, μετά τον θάνατο του ανδρός της δεν ήταν δυνατόν να με στείλει στα Ιεροσόλυμα. Με παρεκάλεσε να μείνω σπίτι της μέχρι ότου πάει ο πεθερός της από το Ιρκούτσκ εις την Οδυσσό, για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της ορφανεμένης οικογενείας. Συμφώνησα και έμεινα.

Επέρασε μια εβδομάδα, ένας μήνας, δύο. Αλλά αντί να έλθει αυτός που περιμέναμε, έγραψαν ότι οι δουλειές δεν του επέτρεπαν να αφήσει το Ιρκούτσκ και να πάει στην Οδυσσό. Συνεβούλευε δε την χείρα να πληρώσει ό,τι εχρωστούσε στους υπαλλήλους και να αναχωρήσει αμέσως με τα παιδιά για το Ιρκούτσκ. Άρχισε όμως ύστερα από αυτό αρκετή φασαρία στο σπίτι για την τακτοποίηση τόσων ζητημάτων και εγώ αντιλήφθηκα ότι έπρεπε να φύγω. Πράγμα που έκανα αφού εξέφρασα τις πολλές ευχαριστίες μου για τη φιλοξενία που ευγενικά μου είχε παρασχεθεί. Ξανάρχισα λοιπόν και πάλι τις περιοδίες μου μέσα στην Ρωσία. Εσκέφτηκα και ξανασκέφτηκα. Πού να πάω τώρα? Τέλος, απεφάσισα να αναχωρήσω για το Κίεβο, που είχα χρόνια να το επισκεφθώ. Ανεχώρησα λοιπόν. Φυσικά στην αρχή εστενοχωρήθηκα, διότι δεν κατόρθωσα να πραγματοποιήσω το ιερό προσκύνημά μου εις τους Αγίους Τόπους, αλλά σκέφτηκα έπειτα ότι η Θεία Πρόνοια θα είχε κάποιο σκοπό που δεν μου επέτρεψε να πάγω και έτσι ηρέμησα με την ελπίδα ότι ο Θεός που αγαπά όλους τους ανθρώπους θα με βοηθούσε εις το μέλλον και δεν θα με εγκατέλειπε χωρίς να μου δώσει κάποιαν ευκαιρία καταρτισμού και πνευματικής ωφελίας έπειτα από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι που είχα κάνει μέσα στην Ρωσία. Είχα αλήθεια συναντήσει στο διάστημα αυτό τόσους ανθρώπους που με δίδαξαν και με φώτισαν για τόσα πράγματα και ζητήματα τα οποία με βοήθησαν στη σωτηρία της ψυχής μου. Εάν δεν είχα κάνει το μακρύ αυτό ταξίδι, δεν θα είχα γνωρίσει τόσους ανθρώπους για να πάρω τόση μεγάλη ψυχική ωφέλεια. Έτσι περπάτησα μια ολόκληρη ημέρα λέγοντας την προσευχή του Ιησού και το βράδυ όταν σταμάτησα για να διανυκτερεύσω εδιάβασα την φιλοκαλία για να στηρίξω την ψυχή και να την παρακινήσω για την νίκη στον αγώνα της εναντίον των αοράτων εχθρών της σωτηρίας της.

Εις τον δρόμο μου, 40 περίπου χιλιόμετρα από την Οδυσσό, είδα το εξής περίεργο. Συνήντησα μια σειρά από 30 περίπου αμάξια φορτωμένα με εμπορεύματα. Παρακάλεσα και με πήραν μαζί τους. Ο οδηγός του πρώτου από όλα αμαξιού περπατούσε δίπλα στο άλογό του, ενώ οι άλλοι άνδρες εβάδιζαν λίγο πιο κάτω, όλοι μαζί, αποτελώντας μια μεγάλη ομάδα. Όπως προχωρούσαν, έφτασαν κοντά σε μια μεγάλη δεξαμενή που την διαπερνούσε ένα ρεύμα μέσα στο οποίο την εποχή αυτή της ανοίξεως εκυλούσαν με θόρυβο μαζί με το νερό κομμάτια πάγου που στηβάζονταν εις τις άκρες της δεξαμενής. Ξαφνικά ο οδηγός του πρώτου αμαξιού, ένας νέος άνθρωπος, εσταμάτησε το άλογό του, μαζί με αυτό εσταμάτησαν αναγκαστικά και όλη η υπόλοιπη σειρά των αμαξιών. Οι άλλοι αμαξιλάτε έτρεξαν προς το μέρος του πρώτου, όπου έκπληκτοι τον είδαν ότι είχε αρχίσει να βγάζει τα ρούχα του. Τον ερώτησαν γιατί ξεντύνεται και αυτός απήντησε ότι ήθελε να πάρει ένα λουτρό στην δεξαμενή. Μερικοί από τους αμαξάδες άρχισαν να γελούν, άλλοι τον εκοροϊδεύαν, αποκαλώντας τον τρελό, και ο αδελφός του, ο μεγαλύτερος, προσπάθησε να τον σταματήσει, εμποδίζοντάς τον με σπροξιές. Αυτός όμως αντιστάθηκε, μη θέλοντας με κανέναν τρόπο να υπακούσει στις προτροπές να μην κάνει το λουτρό που εσκεπτόταν. Κάμποσοι από τους νεοτέρους της παρέας άρχισαν να βγάζουν νερό από τη δεξαμενή με τους κουβάδες που επότιζαν τα άλογα και για αστείο το πετούσαν στον νέο που ήθελε να κάνει το λουτρό λέγοντας: «Θέλεις λουτρό? Λοιπόν, εμείς θα σου κάνουμε ένα». Όπως όμως τον έβρεξε το νερό, εφώναξε δυνατά: «Α, είναι εξαιρετικό!» και κάθισε κάτω στο έδαφος. Οι άλλοι εξακολούθησαν ρίχνοντας το νερό, αλλά ο νέος, όπως ήταν καθισμένος, σιγά σιγά ξαπλώθηκε κάτω και προς μεγάλην έκπληξη όλων εξεψύχησε εμπρός στα μάτια μας. Όλοι τρομοκρατήθηκαν από το γεγονός αυτό και εσάστησαν συγχρόνως, μην μπορώντας να καταλάβουν καλά-καλά τι είχε συμβεί. Οι μεγαλύτεροι εμαζεύτηκαν γύρω από τον νεκρό, λέγοντας ότι πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρχές, ενώ οι άλλοι συζητούσαν ότι αυτή ήταν η μοίρα του νεαρού νεκρού και φυσικά ό,τι έγινε έτσι έπρεπε να γίνει. Έμεινα και εγώ εκεί μαζί τους για μια ώρα περίπου και έπειτα εξακολούθησα τον δρόμο μου.

2,5 χιλιόμετρα από εκεί, ενώ περπατούσα, είδα ένα χωριό παραπλεύρωση στον αμαξωτό δρόμο και όπως επλησίασα, συνείδησα ένα γέρο ιερέα που περπατούσε στον δρόμο αυτόν. Εσκέφτηκα ότι θα μπορούσα να του διηγηθώ ό,τι είχαν μόλις δει τα μάτια μου, για να μπορέσω να μάθω τις σκέψεις του επάνω σε αυτό το γεγονός. Ο παπάς με πήρε στο σπίτι του, όπου ευρήκα την ευκαιρία να του διηγηθώ την ιστορία του θανάτου του νέου μαξιλάτη και να τον παρακαλέσω να μου δώσει μια εξήγηση. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα για αυτό το γεγονός, αγαπητοί αδελφέ, εκτός ίσως από το ότι υπάρχουν πολλά θαυμάσια στην φύση τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Έχουν δε από τον Θεό οριστεί κατά τέτοιων τρόπων ώστε να δείχνουν στους ανθρώπους τους νόμους του Θεού επάνω στην φύση, καθώς και την πρόνοιά του περισσότερο καθαρά διαμέσου των αλλαγών στους νόμους αυτούς και των διαφόρων φαινομένων που είναι αφύσικα. Συνέβη κάποτε και εγώ να παρακολουθήσω μια παρόμοια περίπτωση. Κοντά στο χωριό μας υπάρχει ένα απότομο και βαθύ βάραθρο, όχι πολύ μακρύ και καμιά τριανταριά μέτρα βάθος. Είναι τρομακτικό να κοιτάζει το σκοτεινό βάθος του. Γύρω του έχει κτιστεί ένα τείχομα προστατευτικό των ανθρώπων. Ένας χωρικός στην ενορία μου, καλός οικογενειάρχης και αξιοσέβαστος άνθρωπος, ξαφνικά, χωρίς κανένα λόγο, κατελήφθηκε από μια ανακατανίκητη επιθυμία να πέσει μέσα στο βάραθρο. Επολέμησε σκληρά τον παράλογο και επικίνδυνον αυτόν πόθο μιαν ολόκληρη εβδομάδα, αλλά εις το τέλος ενικήθηκε. Εσηκώθηκε λοιπόν ένα πρωί, έτρεξε προς την χαράδρα, επίδησε το τείχομα και έπεσε μέσα εις το βάραθρο. Ευτυχώς άκουσαν εγκαίρως τα μουγκριτά των πόνων του και με χίλια δυο βάσανα κατόρθωσαν να τον βγάλουν με τα δυο πόδια σπασμένα μέσα από την άβυσσο που είχε πέσει. Όταν τον ερώτησαν γιατί έκανε αυτό το διάβημα, απήντησαν ότι αν και υπέφερε τώρα από φρικτούς πόνους, όμως του ήταν αδύνατο να αντισταθεί στην παράλογη και κατανίκητη επιθυμία που τον εβασάνισε μια ολόκληρη εβδομάδα, λέγοντάς του επιτακτικά να πέσει μέσα στο βάραθρο, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο της ζωής του. Έμεινε έναν ολόκληρο χρόνο στο νοσοκομείο. Συνήθιζα και επήγαινα και τον έβλεπα. Πολλές δε φορές είδα τους γιατρούς γύρω του να τον περιεργάζονται. Ήθελα όπως και εσύ να ακούσω από αυτούς και να μάθω την αιτία του διαβήματος αυτού. Με μια φωνή όλοι οι γιατροί μου απήντησαν ότι αυτό που έκανε ο άνθρωπος αυτός να πέσει στο βάραθρο ήταν αποτέλεσμα τρέλας. Όταν τους ζήτησα μια επιστημονική εξήγηση για την περίπτωση αυτή που καταλαμβάνει καμιά φορά τους ανθρώπους, δεν μπόρεσαν καμιά απάντηση να πάρω, εκτός από το ότι οι περιπτώσεις αυτές είναι μυστικά της φύσεως, τα οποία δεν έχει ακόμα η επιστήμη ανακαλύψει. Εις αυτά παρετήρησα λέγοντας ότι αν σε παρόμοιες περιστάσεις ο άνθρωπος απευθυνόταν εις τον Θεό με δυνατή προσευχή, ή αν ευρίσκονται άνθρωποι να διδάξουν την προσευχή σε αυτούς που έχουν τις εκδηλώσεις αυτής της τρέλας, είμαι βέβαιος ότι ο ακυβέρνητος αυτός παροξυσμός δεν θα κατόρθωνε να επιτύχει του καταστρεπτικού σκοπού του. Αλήθεια, υπάρχουν πολλά ακόμα στην ανθρώπινη ζωή τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τέλεια. Ενώ εξακολουθούσαμε τη συνομιλία επάνω σε αυτό το ζήτημα, άρχισε να βραδιάζει. Εκοιμήθηκα αυτήν τη νύχτα εις του παπά.
Το πρωί ο δήμαρχος έστειλε τον γραμματέα του να παρακαλέσει τον ιερέα για την κηδεία του νεκρού στο κημητήριο και να του πει ότι οι γιατροί μετά από την νεκροψία δεν ανεκάλυψαν σημεία τρέλας. Απέδωσαν δε τον θάνατο σε συγκοπή καρδίας. «Κοίταξε τώρα», είπε ο παπάς, απευθυνόμενος προς εμένα. «Η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να μας είπε ποια ήταν η ακριβής αιτία της ακυβέρνητης ορμής που εξεδήλωσε ο δυστυχής αυτός για το νερό. Μετά από αυτά εχαιρέτησα τον ιερέα και ξανάρχισα τον δρόμο μου».

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφτεξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: ορθόδοξη πορεία.
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Συχνά ακούμε γύρω μας να λέγεται από αρκετούς ανθρώπους πως δεν υπάρχουν σήμερα στον κόσμο πολλοί διακριτικοί και καλοί πνευματικοί πατέρες που να εμφορούνται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό βέβαια δεν είναι αλήθεια. Ποτέ δεν αφήνει ο Θεός τα πρόβατά Του χωρίς καλούς ποιμένες. Μάλιστα οι ακροατές του σταθμού αυτού το ξέρουν πολύ καλά, αφού από αυτά τα μικρόφωνα ακούμε και γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια πολλούς και καλούς ιερείς που με την παρουσία τους και με τις εκπομπές τους, με το παράδειγμά τους και με χίλιους άλλους τρόπους βοηθούν και στηρίζουν το λαό του Θεού, δείχνοντάς τους το δρόμο του Ευαγγελίου που οδηγεί στη σωτηρία. Ας πούμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ αφενός μεν στο Θεό που τους φωτίζει και αφετέρου σε αυτούς τους ίδιους τους πατέρες που μας στηρίζουν, και ας μην γκρινιάζουμε και προφασιζόμαστε εν αμαρτίες πως δήθεν δεν υπάρχουν άξιοι και ικανοί κληρικοί. Αν πραγματικά θελήσουμε να τους βρούμε, μπορούμε. Και αν αφαιθούμε με εμπιστοσύνη και ταπείνωση στην πνευματική αγκαλιά τους και στις συμβουλές τους, όπως ένα παιδί στην αγκαλιά του πατέρα του, τότε θα αναπαυθεί η καρδιά μας και με τη χάρη του Θεού θα φτάσουμε σιγά σιγά με προσευχή και προσοχή στην πνευματική μας αναγέννηση. Έναν τέτοιο γέροντα λοιπόν θα παρουσιάσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Και ο καλύτερος τρόπος για να τον παρουσιάσουμε είναι οι συμβουλές που δίνει όχι μόνο στα πνευματικά του παιδιά, αλλά και στον καθένα από μας. Και αφού ο ίδιος θέλει να μείνει ανώνυμος, ας μην ρωτήσουμε ποιος είναι και πού βρίσκεται. Είναι παντού και μας περιμένει σε κάθε ορθόδοξο ναό που θα μας οδηγήσουν τα βήματά μας όταν με πίστη και ψυχικό πόθο παρακαλέσουμε το Θεό να μας τον φανερώσει.

Συμβουλές γέροντος σε χριστιανούς που ζουν στον κόσμο. Η παρούσα ζωή μας δόθηκε μόνο και μόνο για να δοξάζουμε το Θεό, να ευεργετούμε των πλησίων και να αγωνιζόμαστε για την απόκτηση της Βασιλείας των Ουρανών, βαδίζοντας τη στενή και τεθλιμμένη οδό που μας υποδεικνύει το Ευαγγέλιο. Ο αγώνας της ζωής αυτής αποδεικνύεται φορτίο δυσβάστακτο για όσους δεν πιστεύουν στο Θεό. Για εκείνους όμως που εμπιστεύονται την ύπαρξή τους στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και ελπίζουν στη δική του πρόνοια, η παρούσα ζωή γίνεται ζυγός Χριστός και φορτίων ελαφρών. Σας παρακαλώ, αδελφοί μου, αν θέλετε να ευαρεστήσετε το Θεό, μην περιφρονείτε καμιάν αρετή, γιατί μπορούμε με πολλούς τρόπους να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό. Η ευγενική συμπεριφορά στον πλησίον, ο παρήγορος λόγος μας στον θλιμμένο, η υπεράσπιση του αδικουμένου, η αντίδρασή μας στους κακούς λογισμούς, ο αγώνας μας στην προσευχή, η υπομονή, η ευσπλαχνία, η δικαιοσύνη και κάθε άλλη αρετή. Αυτά είναι που αναπαύουν το Θεό και προσελκύουν στην ψυχή μας τη δική του χάρη, η οποία μας κάνει ικανούς να ξεπερνάμε και τις πλέον ανυπέρβλητες δυσκολίες της ζωής. Επιδιώξτε τη σωτηρία σας, ευαρεστώντας το Θεό πρωτίστως με την αρετή της αγάπης. Αυτό να είναι το μοναδικό σας μέλημα, το πώς θα γίνετε πλούσιοι σε αγάπη. Εκείνος που έχει αγάπη, έχει μέσα του τον ίδιο το Θεό.

να ζείτε μέσα στην αγάπη του Θεού. Αυτή να είναι ο οδηγός σας, αυτή η αναπνοή σας. Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Με την αγάπη του Θεού, η πικρή ζωή γίνεται γλυκιά και όμορφη. Αν ζείτε με άλλους, διακονίστε τους πρόθυμα, σαν να υπηρετείτε τον ίδιο το Θεό, και μην απαιτείτε αγάπη για την αγάπη σας. Μήτε την ευγνωμοσύνη για τις θυσίες που κάνετε, μήτε τον έπαινο για την ταπείνωσή σας. Μην είστε βλοσιροί και απλησίαστοι, συμπεριφερθείτε σαν τα άκακα παιδιά, και αν χρειαστεί, βοήθουν σας. Προσοχή, μην τον προσβάλλετε έστω και με το βλέμμα σας, να τον αγαπάτε ολόθερμα, γιατί η αξία του είναι ανεκτίμητη, είναι μέλος του Χριστού. Γι' αυτόν έχισε το αίμα του ο Κύριος. Η αγάπη, λέει ο Απόστολος, καλύψει πλήθος αμαρτιών. Πότε θα συμβεί αυτό? Όταν εσείς γίνετε η παρηγοριά των θλιμμένων, η αναψυχή των δυστυχισμένων, ο προστάτης των φτωχών, ο κηδεμόνας των ορφανών, η ανακούφιση των ασθενών, ο χειραγωγός των πλανεμένων, ο πρόθυμος βοηθός κάθε χριστιανού. Γι' αυτή σας την αγάπη προς τους ελάχιστους αδελφούς του Χριστού, προς τα δικά του τίμια μέλη, ο Κύριος μας θα εξαλείψει τις αμαρτίες σας και θα σας αξιώσει να τον βλέπετε πρόσωπον προς πρόσωπον στην αιώνια βασιλεία του.

αποφεύγετε τα λόγια και τις πράξεις που μπορούν να σκανδαλίσουν ή να προσβάλλουν τους αδελφούς σας. Τις προσβολές όμως των άλλων, εσείς να τις δέχεστε σαν δώρο Θεού. Είναι το όπλο που σας προσφέρει ο ίδιος ο Κύριος για να νεκρώσετε τα πάθη που φωλιάζουν στην ψυχή σας. Μην ανταποδίδετε τους ονειδισμούς ή τις θλίψεις που τυχόν σας προξενούν. Δείξτε υπομονή και μη θελήσετε ποτέ να πικράνετε κανένα. Να είστε τότε σίγουροι πως και το δικό σας όνομα θα συγκαταρρυθμηθεί στα ονόματα των Αγίων, των γεγραμμένων εν το βιβλίο της ζωής. Να μην θυμάστε με λύπη το κακό που σας προξένησε ο αδελφός σας, για να μην θυμηθεί και ο Κύριος τις δικές σας αμαρτίες για τις οποίες σας συγχώρεσε. Το κακό να το νικάτε με το καλό. Το κακό δεν διορθώνεται ποτέ με το κακό. Πριν πείτε οτιδήποτε, σκεφτείτε μήπως με τα λόγια σας προσβάλλετε το Θεό ή τον πλησίον σας. Προτού επισκεφτείτε τον αδελφό σας, θέστε ως όρος τον εαυτό σας να διατηρήσετε και μετά την επισκεψή σας την ίδια αγαθή διάθεση και αγάπη που τρέφετε και τώρα απέναντί του, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο θα σας υποδεχτεί εκείνος. Σε κάθε προστριβή με τον πλησίον σας, εξετάστε πρώτα τον εαυτό σας, ασκώντας αυστηρή αυτοκριτική. Σχεδόν πάντα θα διαπιστώνουμε πως αιτία της δυσαρέσκειας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Μην προβάλλετε δικαιολογίες. Αποφεύγετε τις διενέξεις. Συμπεριφερθείτε με συγκατάβαση στον πλησίον σας, ανάλογα με το χαρακτήρα και την ηλικία του. Φανείτε με κάθε τρόπο παρήγοροι σε όλους και στον καθένα χωριστά. Υπομένετε αγόγγιστα τους κακούς τρόπους του αδελφού σας, την αγανάκτησή του, την οργή του, τις απερισκεψίες του. Όταν βλέπετε κάποιο αίσθημα αντιπάθειας προς τον πλησίον να αγγίζει την ψυχή σας, αγωνιστείτε να το διώξετε. Υποχρεώστε τον εαυτό σας να εξυπηρετήσει και να διακονήσει με κάθε τρόπο το συγκεκριμένο αδελφό. Πιέστε τον εαυτό σας στην εξής προσευχή. Κύριε, σώσε τον δούλο σου τάδε και με τις Άγιες προσευχές του ειρήνευσε και τη δική μου ψυχή. Βλέποντας ο Κύριος αυτή την καλή σας προαίρεση, όχι μόνο θα ξεριζώσει από μέσα σας την αντιπάθεια, μα και θα σκορπίσει ανάμεσά σας την Αγία του αγάπη. Οι φιλονικίες ταράζουν την ψυχή και μας αποστερούν την ειρήνη. Σε κάθε φιλονικό λογισμό αντιπαραθέστε τη γλυκιά ευχή του Ιησού. Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Μη θίγετε με τα λόγια σας την τιμή του πλησίον. Να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα μόνο για να δοξάζετε το Θεό και για να λέτε λόγους ψυχοφελείς στους αδελφούς σας. Αν θελήσετε να κακολογήσετε κάποιον, θυμηθείτε πρώτα τις δικές σας αμαρτίες, όλες εκείνες που κάνατε από τα νεανικά σας χρόνια μέχρι σήμερα, κατηγορήστε τον εαυτό σας για αυτές και αποφύγετε έτσι την καταλαλιά. Μην ξεχνάτε ποτέ πως η ενασχόληση με τα σφάλματα των άλλων αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. Πολεμήστε με κάθε τρόπο το πάθος του θυμού.
και με τη βοήθεια του Θεού αυτό θα υποχωρήσει. Αν τυχόν νευριάσετε ή οργιστείτε, είναι προτιμότερο να μην πείτε τίποτε. Απομακρυνθείτε, ή αν κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, κλείστε σφιχτά τα χείλη σας, για να μην πεταχτεί έξω η οργισμένη φλόγα που καίει στην ψυχή σας και αναστατώσει όλους σας το περιβάλλον. Η σιωπή και η προσευχή είναι το καλύτερο φάρμακο για αυτές τις στιγμές. Όταν η φλόγα του θυμού σβήσει και η καρδιά σας γαλινέψει, τότε μόνο μπορείτε να πείτε με ασφάλεια λόγους ωφέλιμους.

εσείς γίνετε αφορμή να πικραθεί ο αδελφός σας, χρησιμοποιήστε κάθε τρόπο για να απαλλαγεί από τη λύπη που του δημιουργήσατε. Παρατηρήστε τον εαυτό σας και θα διαπιστώσετε πως μόνο τότε είστε αναπαυμένοι με όλα. Όταν υπάρχει μέσα σας η υπομονή, η ταπεινοφροσύνη, η υπακοή, η αγάπη. Η σωτηρία μας δεν βρίσκεται στην πολυλογία, αλλά στη σιωπή και στην άγρυπνη προσοχή του εαυτού μας.

Μην κρίνετε ποτέ των πλησίων σας, είτε ζει ενάρετα, είτε ζει αμαρτωλά. Συ, τι συ ο κρίνων αλότριων οικέτην, το ιδίο κερί ο στίκη η πίπτη. Σταθήσετε δε, δυνατός γαρεστήν ο Θεός στήσε αυτόν. Σε κάθε περίσταση παραδοθείτε στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πλέον σωτήριο για σας. Προσέχετε να μην δυσανασχετήσετε μπροστά σε οποιαδήποτε δυσκολία. Οι θλίψεις δεν παρουσιάζονται τυχαία στη ζωή μας, αλλά παραχωρούνται από την πρόνοια του Θεού με σκοπό τον αγιασμό και τη σωτηρία μας. Γι' αυτό το σκοπό παραχωρήθηκε και στον Απόστολο Παύλο να βρεθεί μπροστά σε μυρίους κινδύνους. Κινδύνεις ποταμών, κινδύνεις ληστών, κινδύνεις εκ γένους, κινδύνεις εξ εθνών, κινδύνεις εν πόλη, κινδύνεις εν ερημία, κινδύνεις εν θαλάσση, κινδύνεις εν ψευδαδέλφης. Γνωρίζοντας αυτή την αλήθεια, μην ασχολείστε με το ποιος και γιατί σας αδίκησε. Θυμηθείτε μόνο πως χωρίς παραχώρηση Θεού κανείς δεν θα μπορούσε να σας ακουμπήσει. Καλύτερα λοιπόν να ευγνωμονείτε τον Κύριο, γιατί οι δοκιμασίες που Αυτός επιτρέπει αποδεικνύουν πως είστε δικά του παιδιά. Αυτός φροντίζει για σας και με κάθε τρόπο σας καθοδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Η παιδείαν υπομένετε, όσοι ίση μην προσφέρετε ο Θεός. Τις γαρεστήν Υιός, ον ου παιδεύει πατήρ,

στιγμές της απελπισίας, να θυμάστε πως δεν σας εγκατέλειψε ο Κύριος, αλλά μάλλον εσείς τον λησμονήσατε. Να τι σας συμβουλεύω για τις ώρες της μοναξιάς σας. Να επικαλείστε ακατάπαυστα το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και βιάζετε σε τούτο το έργο τον εαυτό σας, όσο και αν αυτός δυσφορεί και αντιδρά. Η καχυποψία δεν αρμόζει σε χριστιανούς, γι' αυτό μην την αποδέχεστε. Διάκριση μάλλον απαιτεί από μας ο Θεός και προσοχή και σύνεση. Γίνεστε φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Να βαδίζετε πάντα τη μέση οδό. Τα άκρα σε καμιά περίπτωση δεν ωφελούν. Ούχι μόνε στιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ούσο πατήρεθε το εν τη ιδία εξουσία. Αυτό ζήτησε ο Χριστός από τους Αποστόλους. Αυτό θέλει και από κάθε γνήσιο δούλο του. Να μην πολυπραγμονεί δηλαδή για τα μελλοντικά, συντέλεια του κόσμου και άλλα. Σε όλη σας τη ζωή, μην ξεχνάτε, πριν από κάθε σας ενέργεια, να ρωτάτε τον εαυτό σας. Αυτό που προτίθεμαι να κάνω, μήπως είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού? Μήπως είναι επιζήμιο για την ψυχή μου? Μήπως είναι άδικο για τον αδελφό μου? Αν μετά από μια τέτοια αυστηρή αυτοεξέταση η συνείδησή σας δεν διαμαρτύρεται, μπορείτε ακίνδυνα να πραγματοποιήσετε την επιθυμία σας. Αν όμως η συνείδησή σας ελέγχει, συγκρατηθείτε και αποφύγετε την εκτέλεσή της. Να εργάζεστε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη. Τότε όλα σας τα έργα θα στέφονται με επιτυχία.

να θεωρείτε τον εαυτό σας ως τον πλέον αμαρτωλό και έσχατον πάντων. Κόσμημα και καλονή όλων των αρετών είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι για την ανθρώπινη ψυχή ό,τι είναι η βροχή για την ξεραμένη γη. Η αληθινή ταπείνωση έχει την αρχή της στον ταπεινό Ιησού Χριστό. Μάθετε απ' εμού, μας προτρέπει ο Κύριος, ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τις ψυχές ημών.

ταπεινοφροσύνη είναι το να λογαριάζεις τον εαυτό σου ως τον μεγαλύτερο αμαρτωλό. Το να μην προσβάλλεις, να μην εξουθενώνεις και να μην κατακρίνεις κανέναν, αλλά να βλέπεις μόνο τις δικές σου αμαρτίες. Ταπεινοφροσύνη είναι το να μην επιζητείς επένους, πλούτη, δόξες και τιμές, θεωρώντας εντελώς ανάξιο τον εαυτό σου για κάτι τέτοια. Ο ταπεινός άνθρωπος υπομένει με ανδρεία τις προσβολές, τις ύβρις, τις κατηγόριες, πιστεύοντας βαθιά πως αυτά του αξίζουν. Σε όλους συμπεριφέρεται χαρούμενα. Είναι πρόθυμος να προσφέρει με αγάπη τις υπηρεσίες του σε οποιονδήποτε. Δεν δίνει καμιά σημασία στα καλά του έργα και πολύ περισσότερο δεν κάνει λόγο για αυτά αν δεν υπάρχει ανάγκη. Μια τέτοια ταπεινοφροσύνη, εύχομαι παιδιά μου, να σας χαρίσει ο Κύριος, γιατί αυτή θα σας ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και θα σας οδηγήσει στην αγάπη εκείνου που εταπείνωσε εαυτόν μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.

0: Οι παιδιάδες που βρίσκονται χαμηλά είναι σχεδόν πάντοτε έφορες και καρπερές, ενώ τα ψηλά βουνά παραμένουν συνήθως άγωνα και τα στάχια που στέκονται όρθια είναι άδεια, ενώ όσα γέρνουν χαμηλά είναι γεμάτα από σπόρους. Αποκτήστε λοιπόν κι εσείς καρδιά ταπεινή και θα πλουτίσετε με καρπούς πνευματικούς που θα εξασφαλίσουν τη σωτηρία σας. Οι γόνιμες παιδιάδες ποτίζονται από τη βροχή που πέφτει από τον ουρανό και με τα νερά που κατεβαίνουν από τα βουνά. Παρόμοια και οι ταπεινοί άνθρωποι δέχονται από τον ουρανό πλουσιοπάροχα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και υψώνονται πνευματικά σαν τα ψηλά βουνά. Αν λοιπόν και η δική σας ύπαρξη παραδοθεί ταπεινά στο θείο θέλημα και αποξενωθεί από την αμαρτία, τότε θα σας επισκεφθεί το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος Θεός, και θα εγκατασταθεί μόνιμα στην ψυχή σας. Ανταλλάξτε την αριστοκρατική σας καταγωγή με την τιμημένη δουλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αντισταθείτε στην καλοπέραση και τη χλειδί και μην υπερηφανεύεστε απέναντι στους αδελφούς σας. Ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι ίσοι. Άλλωστε ο Κύριος με τα ίδια λόγια μας καλεί όλους στην πνευματική του τράπεζα. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τον ευρύχωρο δρόμο ξεχάστε τον πλέον. Ο εύσπλαχνος Κύριος σας οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών μέσα από τη στενή πύλη. Ο εύκολος δρόμος θα σας οδηγήσει στην αιώνια καταστροφή. Δεν είναι άλλωστε τώρα καιρός για γλέντια και πανηγύρια. Το Ευαγγέλιο μας λέει πως είναι μακάριοι οι κλαίοντες νυν, όχι εκείνοι που γλεντούν και ξεφαντώνουν.
1: Φυλάξτε το στόμα σας από λόγια περιτά και ανώφελα. Ασκηθείτε στην προσευχή του Ιησού. Εγκρατευθείτε και ο Κύριος θα σας περιβάλλει με το ανεκτίμητο δώρο της αγάπης Του. Απόδοτε τα Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό. Καθώς λοιπόν το σώμα θα κινείται για τις αναγκαίες εργασίες, η καρδιά θα πρέπει να παραμένει ολόκληρη δοσμένη στο Θεό. Έτσι μόνο θα καταφέρουμε μέσα σε αυτή τη σύγχρονη Βαβυλώνα να μην ξεχάσουμε τον αληθινό μας προορισμό, την Άνω Ιερουσαλήμ.
0: Αν δεν απαρνηθεί ο άνθρωπος το δικό του θέλημα, δεν θα μπορέσει να βάλει αρχή στο έργο της σωτηρίας του, ούτε πολύ περισσότερο να σωθεί. Γι' αυτό, παιδιά μου, ζητάτε από τον Κύριο να σας βοηθήσει για να κόψετε το θέλημά σας. Για την ψυχική σας ωφέλεια υποταχθείτε τελείως στο θέλημα του ουράνιου Πατέρα μας. Όσο ο Κύριος παραμένει στην καρδιά σας, τόσο θα αυξάνουν μέσα σας η υπομονή, η αγάπη και η ταπείνωση. Το μόνο που εύχομαι στην παρούσα ζωή σε σας και στον εαυτό μου είναι η κάθαρση από τα πάθη μας. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Ορθόδοξη πορεία».
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

άλλην ημέραν, πολλοί από τα πλήθη επέμεναν να στέκουν εις την απέναντι παραλία της θαλάσσης, όπου είχε γίνει το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων. Και επέμεναν να στέκουν εκεί, επειδή είχαν ήδη την προηγουμένη ημέραν ότι άλλο πλοιάριον δεν είναι το εκεί παρά μόνον ένα, εκείνο που είχαν έμβει οι μαθητές του, και ότι δεν εμπήκε ο Ιησούς μαζί με τους μαθητάς του εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθητές του ανεχώρησαν. Ενόμιζαν λοιπόν ότι ο Ιησούς ήταν ακόμη εκεί. Εν τω μεταξύ όμως, κατά το πρωί ήλθαν άλλα πλοιάρια από διάφορα σημεία της λίμνης Τιβεριάδος, πλησίων εις τον τόπον, όπου τα πλήθη του λαού έφαγαν τον άρτον, ο οποίος είχε πληθυνθεί με την ευχαριστία που έκαμε ο Κύριος. Όταν λοιπόν είδεν ο λαός ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ούτε οι μαθητές του, εμπήκαν και αυτοί στα πλοία εκείνα και ήλθαν στην Καπερναούμ ζητούντες να εύρουν τον Ιησούν. Και όταν τον ήβραν στο απέναντι μέρος της θαλάσσης των δυτικών, του είπαν: «Διδάσκαλε, πότε πρόφτασες τόσον σύντομα να έλθεις εδώ εις το απέναντι μέρος?» Τους απεκρίθη τότε ο Ιησούς και τους είπε: «Εν πάση αληθεία σας λέγω ότι ζητείτε να με έβρετε, όχι διότι είδατε θαύματα που σας έπεισαν για την θείαν αποστολήν μου και την σωτηριώδη αλήθειαν της διδασκαλίας μου, ώστε να ωφεληθείτε πνευματικώς, αλλά διότι εφάγατε από τους άρτους και χορτάστητε και ζητείτε πάλιν να σας δώσω υλικά αγαθά».

πρέπει όμως το ενδιαφέρον σας ολόκληρον να στρέφεται εις τα υλικά ψωμιά, αλλά να εργάζεστε με ζήλον, όπως αποκτήσετε όχι την υλική τροφή που είναι προσωρινή και φθήρεται, αλλά την πνευματική τροφή που μένει άφθαρτος και παράγει ως αποτέλεσμα την αιώνιον ζωή. Την τροφήν αυτήν θα σας δώσει ο Υιός του ανθρώπου και μόνο Αυτός. Διότι Αυτόν ο Πατήρ, δηλαδή Αυτός ο Θεός, απέδειξε και εφανέρωσε δια της φραγίδος και μαρτυρίας των θαυμάτων Του ως τον μόνον χορηγόν της τροφής και της ζωής ταύτης.

Κατόπιν λοιπόν της παρατηρήσεως ταύτης του Ιησού, είπαν εκείνοι προς Αυτόν: «Τι πρέπει να πράττουμεν για να εργαζόμεθα εκείνα τα έργα που ο Θεός ζητεί από εμάς ως όρον απαραίτητον για να μας δώσει την άφθαρτον τροφήν?» Απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπεν: «Αυτό είναι το έργο που ο Θεός ζητεί, το να πιστεύετε ζωντανά και εμπράκτος εις Αυτόν τον οποίον απέστειλεν εκείνος.»

Κατόπιν λοιπόν των λόγων τούτων, είπων προς αυτόν οι πρόκριτοι Ιουδαίοι, ποιον θαύμα το οποίο να δεικνύει την αποστολή σου ενεργείς σύ, για να το είδαμεν και πιστεύσομεν εις σε, ποιον έργον θαυμαστών και υπερφυσικών εργάζεσαι. Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα εις την έρημον, σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί στους ψαλμούς, άρτον, ο οποίος παρήχθη με υπερφυσική και ουράνιαν ενέργεια, έδωκεν ο Θεός εις αυτούς να φάγουν. Κατόπιν λοιπόν από αυτά που είπαν οι Ιουδαίοι, τους είπεν ο Ιησούς: «Εν πάση αληθεία σας λέγω, ότι δεν σας έδωκεν ο Μωυσής των πραγματικών ουράνιων άρτων, διότι το μάνα ούτε ο αληθινός ουράνιος άρτος ήτο, ούτε από τον Μωυσέα εδόθη εις τους προγόνους σας, αλλά εδόθη από τον πατέρα μου, ο οποίος από τώρα και εις το μέλλον εξακολουθεί να σας δίδει ανελιπώς των αληθινών ουράνιων άρτων. Διότι ο άρτος, που πολύ περισσότερον από των υλικών άρτων δίδεται από τον Θεόν, και είναι γι' αυτό ο κατεξοχήν άρτος του Θεού, είναι αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανόν και μεταδίδει ζωήν αθάνατον, όχι σε ολίγους μόνον, αλλά σε ολόκληρον των κόσμων.

Ύστερον λοιπόν από τους περί του ουρανίου άρτου λόγους τούτους του Κυρίου, τους οποίους εκείνοι παρεξήγησαν και εξέλαβαν παχυλός, είπαν προς αυτόν: «Κύριε, δώσ' μας τον άρτον τούτον πάντοτε, όπως άλλοτε καθημερινό σε δίδετο και το μάνα εις τους πατέρας μας». Αλλά ο Ιησούς είπε τότε εις αυτούς: «Εγώ είμαι ο άρτος που μεταδίδω για τις μεταλήψεως του σώματος και αίματός μου, αλλά και για της διδασκαλίας μου και της χάριτος του πνεύματός μου ζωήν πραγματικήν. Εκείνος που δια της μετανοίας και της πίστεως έρχεται προς εμέ δεν θα πεινάσει πνευματικός, και εκείνος που πιστεύει σε μέ δεν θα διψάσει πνευματικός ουδέποτε. Θα λάβει ενίσχυση με νέας δυνάμεις πνευματικάς και θα έβρει την ανάπαυση και την ικανοποίηση της καρδίας του και ολοκλήρου της ψυχής του. Αλλά σας είπα ότι και τι με έχετε ήδη, ποιος είμαι και ποιος αποδεικνύομαι δια των θαυμάτων μου, όμως εσείς δεν πιστεύετε ότι είμαι ο Μεσσίας. Αλλά αν εσείς απιστείτε, υπάρχουν άλλοι που θα πιστέψουν». Κάθε λογικό πλάσμα και κάθε άνθρωπος που μου δίδει ο Πατήρ για να γίνει ειδικός μου και σωθεί δια μου, θα πιστεύσει και θα έλθει ασφαλώς εις εμέ. Και εκείνον που έρχεται εις εμέ δεν θα τον πετάξω έξω με περιφρόνηση, αλλά θα τον δεχθώ με τα πάση στοργής. Θα τον δεχθώ δε, διότι έχω καταβεί από τον ουρανόν και είμαι ήδη εν τη γη ως άνθρωπος, όχι για να πράττω το θέλημα το ειδικόν μου, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλεν εδώ».

θέλημα δε του πατρός, ο οποίος με επέστειλε στον κόσμο, είναι τούτο ακριβώς. Από όλους εκείνους που μου έχει δώσει, να μην χάσω εξ αυτών ουδέ μέρος τι ελάχιστον, αλλά να αναστήσω όλους αυτούς εν δόξος κατά τη σχάτην της Δευτέρας Παρουσίας μου και της Παγκοσμίου Κρίσεως ημέραν.

τους αναστήσω, διότι τούτο είναι το θέλημα εκείνου που με απέστειλε στον κόσμο. Καθένας που έχει τα μάτια της ψυχής καθαρά και βλέπει με αυτά τον Υιόν και πιστεύει σε Αυτόν, να έχει ήδη από τον παρόντα βίον ζωήν αιώνιον. Και ορισμένος εγώ θα αναστήσω Αυτόν ένδοξον κατά την εσχάτην της κρίσεως ημέραν. Εγώγγιζον λοιπόν εναντίον του και με πολλήν δυσμένιαν τον επέκριναν οι Ιουδαίοι, διότι είπε ότι εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκα από τον ουρανόν και συνεπώς δεν εγεννήθην όπως γεννώνται όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Και έλεγαν, δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ? Δεν είναι αυτός του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και την μητέρα? Πώς λοιπόν λέγει αυτός που τον ξέβρωμε τόσο καλά ότι έχω κατεβεί από τον ουρανόν? Κατόπιν λοιπόν του γογγισμού και των επικρίσεων αυτών απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν εις αυτούς, μη αγανακτείτε και μη με επικρίνετε μεταξύ σας. Ο γογγισμός σας αυτός προέρχεται από την απιστία σας. Και απιστείτε, διότι ο πατήρ μου σας έβρεν αναξίους να σας τραβήξει προς εμέ. Κανείς δεν μπορεί να έρθει προς εμέ με πίστη εις την θείαν προέλευση και αποστολή μου, εάν ο πατήρ που με έστειλε εις τον κόσμο δεν μεταβάλει το εσωτερικό του και δεν τον ελκύσει δια της θείας του δυνάμεως. Κι εγώ, όταν ούτως ελκυστεί προς εμέ, θα φέρω εις πέρας το έργο της σωτηρίας του και θα τον αναστήσω κατά την εσχάτην ημέραν της κρίσεως.

ότι δε μόνον εκείνοι που έλκονται από τον πατέρα μου έρχονται προς εμέ, έχει προφητευθεί στην Αγίαν Γραφή. Πράγματι, είναι γραμμένον εις τα προφητικά βιβλία το εξής: και όλοι όσοι θα ακολουθήσουν τον Μεσσίαν θα είναι διδαγμένοι από τον Θεόν. Κάθε ένας που θα ακούσει την εσωτερική πρόσκληση του Πατρός μου και θα δεχτεί τον παραυτού φωτισμόν, ώστε να μάθει αυτά που ο Πατήρ μου τον διδάσκει, έρχεται προς εμέ. Και όταν σας λέγω ότι οι άνθρωποι διδάσκονται από τον Θεόν, δεν εννοώ ότι συνομιλούν προσωπικώς και έρχονται εις άμεσον επικοινωνίαν προς Αυτόν, ούτε ότι έχει ήδη κι άλλος κανείς τον Πατέρα, εκτός μόνο εκείνου ο οποίος όχι μόνο να πεστάλει, αλλά και γεννήθη από τον Θεόν. Αυτός μόνος έχει ήδη τον Πατέρα. Εν πάση αληθεία σας διαβεβαιώ ότι λόγω της ιδιαίτερας ταύτης σχέσεώς μου προς τον Πατέρα, εκείνος που πιστεύει σε μέ έχει ήδη από του παρόντος βίου ζωήν αιώνιον.

Εγώ είμαι ο άρτος που μεταδίδει η ζωή πραγματική, όπως ο υλικός άρτος ενισχύει και παρατείνει τη σωματική ζωή, έτσι και εγώ, δια της διδασκαλίας μου και του σώματός μου, τρέφω και ζω ποιότητας ψυχάς σας.

Οι πατέρας σας έφαγαν το μάνα εις την έρημον και μολονότι τούτο τους εδόθη κατά τρόπον υπερφυσικών. Δεν είχε την δύναμη να τους ασφαλίσει από τον σωματικόν θάνατον και επιτέλους απέθανον. Η αληθώς θεία και ουρανία τροφή, ο άρτος που πράγματι κατεβαίνει από τον ουρανόν, είναι αυτός ο οποίος μεταδίδει τέτοιαν δύναμη και ζωήν, ώστε αν φάγει κανείς από αυτόν να μην αποθάνει, αλλά να απολαύσει δι' αυτού την αιώνιον ζωήν. Εγώ είμαι ο άρτος, ο οποίος έχω μέσα μου ζωήν, την οποίαν μεταδίδω και εις τους άλλους, και ο οποίος κατέβην από τον ουρανόν. Οποιοςδήποτε φάγει από τον άρτον αυτόν θα ζήσει αιωνίως. Σας προσθέτω δε και τούτο, ότι ο άρτος τον οποίον εγώ θα δώσω για να τον κοινωνούν και τρέφονται με αυτόν οι πιστοί, είναι η ανθρωπίνη μου φύσης, την οποία εγώ θα προσφέρω θυσίαν για να ζωοποιηθεί ολόκληρος ο κόσμος.

απομάχουν λοιπόν μεταξύ των Ιουδαίοι και έλεγον, πόσοι μπορεί αυτός εδώ να μας δώσει να φάγουμε τη σάρκα του και να μείνει συγχρόνως άρτος ζωντανός? Τους είπε λοιπόν ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν εμπιστευτείτε εξ ολοκλήρου τη σωτηρία σας εις την θυσία την οποία θα προσφέρω, και αν με την εμπιστοσύνη και πίστην αυτήν δεν φάγετε δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας τη σάρκα του Υιού του Ανθρώπου και δεν πίετε το αίμα μου, δεν είναι δυνατόν να έχετε μέσα σας ζωήν. Όποιος τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου και διαμέσου του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας γίνεται κοινωνός και συμμέτοχος της ζωής μου και της θυσίας μου, έχει ήδη από του παρόντος βίου ζωήν αιώνιον. Κι εγώ θα αναστήσω αυτόν ενδόξως κατά την εσχάτην της κρίσεως ημέραν.

έχει δεούτος ζωή αιώνιον, διότι η σάρξ μου είναι αληθής, η αληθής και πραγματική τροφή, από την οποίαν δεν λαμβάνει ο πιστός προσωρινή μόνον και πρόσχερον ενίσχυσιν και ζωήν. Και το αίμα μου είναι το αληθές ποτόν, το οποίο δεν ικανοποιεί προσκέρος μόνον την δίψαν του ανθρώπου, αλλά τον χορταίνει αιωνίως. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου ενώνεται μαζί μου εις ένα σώμα, και συνεπώς μένει αυτός μέσα μου, γίνεται μέλος ειδικών μου, και εγώ μένω εις το εσωτερικό του, το οποίο γίνεται ναός μου.

καρπός δε τον οποίον θα απολαύσει από την ένωση αυτήν θα είναι η αιώνιος ζωή. Και ότι καθώς με απέστειλεν εις τον κόσμο ο Πατήρ, ο οποίος έχει από τον εαυτόν του τη ζωήν, κι εγώ ως άνθρωπος έχω ζωήν αθάνατον, λόγω του ότι ο Πατήρ μου έδωκε αυτήν. Έτσι και εκείνος ο οποίος με τρώγει θα ζήσει λόγω του ότι εγώ θα του δώσω την ζωήν. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβει πράγματι από τον ουρανό. Δεν είναι άρτος καθώς το μάνα το οποίο έφαγαν οι πατέρες σας και διατηρήθησαν εις την ζωήν προσωρινός και προσκαίρος, εις το τέλος δε απέθανον. Εκείνος που τρώγει τον άρτον αυτόν, τον πράγματι ουράνιον, θα αναστηθεί εκ του τάφου εν δόξος και θα ζήσει αιωνίως. Ταύτα είπεν ο Ιησούς διδάσκων δημοσία και εν πλήρη συναθρήση μέσα εις την συναγωγή εν Καπερναούμ.

το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Συνοδοιπόροι με τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε και σήμερα μέσα από τη βιογραφία του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης να μελετάμε το μεγαλείο του Χριστού, τη ζωντάνια της πίστης μας. Και θα αναφερθούμε τώρα στην ιεροσύνη του Αγίου, στο μεγαλείο της ιεροσύνης του ακριβέστερα, μέσα από το κεφάλαιο που τιτλοφορείται το μεγαλείο της ιεροσύνης του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης. Και μην ξεχνάμε, ειδικότερα οι ιερείς, ότι ο ιερέας είναι μια ύπαρξη η οποία κρατάει στα ματωμένα χέρια του τη θυσία του Υιού και την προσφέρει αένα υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Δεν υπήρξε μόνον ένας ασυνήθιστος ιερέας, ο πατήρ Ιωάννης. Υπήρξε και ένας βαθιστόχαστος μελετητής του μεγαλείου της ιεροσύνης. Στην εποχή που έζησε, τα λόγια του για την υψηλή σημασία της ιεροσύνης ήταν βέβαια κάτι το νέο. Η ρωσική κοινωνία, όπως φαίνεται και σε ένα από τα προηγούμενα κεφάλαια, ήταν πολύ λίγο ετοιμασμένη για να συλλάβει το βάθος της έννοιας της ιεροσύνης. Οι ιδέες της υπηρεσίας προς το κράτος και αργότερα προς το έθνος είχαν το προβάδισμα. Οι ιδέες της υπηρεσίας προς την Εκκλησία ήταν σε κατώτερη βαθμίδα. Εδώ ο συγγραφέας μας παρουσιάζει το κοινωνικο-οικονομικό, κυρίως το πολιτιστικό υπόβαθρο εκείνης της εποχής, για να μας εντάξει

τον Άγιο Ιωάννη σαν ένα κενό, κενό με αλφα ιώτα φαινόμενο στο χώρο της Εκκλησίας αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό ορίζοντα. Εάν στο τέλος του 19ου αιώνα όλο και περισσότερο ξυπνούσε η προσοχή για την αξία του έργου του ιερέως, η προσοχή αυτή στρεφόταν περισσότερο στο ποιμαντικό τομέα. Από τον ποιμένα περίμεναν κυρίως την εκπλήρωση ορισμένων κοινωνικών καθηκόντων, την εξύψωση του εθνικού πολιτιστικού επιπέδου, των εθιμικών συνθήκων της ζωής και την ενίσχυση των ερισμάτων του έθνους και του κράτους. Αλλά ο πατήρ Ιωάννης, με τη βαθιά συνέστηση της σημασίας του έργου του ιερέα, δίδασκε τονίζοντας τη σημασία του ιερέα σαν ιερουργού των θείων μυστηρίων, σαν οργάνου αγιασμού, μεταμορφώσεως και τελικά θεώσεως όλων των ανθρώπων. Όσον αφορά στο ποιμαντικό έργο, γνώριζε ότι η καρποφορία του εξαρτάται από την προσευχή του ιερέα και ακόμη περισσότερο από την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ χρειάζεται να σημειώσουμε κάτι, χρειάζεται μια προσοχή που πρέπει να κάνουμε μεταξύ, να μην υπερτονίζουμε δηλαδή στη διάκριση πίστης και έργων, άλλοτε την πίστη και άλλοτε τα έργα μας. Γιατί ναι μεν η χρυσή ισορροπία μεταξύ πίστος και έργων βρίσκεται στα χρυσά και μεγάλα αναστήματα της Ορθοδοξίας και αυτά είναι οι Άγιοι μας, αλλά και όσοι κατά δύναμη τους ακολουθούν. Βλέπουμε ότι στον Προτεσταντισμό υπάρχει μία επιμονή στο θέμα της πίστης, μία αιμονή θα λέγαμε, η οποία κάνει να ατονεί το έργο. Δηλαδή, οι Προτεστάντες, για παράδειγμα, φρονούν ότι με μία αφελή ομολογία του τύπου «πιστεύω στο Θεό», αρκεί μία τέτοια ομολογία, απλή, απλοϊκή θα λέγαμε, «πιστεύω στο Χριστό», αρκεί για να θεωρήσει παιδί του Χριστού και να σωθείς. Από την άλλη μεριά, οι Ρωμαίο-Καθολικοί, η Ρωμαϊκή Εκκλησία, όπως έλεγε ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, καλά ακούσατε, Ρωμαϊκή Εκκλησία την ανέφερε. Λοιπόν, υπερτονίζουν τα έργα σε βάρος όλων των άλλων. Γι' αυτό εμείς πρέπει να φροντίζουμε η πίστη μας να σαρκώνεται στα έργα μας και τα έργα μας να αποτελούν υλοποίηση της πίστης μας, τονίζοντας μονομερώς την πίστη σαν να θεολογούμε ιδιωτικώς και τονίζοντας μονομερώς τα έργα σαν ασχολούμεθα με μία εργασιοθεραπεία, γιατί όχι ακιδιών των ατόμων, οι οποίοι κοιτάνε να ξεχάσουν τον εαυτό τους και τις αποτυχίες τους, όχι δια της προσευχής, μεταμορφώνοντας ό,τι αρνητικό υπάρχει μέσα τους και κάνοντας το θετικό απέναντι στον Χριστό, αλλά ξεχνώντας τον εαυτό τους και το πρόβλημά τους τάχατες δια της εργασιοθεραπείας. Γι' αυτό και τα έργα αυτά δεν μπορούν να στολίζονται από τη χάρη του Χριστού. Έργα που προέρχονται από την ταπεινωμένη καρδία και έργα που αποδεικνύουν την πίστη μας στον Χριστό και όχι σε μας, είναι τα χαριτωμένα έργα. Στη διδασκαλία του για την ιεροσύνη, όπως και στις σκέψεις του για την αδιάσπαστη ενότητα μεταξύ ιερέως και εκκλησιαστικής συνάξεως, είχε πρότυπο τη διδασκαλία των αρχαίων πατέρων της Εκκλησίας και ιδιαίτερα αυτήν του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, τον οποίο πάντοτε σεβόταν και συστηματικά μελετούσε. Είναι αλήθεια ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο ιεράρχες, τρεις ιεράρχες εν συνόλο, είναι πιο κοινωνικός. Ο Μέγας Βασίλειος είναι πιο πρακτικός και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι πιο μυστικός, πιο θεολόγος, πιο ησυχαστής. Αλλά τα κείμενα του Αγίου του Χρυσοστόμου, εάν τα μελετήσει κανείς συστηματικά, πράγματι βρίσκει μέσα εκεί λύσεις σε 1002 προβλήματα του καιρού μας ακόμα. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, μοντέρνα κείμενα πάντοτε σε μεγάλο ποσοστό τους. Αλλά για την εποχή εκείνη όλα αυτά ήταν νέα. Και εκτός από αυτό, η διδασκαλία του ξεπερνούσε σε πολλά σημεία αυτά που τώρα μόλις ακούγονται μεταξύ των Ορθοδόξων, των Ρώμαιο-Καθολικών, των Αγγλικανών και ορισμένων Προτεσταντικών κύκλων, στους οποίους παρατηρείται κάποια αναγέννηση της εκκλησιαστικής συνείδησης. Οι λόγοι του πατρός Ιωάννου της Χρωστάνδης, που αναφέρονται στην ιεροσύνη, πάλουν από ενθουσιασμό. Οι στοχασμοί του για τη Θεία Λειτουργία μπορούν να θεωρηθούν σαν ύμνοι παρά σαν απλοί συλλογισμοί.
Σπάνια μιλούσε για την ιεροσύνη, χωρίς να μνημονεύει τη Θεία Λειτουργία. Βέβαια, ιερεύς και Θεία Λειτουργία είναι μια αδιάσπαστη ενότητα. Ο ιερεύς ο οποίος ζει τη Θεία Λειτουργία, αλλά και ο πιστός ο οποίος μετέχει συνειδητά στη Θεία Λειτουργία, λειτουργεί και λειτουργείται, κατά τη στοιχεία, και μετά τη Θεία Λειτουργία. Σημαίνει αυτό που λένε οι πατέρες μας, η Θεία Λειτουργία μετά τη Θεία Λειτουργία. Όπου και να βρίσκεται ο άνθρωπος, αισθάνεται να λειτουργείται. Ακόμα και μέσα στο κελί του, μέσα στο δωμάτιό του, μέσα στο γραφείο του, στη δουλειά του, στο δρόμο, στα ψώνια, στο νοικοκυριό, αισθάνεται να λειτουργείται ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος που αισθάνεται να λειτουργείται, κυριολεκτικά αισθάνεται να βρίσκεται μέσα σε έναν ναό. Δηλαδή η αίσθηση του ναού ξεφεύγει από το συγκεκριμένο ορθόδοξο ιεροτέμενο στο οποίο πηγαίνει κάποιος να προσευχηθεί και γίνεται μια αίσθηση της ύπαρξής του, ότι πάντα βρίσκεται σε έναν μεγάλο ναό και αναπέμπει δοξολογία στο Θεό ανά πάσα στιγμή στη ζωή του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι σε έναν τέτοιον άνθρωπο έτσι, να αμαρτήσει. Όσο δύσκολο είναι να αμαρτάνει κανείς μέσα στην Εκκλησία. Τουλάχιστον φανερά. Μιλώντας για τη Θεία Λειτουργία, η σκέψη του συνήθως μεταφερόταν στον ιερουργό της. Με τις ομιλίες για την ιεροσύνη, ύψωνε τον νου προς την πηγή του αγιασμού και προς τον κατεξοχή ιερουργό όλων των μυστηρίων, δηλαδή τον Χριστό. Ξέρουμε ότι η ιεροσύνη του Χριστού είναι. Εμείς μετέχουμε της ιεροσύνης του Χριστού. Όπως έχουμε γράψει, ο πατήρ Ιωάννης υπενθύμησε στο πρώτο του κήρυγμα ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός αρχιερεύς, ο πρώτος και ο έσχατος και ότι αυτός ο ίδιος ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσά μας και έχοντας εμάς όργανά του ιερουργεί. Αυτά τα λόγια συχνά τα επαναλαμβάνει, όπως ακριβώς στο μυστικό δείπνο ο Χριστός μας έκλασε, τεμάχησε δηλαδή τον Άτο και τον μοίρασε και μοίρασε και τον Ίνο. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Αυτά τα λόγια συχνά τα επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης. Τα επαναλαμβάνει και την ημέρα του Ιωβιλέου του, όταν συμπληρώνει 35 χρόνια ποιμαντικής διακονίας. Η δική μου ιεροσύνη και η ιεροσύνη όλων είναι η ιεροσύνη του Χριστού. Ο πραγματικός και ο ύψιστος ιερεύς και αρχιερεύς είναι ο Χριστός. Με όργανά του εμάς ιερουργεί αυτός ο ίδιος ο Χριστός, ο αιώνιος ιερεύς, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ξέρουμε ότι ο Μελχισεδέκ είναι ένα πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο ζήσε πραγματικά. Λοιπόν, είχε και πατέρα και μητέρα και ήταν ιερέας και βασιλεύς Σαλήμ. Λοιπόν, επίτηδες το κείμενο αποσιωπά την καταγωγή του Μελχισεδέκ, είτε εκ πατρός είτε εκ μητρός, για να φαίνεται απάτο και αμήτωρ. Ο Μελχισεδέκ προτυπώνει τον Χριστό, ο οποίος πράγματι υπήρξε απάτορ κατά την ανθρώπινη φύση του, αμήτωρ κατά τη θεία του φύση και άρα αγενεαλόγητος. Γι' αυτό μένει ιερεύς εις τον αιώνα, όπως ψάλλουμε στο πανέμορφο εισοδικό της λειτουργίας των Χριστουγέννων, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Σι ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Για τον λόγο αυτό, στη συνείδηση του πατρός Ιωάννου βρίσκεται πολύ ψηλά η σημασία της ιεροσύνης. Ο ιερεύς είναι μέγας όταν τελεί τις καθημερινές ακολουθίες και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έχει αναλάβει την υψίστη εξουσιοδότηση από τον Θεό. Είναι παντοδύναμος, κατά χάρη εννοείται, και μπορεί να οικετεύσει τον Θεό για τον κόσμο του. Πόσο αξιοσέβαστο είναι το αξίωμα της ιεροσύνης. Πόσο μεγάλη σωτήρια και θαυμαστή είναι η χάρη της ιεροσύνης. Με την ιεροσύνη ο Κύριος επιτελεί έργα μεγάλα και σωτηριώδη. Καθαρίζει και αγιάζει τα λογικά πλασματά του, τη φύση, τα ζώα, όλα τα στοιχεία. Απαλλάσσει τους ανθρώπους από τους δαίμονες, τους αναγεννά, τους ενισχύει. Μεταβάλλει τον Άρτο και τον Ίνο σε άχαντο σώμα και τίμιο αίμα αυτού του ιδίου του Θεανθρώπου. Δηλαδή ότι εδώ η μεταβολή που γίνεται και η σωστή λέξη είναι μεταβολή του Άρτου και του Ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού και όχι η δυτικής προελεύσεως λέξη με τουσίωση. Transsubstantiation ή transsubstantiatio που λέμε στα λατινικά, που σημαίνει ότι αλλάζει η ουσία των τιμίων δώρων. Η ουσία φυσικά δεν αλλάζει, διότι η γεύση μας πληροφορεί για ψωμί, έτσι και για κρασί. Αλλά η μεταβολή έχει γίνει πνευματικό το τρόπο, δια του Αγίου Πνεύματος το οποίο επικαλείται ο ιερεύς εκείνη την ώρα και κάνει υπακοή ο Θεός στον ιερέα, εξαποστέλει το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει
τον άρτο και τον ίνο πνευματικό το τρόπο σε αυτό τούτο το σώμα και σε αυτό τούτο το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στους Προτεστάντες λείπει η ουσία του γεγονότος, με την έννοια ότι αυτοί δέχονται ότι το ψωμί είναι σύμβολο του σώματος και το κρασί είναι σύμβολο του αίματος. Όμως το μυστικό δείπνο, ο Χριστός δεν είπε «Λάβετε, φάγετε τούτο σύμβολο εστί του σώματός μου και τούτο σύμβολο εστί του αίματός μου, αλλά τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου». Στους δε Ρώμαιο καθολικούς, οι οποίοι έχουν υποτιμήσει το ρόλο του Αγίου Πνεύματος, υποτιμώντας το ίδιο το πνεύμα, όταν λένε ότι προέρχεται και από τον Πατέρα, μάλλον εκπορεύεται και εκ του Υιού, το κβεφίλιο δηλαδή, υποτιμώντας έτσι το ρόλο του Αγίου Πνεύματος, θα λέγαμε δεν το αφήνουν να κάνει τη μεταβολή του ψωμίου και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού. Τελεί το μυστήριο του γάμου η ιεροσύνη του Χριστού, την οποία φέρουμε εμείς. Τον κάνει τίμιο και την κήτη αμίαντη. Λύνει τις αμαρτίες. Θεραπεύει τις ασθένειες. Μεταβάλλει την γη σε ουρανό. Ενώνει τον ουρανό με την γη, τον άνθρωπο με τον Θεό, η ιεροσύνη. Ενώνει σε μια σύναξη αγγέλους και ανθρώπους. Λοιπόν, έτσι ακριβώς η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση του ουρανού πάνω στη γη. Ουρανός και γη γίνονται ένα. Τι στερούνται εκείνοι που δεν έχουν ιερέα? Στερούνται τη σωτηρία. Γι' αυτό ο λυτρωτής μας ονομάζεται αρχιερεύς. Είναι ο ιδρυτής και ο τελεσιουργός της ιεροσύνης εδώ στη γη. Σε ένα άλλο μέρος ονομάζει τον ιερέα άγγελο. Τι υψηλό πρόσωπο είναι ο ιερέας? Διαρχώς ομιλεί στον Κύριο και διαρχώς απαντά στα λόγια του ο Κύριος. Κάθε ιεροτελεστία είναι προσευχή δέηση προς τον Κύριο. Κάθε ιεροτελεστία είναι προσευχή απάντηση προς τον Κύριο. Ο ιερέας είναι άγγελος, δεν είναι άνθρωπος. Είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και ο πιο κοντινός φίλος του. Είναι σαν Θεός για τους ανθρώπους, με την εξουσία που έχει να λύνει και να δένει τα αμαρτήματα, να ιερουργεί για αυτούς τα ζωοποιά και φρικτά μυστήρια, να θεώνεται και να θεοποιεί τους άλλους με τα μυστήρια αυτά. Ήθελα να συμπληρώσω στο προηγούμενο σχόλιο που έκανα για την μετουσίωση που χρησιμοποιούν οι Ρώμαιο-Καθολικοί, ακριβώς επειδή έχουν υποτιμήσει τον ρόλο του Αγίου Πνεύματος στην Θεία Λειτουργία και στη θεολογία τους γενικά, πιστεύουν, σύμφωνα με τα θεολογικά δεδομένα που έχουμε από αυτούς, ότι το ψωμί και το κρασί αλλάζουν ουσία. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Το ψωμί παραμένει προς ψωμί και το κρασί παραμένει κρασί κατά την ουσία, αλλά η μεταβολή γίνεται πνευματικό το τρόπο, ξαναλέμε. Εάν τον ιερέα που έχει τέτοια υψηλή εξουσιοδότηση από τον Θεό, ο πατήρ Ιωάννης τον θεωρεί περισσότερο άγγελο παρά άνθρωπο και μάλιστα Θεό για τους ανθρώπους, ωστόσο δεν λησμονεί ότι την πρώτη εξουσιοδότηση από τον Θεό στο έργο του αγιασμού την έχει ασφαλώς ο επίσκοπος. Βεβαίως, γιατί η Εκκλησία μας είναι επίσκοποκεντρική, το λέμε για πολλωστή φορά, ότι κεφαλή είναι ο επίσκοπος, ναι. Αυτή η όμορφη εικόνα από τον Αγίο Γρηγόριο Νήσις που μου αρέσει να επαναλαμβάνω, τα μάτια του είναι οι κληρικοί, του της κεφαλής που είναι ο επίσκοπος, τα μαλλιά και τα γένια είναι οι μοναχοί, το σώμα είναι τα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας και η καρδιά που εξαποστέλει το αίμα σε όλα τα σημεία του σώματος για να ζήσει, να τραφεί και να μη σαπίσει, είναι η Θεία Λειτουργία, η Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία. Ο επίσκοπος είναι στην επαρχία του μετά το Θεό και τη Θεοτόκο, λέει ο Άγιος Ιωάννης, η πηγή του αγιασμού για όλους τους χριστιανούς του ποιμνίου του και γι' αυτό πρέπει όλοι να τον έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη και αγάπη σαν τον πληρέστερο τελεσιουργό των Αγίων Μυστηρίων. Κατέχει δηλαδή ολόκληρη την ιεροσύνη. Ένας ιερέας, ξέρουμε ότι ούτε να εγγενιάσει ναού μπορεί, ούτε να χειροτονήσει άλλον. Οι μεγάλες εξουσίες που δόθηκαν στον ιερέα τον βαρύνουν με φοβερές ευθύνες. Αυτές τις τονίζει ιδιαίτερα ο πατήρ Ιωάννης. Τι συνδέει με τον εξαγιασμό και την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Δεν ξεχνά ότι η ανέμακτη θυσία είναι μυστική επανάληψη της θυσίας του Κυρίου και ύψιστη εκδήλωση της αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και εκείνος που κατά θεία προς τα γη τελεί την Θεία Λειτουργία επιβάλλεται να αποκτήσει ο ίδιος μέσα του τη Θεία Αγάπη.
Ο ιερέας πρώτα απ' όλα και περισσότερο απ' όλα πρέπει να αποκτήσει την ευαγγελική αγάπη. Θα λέγαμε όχι να έχει αγάπη, να είναι αγάπη. Γιατί ο Χριστός δεν έχει αγάπη, είναι αγάπη. Αυτή του χρειάζεται κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο. Ιδιαίτερα του είναι απαραίτητη κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, η οποία είναι μυστήριο αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Σε αυτό το μυστήριο, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ή της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού, η αγάπη του Θεού φανερώνεται με όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Διότι ο Κύριος ολόκληρο τον εαυτό του εκένωσε, άδειασε δηλαδή, για τη σωτηρία μας. Ολόκληρο τον εαυτό του έδωσε εις βρόσιν και πόσιν. Να τον φάμε δηλαδή και να τον πιούμε. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας ο ιερεύς πρέπει ολόκληρος να είναι γεμάτος από αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, καθώς είναι εξαγορασμένος ο ίδιος και συνεξαγορασμένος μαζί με τους πιστούς με το αίμα του Χριστού.

Αναφερόμαστε, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, στην σχέση του Αγίου Ιωάννου Τσιλοστάνδης με το μεγαλείο της Ιεροσύνης, με το χάρισμα της Ιεροσύνης, με το οποίο τον περιέβαλε ο Θεός. Αλλά η Θεία Αγάπη είναι το ύψιστο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και στην απόκτησή της βρίσκεται και ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Όπως μας έλεγε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, τότε όταν τον αγκάλιασε το άκτιστο φως και μίλαγε στο πνευματικό του τέκνο τον Μοτοβίλοφ, ναι, σκοπός του χριστιανού είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και τα έργα ακολουθούν, δηλαδή μέσα από μια καρδιά και από ένα σώμα και από μια ψυχή που τα έχει επισκεφθεί το Άγιο Πνεύμα και είναι κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος αυτός ο ναοποιημένος, αυτός ο οποίος δορυφορείται και δωροφορείται από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, είναι εύθετος, θα λέγαμε, σε κάθε διακονία η οποία από το ναό, από το Θεό του ανατίθεται σε οποιαδήποτε θέση της Εκκλησίας, αλλά και τα έργα του και οι εκδηλώσεις του και η συμπεριφορά του είναι αλατισμένα όλα και διαπερασμένα από το αλάτι και τον καύσωνα της Θείας Χάριτος. Για να την καρποθεί κανείς οφείλει να παραδοθεί ολοκληρωτικά στον Θεό. Γι' αυτό απαιτείται από τον ιερέα η αυταπάρνηση και η κάθαρση από τα πάθη. Στον ιερέα, προσέχουμε, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε σκιά οργής ή πικρίας για κανένα. Στον ιερέα δεν πρέπει να υπάρχει πάθος για τίποτε το επίγειο, τροφή, ένδυμα, στολισμό, τιμή ή πολύ περισσότερο πάθος για κανένα πρόσωπο. Αλίμονο, αδελφοί μου, πόσο απέχουμε από όλα αυτά. Πάντοτε ο ιερέας πρέπει να είναι ουράνιος, θείος, άγιος, ήθε να είναι έτσι. Και ήθε να είναι έτσι, λέμε και για εμάς τους ίδιους, οι οποίοι πολύ απέχουμε από αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης. Πάρα πολλές είναι οι σκέψεις του πατρός Ιωάννου που τονίζουν την αναγκαιότητα της θείας αγάπης και της απαθίας μέσα στην ιερατική καρδιά. Τι καθαρή καρδιά, καρδιά ξένη από κάθε γήινη εμπάθεια, απαιτείται να έχει ο ιερεύς για να γίνει δοχείο της Αγίας και φλογερής θείας αγάπης και για να προσφέρει προς τον Θεό την ανέμακτη θυσία υπέρ της σωτηρίας ολοκλήρου του κόσμου. Ο ιερέας οφείλει να είναι σαν άγγελος απαθής, κατά χάρη να απαθείς βέβαια, γιατί κατά φύση είμαστε εμπαθείς. Ταυτόχρονα να είναι όλος φωτιά, φωτιά αγάπης προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Πόσο πρέπει να είναι καθαρά και αμόλυντα τα χείλη του ιερέα, που τόσο συχνά προσφέρουν και προφέρουν το Πανάγιο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πόσο καθαρή και αμόλυντη πρέπει να είναι η καρδία του για να δεχθεί και να γευθεί μέσα της την γλυκύτητα αυτού του πάντιμου, του υπέροχου και του αξιοσέβαστου ονόματος. Ο πόσο οφείλει ο ιερεύς να απομακρύνεται από τις σαρκικές ικανοποιήσεις για να μην γίνει σάρκα στην οποία δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Όσο είμαστε σαρκικοί και εμπαθείς, το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στοιχούμενος λοιπόν σε αυτή την γραμμή των πατέρων μας, ο Άγιος Ιωάννης, είτε το ξέρετε όχι, μας λέει ακριβώς τα ίδια, ότι όσο ο άνθρωπος δεν κάνει προσπάθεια να καθαρθεί από τα απάθη του, ακριβέστερα να μεταμορφώσει τα πάθη του, όλα του τα πάθη, όλο αυτό το δυναμικό που υπάρχει μέσα του σε ένα απαθές πάθος για τον Χριστό, για την Εκκλησία και για τον άνθρωπο, δεν μπορεί να γίνει κατοικητήριο του Πνεύματος του Θεού. Η χάρις βέβαια λειτουργεί μέσα από τον ιερέα, αλλά θα λέγαμε ούτε αγγίζει τον ίδιο. Κατεβαίνει ο Χριστός, κάνει τη δουλειά του μέσα και από τον αναξιότερο ιερέα, σώζει τον κόσμο του, αλλά το ζήτημα είναι με τον ιερέα τι γίνεται. Γι' αυτό πρέπει πολύ καλά, αδελφοί μου και όσοι είμαστε ιερείς, να βάλουμε μέσα στην καρδιά μας τα λόγια του Αγίου Ιωάννου Τσιλοστάνδης, τα οποία είναι μια πρόκληση για μας όσον αφορά στο προβληματικό μας βίωμα, αλλά και μια πρόσκληση μετανοίας για να ανακάμψουμε. Στην ίδια σελίδα του ημερολογίου του σημειώνει και τα ακόλουθα. Είναι άραγε οι εσαρχικές απολαύσεις ο ιερεύς όταν πρέπει να εφραίνεται διαρκώς με μόνο τον Κύριο? Είναι οι εσαρχικές ικανοποιήσεις όταν έχει τόσα πολλά πνευματικά τέκνα που του φανερώνουν τις ποικίλες τους πνευματικές και σωματικές αδυναμίες? Είναι για ικανοποιήσεις αρχικές ο ιερεύς όταν είναι υποχρεωμένος να τελεί συχνά τις ακολουθίες στο ναό και να ιερουργεί στο θυσιαστήριο? Όμως, γνωρίζοντας την αδυναμία κάθε ανθρώπου, άρα και του ιερέα, προειδοποιεί για τους κινδύνους που υποθάλπει η σάρκα. Εσύ, ο ιερεύς του Θεού,
ο υπηρέτης του υψίστου δημιουργού, να τελείς την Θεία Λειτουργία με φόβο και τρόμο. Ιδιαίτερα όταν την τελείς καθημερινά, πρόσεχε να μην μεταβάλεις το στομάχι σου σε όργανο γαστριμαργίας και λεμαργίας. Κράτα σταθερά τον κανόνα της νηστείας, την οποία διαταζεί ο Κύριος. Πρόσεχε και σώζε τον εαυτό σου και τον λαό. Η συνέστηση ακόμη της ανθρώπινης αδυναμίας τον έκανε να υπενθυμίζει συχνά το καθήκον να είναι ο ιερέας αφιλάργυρος. Όταν κάνεις το έργο του Θεού, να μην σκέφτεσαι ποτέ για χρήματα. Μη προσβάλλεις το πνεύμα του Θεού και μη πουλάς τις δωρεές του Θεού για να μην καταστραφείς κι εσύ μαζί με τα χρήματά σου.

πάμε τώρα στα κείμενα του Αγίου Άνης Χρωστάνδης, τα κείμενα της συλλογής «Η εν Χριστώ ζωή μου». Σε ένα σημείο εκεί που ο Άγιος μας μιλάει για τους πολέμους των λογισμών που δεχόμαστε καθημερινά, πολέμους λογισμών, παθών, δαιμόνων, διεστραμμένων κλήσεων, ροπών της καρδίας, αλλά και καμιά φορά της αγχώδους διαταραχής που διακατέχει πολλούς από μας και του άγχους, να το πούμε πιο απλά, λόγω ελλείψεως εμπιστοσύνης στη Θεία Πρόνοια, προτείνει ο Άγιος να αφοσιωνόμαστε πάρα πολύ στα ψυχοθεραπευτικά κείμενα των ακολουθιών της Εκκλησίας μας, ώστε προσέχοντας τις ακολουθίες με έντονη προσοχή και έντονη προσπάθεια, να υπερβαίνουμε και να κατακαίμε τους λογισμούς που μας ταλαιπωρούν. Γράφει λοιπόν, ο Κύριος μας έχει βγάλει καιρό τώρα από αυτή τη φροντίδα, από αυτή την αμηχανία, εμπνέοντας τους Αγίους Πατέρας μας με τον Παράκλητο να συντάξουν τους ύμνους και τις ευχές της λατρείας για κάθε περίσταση της ζωής. Μονάχα ο νοητός εχθρός μας κινεί σε ταραχή, αλλά δεν μπορεί να μας αναστατώσει αν είμαστε στερεωμένοι στην πέτρα της πίστεως. Αν δεν είμαστε στερεοί στην πίστη, αν είμαστε προσκολλημένοι στα επίγεια αγαθά, αν έχουμε υπερηφάνεια, τότε ακόμη και κατά την πιο αγία, την πιο φρικτή στιγμή της λατρείας, κατά την τέλεση δηλαδή και την κοινωνία των ζωοποιών του Χριστού μυστηρίων, ο Χριστός, ο εχθρός, συγγνώμη, πασχίζει να μας συνταράξει. Να είσαι όσο μπορείς πιο πράος, πιο ταπεινός, και πιο απλώς κατά τη συμπεριφορά σου και τη σχέση σου προς τους άλλους. Πρόσεχε όμως από την υποκρισία της κούφιας ταπεινολογίας. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εξαντλούμαστε πάρα πολύ εξημών των λεγόμενων θρησκευτικών ανθρώπων και ανθρώπων της Εκκλησίας σε μια κούφια ακριβώς όπως το λέει ταπεινολογία. Και ο ταπεινολόγος φυσικά, όταν τον θίξει κάποιος, έτσι επισημάνει ένα δύνατο του σημείο, ένα πραγματικό σημείο αδυναμίας του και το θίξει, τότε γίνεται λίγος έτοιμος να φάει τον θίξαντα. Επομένως, όλη αυτή η ταπεινολογία έτσι φανερώνει την κουφότητά της, την κενότητά. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Να παραδέχεσαι με βαθιά συνέστηση και όχι απλώς να λες ότι είσαι ο πρώτος των αμαρτωλών και άρα ο έσχατος των ανθρώπων. Αυτό το έλεγε και ο Μέγας Αντώνιος, ότι η κόλαση είναι μόνο για μένα, Θεέ μου, για κανέναν άλλον άνθρωπο πάνω στη γη. Ο Παύλος Ευδοκίμωφ, ένας μεγάλος θεολόγος του 20ου αιώνα, που έζησε στη Γαλλία, άρα στο Παρίσι, αλλά ρωσικής καταγωγής, λέει λοιπόν στο βιβλίο αυτό «Η τρελή αγάπη του Θεού», δεν ξέρω αν το έχω μνημονεύσει και σε καμία άλλη εκπομπή, την οποία μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, αγαπητοί ακροατές, ότι αυτό το συγκεκριμένο σημείο ανέφερε ο Μέγας Αντώνιος, ότι η κόλαση είναι μόνο για μένα, Θεέ μου, για κανέναν άλλον άνθρωπο πάνω στη γη. Και δεν εννοούσε φυσικά μόνο τους Ορθοδόξους, εννοούσε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, γλώσσας, φυλής, χρώματος, φύλου ή θρησκείας. Λοιπόν, να το λες αυτό, είσαι ο πρώτος των αμαρτωλών, άρα και ο έσχατος των ανθρώπων. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος το ζει αυτό, ότι είναι ο έσχατος όλων πάνω στη γη, αποτελεί μια σαρκωμένη εσχατολογία, και ο άνθρωπος που αποτελεί μια σαρκωμένη εσχατολογία δεν έχει ανάγκη να μιλήσει στους άλλους για τα έσχατα που πλησιάζουν το 666, ξέρω εγώ τίποτα άλλο, ότι να μαζέψουμε, να φυλάξουμε κτλ, διότι ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή φεύγει, και αυτό το ζει και δεν ταράσεται ούτε ο ίδιος ούτε τους άλλους ταράσει. Ένα είναι σίγουρο, αυτός που ασχολείται πάρα πολύ με μελλοντολογία και εκφοβίζει τους ανθρώπους δι' αυτού του τρόπου, ο ίδιος δεν έχει ρανίδα από τη χάρη αυτή της εσχατολογίας, η οποία πλημμυρίζει εδώ τον Άγιο Ιωάννη της Χρωστάνδης. Από την υπερηφάνεια, λέει, προέρχεται η αυτοικανοποίηση, η ψυχρότητα και η ανηλικρίνεια στη συμπεριφορά μας προς όσους έχουν την ανάγκη μας ή προς όσους δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τη δική μας ανάγκη. Πόσο δυσκίνητοι είμαστε στο καλό και πόσο επιρρεπείς στο κακό.
Τώρα θέλω να κάνω καλό στον εχθρό μου, αλλά πριν ετοιμάσω γι' αυτό την καρδιά μου, γίνομαι κακός. Θέλω να είμαι υπομονετικός, αλλά πριν στερεώσω την καρδιά μου στην υπομονή, με κυριεύουν η ανυπομονησία και η έξαψη. Δηλαδή πόσο ρεαλιστική γραφή. Θέλω να είμαι ταπεινός, αλλά ο έως φορικός εγωισμός κατέχει μέγα μέρος της καρδιάς μου. Θέλω να είμαι ελεήμων και σπλαχνικός, αλλά η απληστία και η φιλαργυρία σαν πεινασμένα θηρία με εμποδίζουν. Θέλω να είμαι απλός, αληθινά πιστός, αλλά η αμφιβολία με κλειδονίζει δεινά. Θέλω να είμαι συγκεντρωμένος στην προσευχή, απορροφημένος από τη λατρεία, αλλά η απροσεξία και η περιπλάνηση της σκέψης δεν με αφήνουν να το πετύχω. Θέλω να αποσπαστώ από τα γήινα αγαθά, να είμαι εγκρατής στην τροφή και στο ποτό, αλλά μόλις βρεθώ μπροστά σε ένα τραπέζι με ελκυστικά εδέσματα και ποτά, απλώνω το χέρι μου σε αυτά, υποδουλωμένος στις απαιτήσεις του σαρκίου. Εύκολα τρώγω και πίνω πιο πολύ από ό,τι είναι ανάγκη και ξεχνώ την ωφέλεια της νηστείας, η οποία είναι νηστεία και από ποσότητα βέβαια. Έτσι μοιάζω με τον αδύναμο σωματικά άνθρωπο που κοιτόταν στο κρεβάτι του παράλυτος επί 38 έτη και βρέθηκε πολλές φορές μπροστά στη στέρνα της Βηθεσδά που γιατρεύε όποιον προλάβαινε να μπει σε αυτήν μετά το ανατάραγμα των νερών της από τον άγγελο, αλλά ενώ είχε το εκείνος, άλλος προ αυτού κατέβαινε. Από το 5ο κεφάλαιο του Ιωάννη. Και όταν, όντας σαν παράλυτος εξαιτίας των αμαρτιών μου, προσπαθώ να συνέλθω, να μετανοήσω, να βυθιστώ στα νάματα της μετανοίας, τη μεταγράφει ο Άγιος εδώ την παραβολή και την ερμηνεύει με βάση έτσι την ψυχολογία μας, την πνευματική μας κατάσταση. Και να βυθιστώ στα νάματα της μετανοίας και της ανανύψεως ως σε άλλη Βηθεσδά εννοεί, κάποιος άλλος, ο διάβολος και το κακό, με προλαβαίνει στην προσωπική μου κολυμβήτρα της Βηθεσδά, μην αφήνοντάς με να απολαύσω την πηγή της ζωής, τον Κύριο. Δεν με αφήνει να βυθιστώ στην εξαγνιστική πηγή της πίστεως, της ταπεινοφροσύνης, της συντριβής. Ποιος μπορεί λοιπόν να με κάνει καλά? Ο Ιησούς Χριστός μόνος. Όταν ακούσει τη θερμή μου προσευχή, όταν δει τον πόθο μου να γίνω καλά από την πνευματική μου αρρώστια, θα μου πει «Άρων των κραβατών σου και περιπάτη». Και τότε θα σηκωθώ από το κρεβάτι της πνευματικής μου ασθενείας και θα περπατήσω. Η χάρη του Χριστού θα με ελευθερώσει από τα πάθη μου και θα με αξιώσει να βαδίσω στον δρόμο της αρετής. Κατά την προσευχή μας είναι απαραίτητο το ταπεινό φρόνημα. Αυτό το φρόνημα, όταν είναι γνήσιο και άδολο, κατατροπώνει τον εχθρό. Όπως η κρυφή περηφάνεια είναι ταμιευμένη μέσα μας. Αυτό λέμε «το ξέρω». Εκείνο δεν το έχω ανάγκη. Αυτό δεν είναι για μένα. Το άλλο μου είναι περιττό. Σε αυτό δεν έφταιξα. Το εγώ μας είναι πράγματι ο πιο μεγάλος σοφιστής. Κάθε αμάρτημα υπαγορεύεται από το ίδιο το κακό. Όποιος αμαρτάνει είναι δούλος της αμαρτίας, βασανίζεται από την αμαρτία. Ας μην είμαστε λοιπόν τόσο αυστηροί κριτές όποιο αμαρτάνει, έχοντας υπόψη μας την κοινή ανθρώπινη αδυναμία και τη δική μας αδυναμία φυσικά. Σπλαχνίσου τον αμαρτωλό, βλέποντάς τον σαν άρρωστο ή σαν άνθρωπο που έχασε το δρόμο του και περπατεί μέσα στο σκοτάδι ή σαν βαριά σίδηρο δέσμιο ή σαν παράφρονα αξιολύπητο. Όλες αυτές οι ιδιότητες ταιριάζουν στον αμαρτωλό άνθρωπο. Έχουμε συνηθίσει στα έργα του Θεού και έτσι τα εκτιμάμε ελάχιστα. Δεν μας κάνουν την εντύπωση που θα έπρεπε να μας κάνουν. Λόγου χάριν, δεν εκτιμάμε κάθε άνθρωπο όπως θα έπρεπε, δηλαδή σαν το μεγαλύτερο έργο και θαύμα της Θείας Παντοδυναμίας και Χάριτος. Ας ατενίζουμε κάθε άνθρωπο, είτε ανήκει στο στενό μας περιβάλλον, είτε είναι ένας ξένος και αγνωστός μας, σαν κάτι το ένα νέο στον κόσμο του Θεού, σαν την κορονίδα της δημιουργικής δυνάμεως και σοφίας του Κυρίου. Το ότι αυτά τα θαύματα είναι τόσο πολλά γύρω μας δεν είναι λόγος να μην τους δίνουμε τη σημασία που αξίζουν. Εκτίμα
και η αγάπη των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου, σταθερά και αναλύωτα. Μάθε να ατενίζεις κάθε άνθρωπο σαν ένα καινούργιο θαύμα του Θεού. Άλλοτε ο καιρός είναι ωραίος, ευχάριστος, ευεργετικός για το σώμα μας. Ο ήλιος λάμπει, ο ουρανός είναι πεντακάλανος, η θερμοκρασία δεν μας ενοχλεί. Άλλοτε ο καιρός γίνεται άσχημος. Μαύρα σύννεφα σωριάζονται, πνέει κατάψυχρος βοριάς, το κρύο μας περωνιάζει, τη μία φορά νιώθουμε ευδιαθεσία, την άλλη κατήφια και στενοχώρια. Ενώ μιλάει για τις πνευματικές αλλαξοκεριές ο Άγιος, έμπειρος εκείνος στην πνευματική ζωή. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Άλλοτε η ψυχή μας νιώθει φωτόλουστη, είναι σε μία μακάρια κατάσταση, όλο ειρήνη και γλυκιά θαλπορή. Άλλοτε πάλι τυλίγεται από κρυερό σκοτάδι. Η πρώτη κατάσταση προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα, η άλλη από τον Διάβολο. Είναι ανάγκη να συνηθίσουμε τον εαυτό μας να ζει και στις δύο αυτές καταστάσεις και στα δύο αυτά είδη πνευματικού καιρού. Στη μεν πρώτη περίπτωση να μην πέφτουμε σε ακιδεία και ανεμελιά, όταν αισθανόμαστε δηλαδή την επίσκεψη της Θείας Χάρης στην καρδιά μας. Στη δεύτερη, όταν η Θεία Χάρης αποτραβιέται, συστέλλεται δηλαδή, να μην παρασυρθούμε από την απόγνωση, αλλά να καταφεύγουμε στον Κύριο. Τι είναι πιο επιθυμητό στον άνθρωπο? Η λύτρωσή του από τα δεσμά της αμαρτίας, η συγχώρησή του και η κατάκτηση της αγιότητας. Γιατί οι αμαρτίες, όπως λόγου χάρη η υπερηφάνεια, η κακή συμπεριφορά προς τον πλησίον, η φιλαργυρία, ο φθόνος κτλ. Μας χωρίζουν από τον Θεό την πηγή της ζωής, μας αποξενώνουν από τις καρδιές των άλλων ανθρώπων και μας οδηγούν στο πνευματικό θάνατο. Ενώ η αγαθή, ταπεινή και στοργική συμπεριφορά προς τους άλλους, ακόμη και προς τους εχθρούς μας, η απλότητα, η ανιδιοτέλεια, η ολιγάρκεια, η πλατιά και χωρίς μνησικακίες καρδιά, ναι, πλατιά, ωραίο το επίθετο, μοιάζει με μια καρδιά η οποία στεγάζει τους ανθρώπους, καθώς και όλες οι άλλες αρετές μας ενώνουν με τον Θεό και με τους ανθρώπους που τους νιώθουμε αδελφούς μας. Αξίωσε με, Κύριε, να απαλλαγώ από την αμαρτία και να επιδοθώ με επιτυχία στην αρετή με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της χάριτός σου. Ναι, Κύριε και Θεέ μου, χωρίς εσένα, πονηροί όντες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε το καλό.

0: δεν πρέπει να αντιδρούμε όμοια, δηλαδή με μίσος και εγωισμό, όπως συνηθίζει η αχριωμένη ανθρώπινη φύση απέναντι σε όσους μας συμπεριφέρονται με εχθρότητα, με φθόνο, με εγωισμό. Απέναντίας πρέπει να νιώθουμε για αυτούς ίκτο, γιατί είναι έτσι υποψήφιοι για την κόλαση. Πρέπει να προσευχηθούμε για αυτούς στο Θεό από τα βάθη της καρδιάς μας, να τους βγάλει από το σκοτάδι, να τους φωτίσει με το φως της χαριτός του. Όταν η Θεία Χάρις ξυπνήσει τον αμαρτωλό, τότε εκείνος βλέπει καθαρά μέσα στο φως της πόσο τερατώδεις και άφρονες ήταν οι σκέψεις του, οι πράξεις του, οι ψυχικές του ροπές, και ταυτόχρονα συμπληρώνουμε αυτό το φως το οποίο λούζει τον άνθρωπο ως αίσθηση η οποία τον βοηθάει να βλέπει τις δικές του ατέλειες και αδυναμίες. Είναι εκείνο ακριβώς το οποίο κάνει τον άνθρωπο να κοσμεί τους άλλους με τα χαρίσματα τα οποία βρίσκει σε αυτούς. Δηλαδή βρίσκει στον εαυτό του αδυναμίες και στους άλλους χαρίσματα. Η καρδιά του, που έως τότε βρισκόταν σε πνευματικό λίθαργο, ανανύφει, συνέρχεται δηλαδή. Η χάρις την απαλλάσσει από το κακό και το αντικαθιστά με την ευσπλαχνία, με την καλοσύνη, με την πραότητα. Έτσι, από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος αυτός καλείται από τον Κύριο να αγαπά ακόμη και τους εχθρούς του. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Να, αυτό που λέει ο Χριστός μας, ας πούμε, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέγανε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, ως ημισής εταίρο μη ποιήσεις, δηλαδή αυτό που δεν θες να σου κάνουν, μην το κάνεις στους άλλους. Δηλαδή, σαν κίνητρο του τι θα κάνεις, είναι το τι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι. Είναι μια αρνητική στάση της ψυχής και αμυντική, θα λέγαμε, αυτή. Εδώ, με αυτά που μας λέει ο Χριστός μας, ανατρέπει το σύμπαν. Λέει, θα αγαπήσει τον εχθρό σου. Και ακριβώς επειδή ο άνθρωπος έχει περιορισμένες δυνάμεις από μόνος του και ψυχικές δυνάμεις και αντοχές, εάν τυχόν προσπαθήσει να το προσποιηθεί αυτό ή να το κάνει, να αγαπήσει τον εχθρό του χωρίς τη βοήθεια της χάρης, μπορεί να διαλυθεί. Να διαλυθεί και ψυχολογικά και σωματικά. Να πάει στο μυαλό του. Αλλά με τη βοήθεια της Θείας Χάρης τα αδύνατα του ανθρώπου δυνατά εστί παρά το Θεό. Με τη βοήθεια της Θείας Χάρης και αγαπά τους εχθρούς του με αγάπη άδολη, αγάπη Χριστού, και ταυτόχρονα μισεί τον εαυτό του με ένα άγιο μίσος. Αυτό το άγιο μίσος προς τον εαυτό μας όταν συνδυαστεί με την άδολη αγάπη του Χριστού προς τους άλλους είναι το άπαν. Δηλαδή ο άνθρωπος τότε ζει πραγματικά σαρκούμενο διαρκώς τον Χριστό μέσα του. Η παρούσα ζωή είναι μια ζωή εξορίας και εξαπέστειλεν αυτόν, δηλαδή τον άνθρωπο, Κύριος ο Θεός, λέει η Γραφή, εκ του παραδείσου της τρυφής. Και εμείς έτσι όλοι πρέπει να επιδιώκουμε τον γυρισμό στην πατρίδα μας εκείνη, τον παράδεισο. Πώς? Με τη μετάνοια και με τα έργα της μετανοίας. Βέβαια, να επιστρέψουμε στον παράδεισο δεν εννοεί εδώ ο Άγιος όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή και μετά, αλλά η ζωή μας στον παράδεισο ξεκινάει από τούτη και όλα στη ζωή, γιατί ο Χριστός μας ως πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, που ψάχνει να βρει στα σταυροδρόμια της ιστορίας καρδούλες που να τον ζητούν και να τον αγαπούν, αμέσως μόλις βρει μια τέτοια καρδιά την κάνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτή την καρδούλα ζει ακριβώς τον παράδεισο σε τούτη και όλη τη ζωή. Αυτό είναι το θαύμα, και ειδικά οι Ορθόδοξοι θεολογίες, την Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό το ζούμε. Αυτό το ζούμε. Έτσι είναι η παράδοσή μας, δηλαδή. Η παράδοση σημαίνει ότι ο Χριστός παραδίδεται από μένα σε σένα. Ο αυτός ζώνει στους αιώνας. Γι' αυτό και η Εκκλησία ψάλλει. Την ποθητήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλιν ποιών πολίτη, με βέβαια από την εκρόστιμη ακολουθία. Ο δρόμος της επιστροφής είναι δρόμος θλίψεων, στερήσεων, κακοπαθιών. Όχι ότι ο Θεός μας τιμωρεί, αλλά η συνήθεια και το τριπλό κακό που μας πολεμάνε, η σάρκα, ο κόσμος και ο διάβολος, που δουλεύει βέβαια με αφορμή έτσι τα πάθη μας, δηλαδή το πρόβλημα είναι μέσα μας. Έτσι, η οδός αυτή που είναι οδός σωτηρίας φαίνεται να είναι έτσι οδός θλίψεων, στερήσεων, κακοπαθιών, και έτσι πολλές φορές τα μετατρέπει και τα μεγεθύνει το εγώ μας. Όμως στην ουσία αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Όταν αυτά υπάρχουν στη ζωή μας, γι' αυτό λέει ο Άγιος, σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Αντίθετα προς τη στενή και τεθλιμμένη αυτή οδό, η φαρδιά οδός της αμαρτίας φέρνει τον αιώνιο θάνατο. Η παρούσα ζωή σημαίνει καθημερινός σκληρό αγώνα εναντίον των εχθρών της σωτηρίας μας, των αοράτων υποχθονίων, σκοτίων, βυθίων, πνευμάτων του κακού, που δεν μας αφήνουν σε ησυχία ούτε μία ημέρα, αλλά διαρκώς μας ταλαιπωρούν, πως η πείρα του νοητού πολέμου είχε ο Άγιος. Φαίνεται από τις φράσεις αυτές. Μου θυμίζουν κάπου το αυτό που λέει ο Ισίδρος ο Πιλουσιώτης, η οφειώδης και θηριόμορφος κακία. Πασχίζοντας να μας ξεστρατήσουν από τον δρόμο του Ευαγγελίου. Μην ξεχνάς λοιπόν ότι έχει κηρυχθεί εναντίον σου ένας αδιάκοπος πόλεμος. Μην δίνεις σημασία στις απατηλές ανάπαυλες των κοσμικών απολαύσεων. Γνώριζε ότι είσαι αμαρτωλός, ότι είσαι εχθρός του Θεού. Κινδυνεύεις να χάσεις την αιώνια ζωή αν είσαι αμελής και δεν έχεις μετανοήσει ολοκληρωτικά. Η οργή του Θεού κρέμεται πάνω από το κεφάλι σου αν δεν σπεύσεις να προσευχηθείς με πνεύμα μετανοίας και συντριβής ενώπιον σου. Δεν το λέει εδώ ο Άγιος, λέει οργή του Θεού, το αναφέρει ανθρωποπαθώς. Στην ουσία είναι η οργή του εαυτού μας και η οργή του εγωισμού μας που αν υποταχθούμε σε αυτή θα μας διαλύσει. Αν θέλεις χαρές και ανάπαυλες, μην τις ζητείς στον κόσμο. Ζήτησέ τες στην ειρήνη της Εκκλησίας, στον ωραίο και εξυξωτικό κόσμο της Θείας Λατρείας. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και βρίσκεται υπεράνω όλων των υλικών κόσμων, αλλά επιπλέον η παντοδυναμία Του βρίσκεται και πάνω από τον πνευματικό κόσμο, δηλαδή τον κόσμο των αγγέλων και των ανθρώπων. Στο χέρι Του είναι όλα τα αγαθά πνεύματα, η ειρήνη Τους και τα χαρίσματά Τους, όπως και οι δαίμονες και οι αμετανόητοι άνθρωποι που βασανίζονται στην κόλαση.
1: Συνοδοιπόροι με τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμη, αν αμαρτήσει εις βάρος σου ο αδελφός σου, να τον ελεήσεις και να του συγχωρήσεις την αμαρτία του, για να συγχωρεθείς και εσύ από το Θεό. Γιατί η Γραφή λέγει «Συγχωρείτε για να σας συγχωρήσει και εσάς ο Θεός». Και να που ελεείς την ψυχή του αδελφού σου, συγχωρώντας του ό,τι σου έκανε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε την εξουσία, αν θέλουμε, να συγχωρούμε ο ένας τα σφάλματα του άλλου. Μπορεί λοιπόν να μην έχεις με τι να ελεήσεις το σώμα του συνανθρώπου σου, αλλά ελεείς την ψυχή του. Και υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό που προσφέρεται στην ψυχή του άλλου. Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στην ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

στίχοι 30 έως 50. Κρίσεις του Ιησού περί των Ιουδαίων. Όταν δε έλεγε αυτά ο Ιησούς, πολλοί επίστευσαν εις Αυτόν ότι είναι ο Μεσσίας. Δια να καταστήσει λοιπόν βαθυτέραν και στερεωτέραν την πίστην των ο Ιησούς, έλεγε προς τους Ιουδαίους αυτούς οι οποίοι είχαν πιστεύσει εις Αυτόν. Εάν εσείς μείνετε στερεοί στην διδασκαλία μου και συμμορφώσετε τη συμπεριφορά σας και την ζωή σας προς αυτήν, είστε πράγματι και αληθινοί μαθητέ μου. Και καθώσον θα ζείτε αυτά που σας διδάσκω, θα μάθετε πειραματικώς την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει από την δουλεία της αμαρτίας. Απεκρίθησαν εις αυτόν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι υπό το κράτος της παραφοράς των ελισμόνησαν την δουλεία της Αιγύπτου και της Βαβυλώνος, καθώς και των Ρωμαϊκών ζυγών. Είμεθα απόγονοι και κληρονόμοι του Αβραάμ,

ελπισμένοι να κατακτήσομεν ολόκληρον τον κόσμον και δεν εγίναμεν ποτέ ως τώρα δούλης κανένα, αλλά μόνον κυβερνήτην και Κύριόν μας έχομεν τον Θεόν. Πώς συλλέγεις ότι θα γίνετε ελεύθεροι? Απεκρίθη εις αυτούς ο Ιησούς. Σας διαβεβαιώ κατηγορηματικώς ότι καθένας που συστηματικώς επιμένει να κάνει την αμαρτία και δεν μετανοεί για να εγκολπωθεί την αλήθεια, είναι δούλος και εχμάλωτος της αμαρτίας. Ο δούλος δε δεν παραμένει ως κληρονόμος και παντοτινός κάτοχος εις την οικία του Κυρίου, διότι δεν έχει δικαιώματα εις αυτήν και εκδιώκεται εκ ταύτης όταν καταστεί ανεπιθύμητος. Τουναντίον ο Υιός, επειδή κληρονομεί όλα τα δικαιώματα του Πατρός του, μένει παντοτινά εις την οικίαν. Εάν λοιπόν ο μονογενής Υιός του Θεού σας δώσει την ελευθερία, τότε θα είστε πράγματι ελεύθεροι και θα αποκτήσετε την αληθινή ελευθερία της ψυχής. Γνωρίζω ότι κατά την σαρκική καταγωγή είστε απόγονοι του Αβραάμ. Παρά τα αυτά όμως, επειδή δεν ομοιάζετε κατά την αρετήν προς τον Αβραάμ, δεν είστε ελεύθερα τέκνα του, αλλά είστε δούλοι της αμαρτίας. Και απόδειξης τούτου είναι ότι ζητείτε να με φωνεύσετε μόνον και μόνον διότι ο λόγος μου και η διδασκαλία μου δεν ισχωρεί και δεν έχει τόπον μέσα σας. Εγώ, εκείνο που έχω ήδη και έμαθα με πλήρη βεβαιότητα πλησίων του εν ουρανής Πατρός μου, αυτό και λέγω μόνον. Και εσείς πάλι, εκείνο που εμάθατε από τον πατέρα σας διάβολον, αυτό πράτετε. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν ο λόγος του Πατρός μου να εισχωρήσει και να έβρει θέση μέσα σας? Απεκρίθησαν και του είπαν: «Ο πατήρ μας είναι ο Αβραάμ και κανένας άλλος». Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς: «Εάν είσαστε τέκνα του Αβραάμ, θα του ομοιάζατε και εις την αρετήν και θα εκάνατε τα έργα του Αβραάμ. Τώρα όμως εσείς θέλετε να με θανατώσετε, άνθρωπον ο οποίος είπα εισάς την αλήθειαν. Ποιαν δε αλήθειαν? Αυτήν την οποίαν ήκουσα από τον Θεόν». Το έγκλημα αυτό δεν το έκαμε ο Αβραάμ. Εσείς πράτετε τα έργα του Πατρός σας, τον οποίον αποφεύγω να κατονομάσω. Κατόπιν λοιπόν της κατηγορίας ταύτης του Κυρίου, είπαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι: «Εμείς δεν έχουμε γεννηθεί από αθέμητον και πορνικήν επιμειξίαν με ειδωλολάτρας, ώστε να έχει νοθευθεί η καταγωγή μας από τον Αβραάμ? Δεν ανήκομεν στην οικογένεια του Σατανά, του ειδωλολάτρας, αλλά ανήκομεν εις τον εκ του Αβραάμ καταγόμενων λαών του Θεού. Ένα πατέρα έχομεν, τον Θεόν». Εις απάντηση λοιπόν της καυχησιολογίας των ταύτης, είπε προς αυτούς ο Ιησούς: «Εάν ο Θεός ή το πατέρα σας, θα είχατε αγάπην εις εμέ, διότι εγώ από τον Θεόν ευγήκα δια της ενανθρωπής αιώς μου
και έχω έλθει μεταξύ σας. Ναι, είμαι εν μέσω ημών ως πρέσβης αντιπροσωπεύων των Θεών. Διότι και εις τον κόσμον που ήλθα δεν έχω έλθει από τον εαυτόν μου, αλλά με απέστειλεν εκείνος. Διατί δεν εννοείτε και δεν εκτιμάτε εκείνο που σας λέγω με την διδασκαλία μου και με το κήρυγμά μου? Θα σας είπω εγώ την αιτίαν. Δεν εννοείτε την διδασκαλία μου, διότι ένεκα της κακίας και διαφθοράς των ψυχών σας δεν μπορείτε να την παρακολουθείτε με ενδιαφέρον και ευλάβιαν. Ψείς οι οποίοι καυχάστε ότι είστε τέκνα του Θεού Πατέρα, από τον οποίον κατάγεστε και του οποίου τον χαρακτήρα και τα ιδιώματα εκκληρονομήσατε, έχετε τον διάβολον και τα σαμαρτωλάς και φωνικάς επιθυμίας του πατέρα σας αυτού θέλετε και είστε αποφασισμένοι να πράτετε. Εκείνος απ' αρχής της δημιουργίας του ανθρώπου ή το φωνεύς του ανθρώπου και με το ψεύδος του παρέσυρεν αυτόν εις την αμαρτίαν και τον θάνατον και δεν στέκεται εις την αλήθειαν, διότι δεν υπάρχει μέσα του πόθος προς αυτήν και διάθεσης να είπει κάποτε την αλήθειαν. Όταν λαλεί το ψεύδος, το βγάζει από μέσα του και το λέγει, διότι είναι ψεύστης και πατέρας του ψεύδους. Ο πρώτος επινοητής και ο Κύριος υποβολεύς αυτού. Εγώ όμως είμαι το στόμα της αληθείας και διότι λέγω την αλήθειαν, δι' αυτό εσείς που είστε τέκνα του ψεύστου διαβόλου δεν με πιστεύετε. Ποιος από εσάς μπορεί εξετάζων και ελέγχων την ζωή μου να αποδείξει ότι υπέπεσα έστω και εις κάποιαν παραμικράν αμαρτίαν? Κανείς. Και συνεπώς, ούτε ως ψεύστην μπορείτε να με κατηγορήσετε. Αλλά αν λέγω πάντοτε την αλήθεια, γιατί εσείς δεν με πιστεύετε? Εκείνος που κατάγεται από τον Θεόν και απέκτησε δια της ασκήσεως της αρετής πραγματικήν συγγένειαν προς τον Θεόν, ακούει με προσοχήν και ενδιαφέρον τους λόγους του Θεού και εγκολπώνεται αυτούς. Δι' αυτό εσείς αδιαφορείτε και δεν ακούετε τους λόγους του Θεού, διότι ηθικώς δεν κατάγεστε από τον Θεόν και δεν έχετε πραγματικήν συγγένειαν προς Αυτόν. Ύστερα λοιπόν από τον έλεγχον αυτών, απεκρίθησαν οι Ιουδαίοι και του είπαν, αφού τόσον περιφρονητικά εκφράζεσαι δια τους Ισραηλίτας, καλά δε λέγομεν εμείς ότι είσαι Σαμαρίτης και ότι έχεις δαιμόνιον, από το οποίον εμπνέεσαι την τρελήν αυτήν ιδέαν που έχεις δια τον εαυτόν σου? Απεκρίθη ο Ιησούς, εγώ δεν έχω δαιμόνιον και δεν σας ομιλώ από μίσος ή διατάραξην φρενών εκ διαβολικής επιδράσεως προερχομένην. Αλλά όταν σας λέγω ότι δεν έχετε πατέρα των Θεών, τιμώ τον πατέρα μου, για τον οποίον θα είτε εντροπή και ύβρις να έχει τέτοια παιδιά. Αλλά εσείς, αντί να δεχθείτε την τιμητικήν αυτήν δια τον πατέρα μου μαρτυρίαν και να διορθωθείτε, με ατιμάζετε και με υβρίζετε. Εγώ όμως
δεν ζητώ να δοξάσω τον εαυτόν μου και δι' αυτό δεν με μέλει εάν με ατιμάζετε. Υπάρχει ο Πατήρ, ο οποίος ζητεί την δόξα μου και θα κάνει αυτό στην κρίση μεταξύ εμού και της ειδικής σας απιστίας και τυφλότητος.

Στίχοι 51 έως 59. Ύψιστε περί αυτού μαρτυρία του Ιησού. Απόπειρα λιθοβολισμού. Κατηγορηματικό σας βεβαιώ ότι αν κανείς φυλάξει και εφαρμόσει στην ζωή του των λόγων μου, δεν θα είδει ποτέ με τα μάτια του των πνευματικών και αιώνιων θάνατων, που χωρίζει διαπαντός τον άνθρωπον από τον Θεόν και τον καταδικάζει στην αιωνίαν κόλαση. Κατόπιν λοιπόν της νέας ταύτης διακηρύξεως του Ιησού, του είπαν οι Ιουδαίοι: «Τώρα επίστημεν τελείως ότι έχεις δαιμόνιον». Ο Αβραάμ, καθώς και οι προφήτε, μόλον ότι ετήρησαν τον λόγον του Θεού, απέθανον. Και εσύ λέγεις, εάν κανείς τηρήσει τον λόγον μου, δεν θα αποθάνει ποτέ. Μήπως είσαι εσύ ανώτερος από τον πατέρα μας, τον Αβραάμ, ο οποίος όλα ταύτα απέθανε και οι προφήτε απέθανον. Ποιος φαντάζεσαι ότι είσαι και πόσον μεγάλον κάνει εσύ τον εαυτόν σου? Απεκρίθη ο Ιησούς: «Εάν εγώ τιμώ και δοξάζω τον εαυτόν μου, η δόξα μου δεν είναι τίποτε. Διότι εκείνοι που καυχόνται και επαινούν μόνοι τους, τους εαυτούς των γίνονται καταγέλαστοι. Δι' εμέ όμως υπάρχει ο Πατήρ μου, ο οποίος με δοξάζει δια των θαυμάτων που δια της δυνάμεώς του ενεργώ. Και ο Πατήρ μου είναι εκείνος ακριβώς δια τον οποίον λέγετε εσείς ότι είναι Θεός αποκλειστικός και μόνον ειδικό σας. Κι όμως δεν τον εγνωρίσατε, διότι αγνοείτε και την φύση του και την αγάπη του και το θέλημά του. Εγώ όμως τον γνωρίζω καλά, και αν είπω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι όμοιός σας ψεύστης. Αλλά τον γνωρίζω καλός, ακριβώς δι' αυτό και φυλάτω των λόγων του. Ο Αβραάμ, που καυχάστε ότι τον έχετε πατέρα, γεμάτος ελπίδα, που του επροκάλλει μεγάλην χαράν, επεθύμησε να είδει τα σημέρας της ενανθρωπίσεώς μου και τα σίδε τώρα εις τον τόπον της μακαριότητος όπου ζει και εχάρει. Του είπαν λοιπόν οι Ιουδαίοι: «Δεν είσαι ούτε 50 ετών ακόμη και έχεις ήδη τον Αβραάμ που έζησε προ 2000 περίπου ετών?» Είπε τότε εις αυτούς ο Ιησούς: «Εν πάση αληθεία σας λέγω, προτού να γίνει και γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπάρχω αηδίως και πρώτων αιώνων». Κατόπιν λοιπόν της διαβεβαιώσεως αυτής που έκαμε δια τον εαυτόν του Ιησούς, επήραν από το έδαφος πέτρας δια να τα σρίψουν κατά αυτού. Ο Ιησούς όμως, διαθαυμαστής επεμβάσεως της θείας προνοίας, εχάθη από τα μάτια τους και ευγήκεν από το ιερόν, αφού επέρασεν απαρατήρητος διαμέσω αυτών, και βάδιζεν έτσι, χωρίς να φαίνεται εις αυτούς.

Κεφάλαιον ένατον. Στίχη 1 έως 7. Η θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Και ενώ διέβαιναν ο Ιησούς από το μέσον της πόλεως, είδεν άνθρωπον ο οποίος είχε γεννηθεί τυφλός. Και τον ρώτησαν οι μαθητές του και του είπαν: «Διδάσκαλε, ποιος ημάρτησε για να γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός τυφλός?» Ημάρτησαν αυτός όταν ήτο ακόμη μέσα εις την κοιλίαν της μητέρας του, ή ημάρτησαν οι γονείς του και δια της αμαρτίας εκείνων τιμωρείται αυτός?» Απεκρίθη ο Ιησούς: «Ούτε αυτός ημάρτησαν, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθη τυφλός για να φανερωθούν δια της υπερφυσικής θεραπείας των οφθαλμών του τα έργα που η δύναμη και η αγαθότης του Θεού εργάζεται. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα προσωτηρίαν του ανθρώπου έργα του Θεού, ο οποίος με έστειλε εις τον κόσμο, εφόσον ζω εις την παρούσαν ζωήν. Έρχεται ο μέλλον βίος, οπότε όπως και κατά την διάρκεια της νυχτός καταπάβουν τα έργα των οι άνθρωποι, έτσι και τότε κανείς πλέον δεν θα δύναται να εργάζεται προς πλήρωσιν της αποστολής του. Δεν πρέπει λοιπόν ούτε στιγμή να χάνω. Εφόσον είμαι εις τον κόσμο με την διδασκαλία και τα θαύματά μου, είμαι φως του κόσμου. Όταν δε είπεν αυτά, έπτυσε χάμω και έκαμε πυλών και έχρισε με αυτόν τα μάτια του τυφλού. Και δοκιμάζον την πίστη του τυφλού, είπε εις αυτόν: «Πήγαινε νύψου εις την στέρναν του Σιλοάμ», όνομα εβραϊκών που μεταφράζεται στην ελληνική «απεσταλμένος». Ύστερα λοιπόν από την παραγγελία αυτήν του Ιησού, επήγαινε ο τυφλός εκεί και ενύφθη και ήρθε στο σπίτι του με μάτια υγιή.

στίχοι 8 έως 34. Ανακρίσεις του τυφλού. Ομολογεί μετά παρησίας την υπό του Ιησού θεραπείαν του. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον έβλεπαν πρωτύτερα ότι ήταν τυφλός, έλεγαν: «Δεν είναι αυτός που εκάθητο και ζήτη από τους διαβάτας ελεημοσύνην?» Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι. Άλλοι όμως έλεγαν ότι δεν είναι αυτός, αλλά κάποιος άλλος όμοιος προς αυτόν. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι ο τυφλός που πρωτύτερα ζήτουν ελεημοσύνην. Κατόπιν λοιπόν της βεβαιώσεως αυτής του τυφλού του έλεγαν εκείνοι: «Πόσε θεραπεύτησαν τα μάτια σου?» Απεκρίθη εκείνος και είπεν: «Ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκαμε πυλών και μου άλυψε με αυτόν τα μάτια και μου είπε: «Πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου». Αφού δε πήγα εκεί και νύφθην, απέκτησα το φως μου». Κατόπιν λοιπόν της πληροφορίας ταύτης του θεραπευθέντος τυφλού, του είπαν οι Ιουδαίοι: «Πού είναι εκείνος?» Απεκρίθη αυτός: «Δεν ξέρω». Οδήγησαν τότε προς τους Φαρισαίους αυτόν που άλλοτε ήταν τυφλός και ήδη είχε θεραπευθεί οριστικός. Όταν δε ο Ιησούς έκαμε τον πυλόν και ίνιξε τα μάτια του τυφλού, ήτο ημέρα Σαββάτου. Όταν λοιπόν τον οδήγησαν εις τους Φαρισαίους, τον εξήταζαν και τον ηρώτων αυτοί πάλιν, πώς εθεραπεύθη και απέκτησε το φως του. Εκείνος δε τους είπεν: «Αυτός που με εθεράπευσε μου έβαλε πυλών επάνω εις τα μάτια μου και κατόπιν αυτού εγώ ενύφθην και βλέπω». Έλεγον λοιπόν μερικοί από τους Φαρισαίους: «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σταλεί από τον Θεόν, διότι δεν φυλάτει την αργία του Σαββάτου». Άλλοι έλεγον: «Πώς είναι δυνατόν άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια αποδεικτικά και σημαδιακά θαύματα?» Και διαφώνουν μεταξύ των. Και επειδή η διαφωνία των παρετείνετο, ήρχισαν πάλι να εξετάζουν τον τυφλόν και είπαν προς αυτόν: «Σύ τι λέγεις για τον άνθρωπον αυτόν? Αξίζει να ακουστεί και η δική σου γνώμη, διότι τα ειδικά σου μάτια εθεράπευσαν εκείνος και εσύ περισσότερο από κάθε άλλον γνωρίζεις τα περιστατικά της θεραπείας σου». Αυτός δε τους είπεν: «Εγώ λέγω ότι είναι προφήτης». Κατόπιν λοιπόν από τον χαρακτηρισμόν αυτόν που έκαμεν ο θεραπευτής τυφλός δια τον Ιησούν και δια τον οποίον δυσαρεστήθησαν οι Ιουδαίοι, εκείνοι δεν επίστευσαν δι' αυτόν ότι ήταν τυφλός και απέκτησε πραγματικά το φως του, έως ότου αποφάσισαν και φώναξαν τους γονείς αυτού που ανέβλεψε. Και τους ρώτησαν και είπαν: «Αυτός είναι ο Υιός σας, δια τον οποίον σεις επιμένετε να βεβαιώνετε ότι εγεννήθη τυφλός? Πώς λοιπόν, αφού εγεννήθη τυφλός, βλέπει τώρα?» Απεκρίθησαν δε εις αυτούς οι γονείς του και είπαν: «Γνωρίζομεν καλά ότι αυτός είναι ο Υιός μας και ότι εγεννήθη τυφλός. Πώς όμως βλέπει τώρα, δεν ξέρουμε. Η ποιος του εθεράπευσε και του ίνιξε τα μάτια, εμείς δεν ξέρουμεν. Αυτός έχει ηλικίαν και συνεπώς αντελήφθη πώς και από ποιον έγινε η θεραπεία του. Αυτόν λοιπόν ερωτήσατε, αυτός θα ομιλήσει για τον εαυτόν του και θα σας είπει τι του συνέβη».
μίλησαν δε ούτω πως οι γονείς του τυφλού, επειδή εφοβούντο τους προκρήτους Ιουδαίους, διότι είχαν προπολού συμφωνήσει οι Ιουδαίοι να αποκηρυχθεί και αποδιωχθεί από την συναγωγή όποιος θα ομολογεί αυτόν ότι είναι ο Χριστός. Εξαιτίας λοιπόν του φόβου των μήπως αποδιωχθούν και αυτοί από την συναγωγή, είπαν οι γονείς του ότι έχει όριμον ηλικίαν ο υιός μας, αυτόν ερωτήσατε. Αφού λοιπόν από τους γονείς του τυφλού δεν μπόρεσαν να πληροφορηθούν τίποτε προς διάψευση της θεραπείας του ή προς κατάκριση του Ιησού, εφώναξαν οι Ιουδαίοι δια δευτέραν φοράν τον άνθρωπον που ήταν ο τυφλός και του είπαν: «Δόξασε τον Θεόν, ομολογών ότι επλανήθης και αναγνωρίζων την αλήθειαν περί αυτού, ο οποίος σε θεράπευσε. Εμείς, λόγω της θέσεως και του αξιώματός μας, είμεθα εις θέση να εξεύρωμεν καλά ότι ο άνθρωπος αυτός που καταλύει την αργία του Σαββάτου είναι αμαρτωλός». Απεκρίθη λοιπόν εκείνος και είπεν: «Εάν ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, δεν εξεύρω, και γι' αυτό αποφεύγω να εκφράσω γνώμην περί αυτού. Εξεύρω όμως καλά ένα γεγονός, ότι δηλαδή, ενώ πρωτήτερα ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω. Επειδή δε η νέα αυτή βεβαίωση του θεραπευτέντος τυφλού δεν τους έκανε καλήν εντύπωση, είπον πάλι εις αυτόν: «Τι σου έκαμε, και πώς σε θεράπευσε, και πώς σου άνοιξε τα μάτια?» Απεκρίθη εις αυτούς: «Μόλις προλίγου σας είπα και δεν ηθελήσατε να προσέξετε και να παραδεχθείτε ό,τι σας είπα. Γιατί τώρα θέλετε να ακούσετε πάλιν τα ίδια? Μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητέ του?» Του ομίλησαν τότε υβριστικός και περιφρονητικός και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς όμως είμεθα του Μωυσέως μαθητέ. Εμείς που είμεθα σπουδασμένοι και αναγνωρισμένοι άρχοντες του έθνους, εξεύρωμεν ότι ο Θεός έχει ομιλήσει εις τον Μωυσήν και εις κανένα άλλον. Αυτός μας είναι άγνωστος και δεν εξεύρωμεν από πού είναι και από πού εστάλει. Απεκρίθη ο άνθρωπος και τους είπεν: «Αλλά ακριβώς το γεγονός αυτό προκαλεί θαυμασμόν και έκπληξη, ότι δηλαδή εσείς δεν εξεύρετε τον άνθρωπον αυτόν, εάν έχει σταλεί από τον Θεόν και από πού είναι. Κι όμως ο άγνωστος αυτός εσάς μου ίνιξε τα μάτια. Είναι δε γνωστόν και το εξεύρωμεν όλοι ότι ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς. Αλλά αν κανείς σέβεται τον Θεόν και εκτελεί το θέλημά του, τούτον ο Θεός ακούει. Αφότου υπάρχει κόσμος, δεν ακούστη ποτέ ότι εθεράπευσε κάποιος μάτια ανθρώπου που έχει γεννηθεί τυφλός. Πρώτην φοράν συνετελέστη ένα τέτοιο θαύμα, και αυτός που το έκαμε πρέπει να έχει αποστολήν θείαν. Εάν ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν απεσταλμένος από τον Θεόν, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε, ούτε παρά μικρόν τι θαύμα». Απεκρίθησαν εκείνοι και του είπαν: «Συ εγεννήθης βουτυγμένος ολόκληρος εις την αμαρτίαν, όπως αποδεικνύεται από την τύφλωσιν που από την κοιλίαν της μητρός σου είχες. Και εσύ ο άθλιος και αμαρτωλός διδάσκεις ημάς που είμεθα οι περισσότερον σπουδασμένοι όλου του έθνους?» Και τον έβγαλαν έξω από τον τόπον που συνεδρίαζαν, με την διάθεση να τον αποκόψουν
και από την συμμετοχή της θρησκευτικής λατρείας.

στίχη 35 έως 41. Ο τυφλός προσκυνεί τον Υιόν του Θεού. Ήκουσεν εν τω μεταξύ ο Ιησούς ότι τον έβγαλαν έξω για την παρησίαν με την οποία διακήρυδε την αλήθεια, και αφού τον είδε, του είπε: «Συ, αντιθέτως προς τους απίστους Ιουδαίους, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε: «Και ποιος είναι, Κύριε, για να τον πιστεύσω?» Είπε δε τότε εις αυτόν ο Ιησούς: «Και τον έχεις ήδη τώρα με τα μάτια σου, και αυτός που ομιλεί την στιγμήν αυτήν μαζί σου, εκείνος είναι ο Υιός του Θεού». Αυτός δε είπε: «Πιστεύω, Κύριε», και τον επροσκύνησεν ως Υιόν του Θεού και Κύριον. Και κατόπιν από την πίστην αυτήν που εξεδήλωσεν ο θεραπευτής τυφλός, κατ' αντίθεση προς την απιστίαν των Ιουδαίων, είπεν ο Ιησούς: «Ήλθον εγώ εις τον κόσμον αυτόν για να γίνει κρίσης και για να ξεχωριστούν οι καλοπροαίρετοι από τους διεστραμμένους, και έτσι θα επακολουθήσει ως αποτέλεσμα τούτο εκείνοι που θεωρούνται από τους εντριβείς του νόμου γραμματείς ως τυφλοί και βυθισμένοι στο σκότος της αγνίας και της πλάνης, αυτοί θα είδουν το φως της αληθείας». Και εκείνοι που παρουσιάζουν τους εαυτούς των ως γνώστας των γραφών και φρονούν αλαζονικώς ότι βλέπουν, θα καταντήσουν εις πνευματικήν τύφλωσιν. Και ήκουσαν αυτά εκείνοι από τους Φαρισαίους που ήσαν πλησίον του και του είπαν: «Μήπως και εμείς, οι ανεγνωρισμένοι του έθνους διδάσκαλοι, είμεθα πνευματικός τυφλή και πρέπει να γίνομαι μαθητές σου για να ανοίξουν τα μάτια μας?» Είπε δε προς αυτούς ο Ιησούς: «Εάν είσαστε τυφλοί και δεν είχατε γνώση της γραφής, δεν θα είχατε αμαρτίαν για την απιστίαν που δεικνύεται εις εμέ. Διότι η απιστία σας θα προήρχεται το εξ αγνίας και όχι εκ πονηράς και διεστραμμένης διαθέσεως. Τώρα όμως λέγεται ότι γνωρίζομεν καλά των νόμων και βλέπομεν, μη έχοντες ανάγκη να μας διδάξει και να μας οδηγήσει άλλος. Η αμαρτία σας λοιπόν, αφού είναι αμαρτία εν γνώση, μένει και δεν συγχωρείται.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός, της καρτερίας αθλητής λαμπρός. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο «Μοναχούς Ήμωνος Αγιορείτου». Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχάλης Χαντάς.

Ένας ευλαβής χριστιανός, νέος στην ηλικία, πήγε κάποιαν ημέρα στον πατέρα Ευμένιο και του είπε: «Πάτερ, άκουσα ότι έχετε Άγια Λείψανα του πνευματικού σας, του πατρός Νικηφόρου. Θα ήθελα να μου δώσετε και μένα για ευλογία να προστατεύουν την οικογένειά μου». Ο πατήρ Ευμένιος του έδωσε ένα τεμάχιο. Εκείνος το πήρε, το τύλιξε με ευλάβεια και το έβαλε στο τσεπάκι του υποκαμίσου του, ήταν καλοκαίρι, και μετά έφυγε με τη μηχανή του για το σπίτι του. Καθοδόν και ενώ έτρεχε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, του ερχόταν μία άρρητη ευωδία συνέχεια, και παρόλο που έπρεπε φυσιολογικά, από ό,τι έλεγε ο ίδιος, την ευωδία αυτή να την παίρνει ο αέρας λόγω της ταχύτητος, ωστόσο η ευωδία τον πλημμύριζε ολόκληρον. Το σημαντικότερο όμως είναι το εξής. Όταν αυτός πήγε στο σπίτι του, λέει στη γυναίκα του: «Έλα γρήγορα να ασπαστείς ένα Άγιο Λείψανο που έφερα». Η γυναίκα του, όταν πήγε να το προσκυνήσει, πετάχθηκε τρομαγμένη προς τα πίσω και φώναξε: «Με έκαψε, με έκαψε». Αργότερα η ίδια διαβεβαίωνε: «Όταν πλησίασα τα χείλη μου να σπαστώ το Άγιο Λείψανο, αισθάνθηκα μία έντονη θερμότητα, κάτι σαν κάψιμο, γι' αυτό φοβήθηκα και πετάχθηκα προς τα πίσω». Έκτοτε η γυναίκα αυτή έγινε πιο πιστή, γιατί μέχρι τότε ήταν λίγος πολύ αδιάφορη στα πνευματικά. Μετά τοποθέτησαν το Άγιο Λείψανο στο προσκυνηταράκι τους και του ανάβουν καντιλάκι κάθε μέρα.

Η κυρία Μαρία Βαλουγεώργη από τη Θεσσαλονίκη, όταν έμαθε ότι ετοιμάζεται να εκδοθεί σε βιβλίο «Ο βίος του Οσίου Πατρός Νικηφόρου του Λεπρού», είπε αυθόρμητα «Θέλω κι εγώ να συμβάλλω σε αυτή την έκδοση». Σημειωτέων ότι για τον παππούλη δεν γνώριζε τίποτε, ούτε είχε ακούσει ποτέ κάτι γι' αυτόν. Επειδή το συνολικό χρηματικό ποσόν ήταν αρκετά υψηλό, έστελνε κατά διαστήματα ένα μέρος. Κάποια εποχή το αμέλησε και άργησε να στείλει. Καθώς μας είπε, τότε έβλεπε στους δρόμους συνέχεια κάτι πινακίδες που γράφανε το όνομα «Νικηφόρος, Νικηφόρος» και είπε με το λογισμό της «Για το βιβλίο του παππούλη έχω πολύ καιρό να στείλω χρήματα». Πήγε αμέσως σε μία τράπεζα και έστειλε ένα ποσό. Μετά επέστρεψε στο κατάστημά τους. Εκείνη την ημέρα δεν είχαν καθόλου κίνηση και ο πατέρας της είπε «Αφού δεν έχει δουλειά, εγώ θα φύγω» και έφυγε. Αμέσως μετά άρχισε να έρχεται τόσο πολύς κόσμος που το προσωπικό δεν προλάβαινε να τους εξυπηρετήσει. Μέσα σε λίγες ώρες τα χρήματα που είχαν εισπράξει ήταν τα υπερδιπλάσια από αυτά που είχε στείλει. Αυτό δεν είναι ένα θαύμα? Πρώτα να βλέπω συνέχεια το όνομα Νικηφόρος, Νικηφόρος και μετά η δουλειά να αυξηθεί με μιας στο κατακόρυφο. Κάποια άλλη φορά έλεγε η ίδια. Κάποια ημέρα, κάτι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, βλέπω ένα σεβάσμιο γέροντα να έρχεται προς το μέρος μου. Όταν έφτασε αρκετά κοντά μου, μου είπε «Είμαι ο παππούλης ο Νικηφόρος. Ήρθα να σου πω να προσέχεις, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σε βλάψουν, να σου κάνουν κακό». Αμέσως μετά ο παππούλης συνέχισε «Και άκουσε παιδί μου, την εικόνα μου θέλω εσύ να μου την κάνεις». Μόλις μου είπε αυτό, μετά από λίγο χάθηκε. Πράγματι, υπάρχουν κάποιοι συγγενείς οι οποίοι θέλουν να με βλάψουν και ή δυνατόν να με παραγωνίσουν επαγγελματικά. Ένα τρίτο θαυμαστό γεγονός συνέβη στην ίδια ως εξής. Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η συγγραφή του βιβλίου αυτού για τον παππούλη, μας τηλεφώνησε μία μέρα και είπε «Χθες ήμουν στο σπίτι μου στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Εκεί που ξεφύλιζε ένα βιβλίο, ερχόταν στη σκέψη μου ο πατήρ Νικηφόρος και σαν να άκουγα μια φωνή να μου λέει «Την αγιογραφία, την αγιογραφία». Την άλλη μέρα πήγα και κατέθεσα ένα ποσό χρημάτων για την έκδοση του βιβλίου του παππούλη που είχα αναλάβει να χρηματοδοτήσω. Της είπαμε ότι αν είχαμε προλάβει θα την ειδοποιούσαμε να στείλει ένα μέρος του ποσού αυτού στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, διότι ο αγιογράφος πατήρ Λουκάς μας έστειλε ήδη την εικόνα του πατρός Νικηφόρου. Εκείνη απάντησε «Δεν πειράζει πάτερ, σε λίγες μέρες θα μαζέψω τα χρήματα και θα τα στείλω». Μετά παρέλευση 10 λεπτών ξανατηλεφώνησε. Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο, μου έδωσε ο πατέρας μου ένα φάκελο και μου είπε «Αυτός είναι για σένα». Τον ανοίγω και βλέπω να έχει μέσα όσα χρήματα χρειαζόταν για την εικόνα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα. Εγώ έμεινα άφωνη και μόλις συνήλθα σας παίρνω τηλέφωνο για να σας πω το θαυμαστό γεγονός αυτό.

Μια φορά που ήταν πολύ λυπημένος ο πατήρ Ευμένιος και καθόταν στο κελάκι του μόνος του, βλέπει την πόρτα να ανοίγει και να μπαίνει μέσα ο πατήρ Νικηφόρος, ενώ ήταν ήδη και κοιμημένος προ πολλών ετών. Στάθηκε από πάνω μου και μου είπε: «Έλε ευλογημένε, μην κλαις, μην μαραζώνεις», και μου χάιδευε το κεφάλι μου. Και όσο το χάιδευε, τόσο αύξανε το αεράκι. Αύξανε το αεράκι του Αγίου Πνεύματος μέχρι που γέμισα όλος από αναπνοή, από αυτόν τον αέρα που έβγαζε το χάιδευμα του χεριού του, και εξυφανίστη η στενοχώρια. Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος. Ο κύριος Νίκος Τσεκούρας στην Αθήνα μας διηγήθηκε ότι πολλές φορές όταν εκκλησιαζόταν στο ναό των Αγίων Αναργύρων τον έπιανε πονοκέφαλος. Πήγαινε τότε στο δωμάτιο όπου ήταν φυλαγμένο το κυβωτιάκι με τα 7 λείψανα του πατρός Νικηφόρου και σταυρωνόταν με αυτά και αμέσως ο πονοκέφαλος του περνούσε. Πειραιές, 3 Αυγούστου 2005. Σεβαστέ μου πατέρα και γέροντά μου Σίμων, χαίρετεν Κυρίο, ήθε η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι πάντοτε μαζί σας. Είμαι πολύ χαρούμενος γέροντά μου που μέσα στον σκοτεινό αυτό κόσμο που ζούμε ένα υπέρλαμπρο άστρο έχει ξεπροβάλει μέσα από το επουράνιο στερέωμα και φώτισε με τη θεϊκή του ακτίνα την πονεμένη μου ψυχή. Τον καιρό εκείνο παρακαλούσα εκτενώς να βρεθεί κάποιος άγιος άνθρωπος ή κάποιο βιβλίο να εμψυχωθώ έστω και λίγο. Έτσι λοιπόν πήγα στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, έψαξα όλα τα ράφια, αλλά δεν είδα κάτι που να με ενδιαφέρει. Λυπήθηκα πολύ και ενώ ετοιμαζόμουν να φύγω, λέω μέσα μου: «Ας ρίξω μια τελευταία ματιά και φεύγω». Την ίδια λοιπόν στιγμή είδε μπροστά μου αυτό το υπέροχο βιβλίο και χωρίς κανένα δισταγμό, ούτε καν το άνοιξα, το πήρα και σε διάστημα 45 λεπτών το είχα διαβάσει και εχάρηκα πάρα πολύ από τη ζωή του οσιομάρτυρος. Λέω και μάρτυρος, διότι η αρρώστια αυτή είναι ένα μαρτύριο. Ελπίζοντας εις την θείαν βοήθειαν και σκέπιν αυτού, σας πήρα αμέσως τηλέφωνο και χάρηκα πάρα πολύ που μίλησα με εσάς, που είστε τόσο κοντά στην χάριν και την θείαν σκέπιν του οσιομάρτυρος. Ελπίζοντας και προσδοκώντας εις τας πρεσβείας του Αγίου Οσιομάρτυρος Νικηφόρου του Λεπρού, είναι μεσητεύει υπέρ ημών εις το επουράνιον αυτού θυσιαστήριον. Μετευχών και ευλογιών εύχεστε υπέρ εμού του Τρισαθλίου και Αμαρτωλού Ιερέως. Πατήρ Ριγάλος Αθανάσιος.

Κάποτε που ευρισκόμουν σε πολύ μεγάλη δυσκολία λόγω πολλών οικονομικών υποχρεώσεων, κατέφυγα στην τράπεζα για την έκδοση δανείου ποσού 50.000 ευρώ. Με τα λύπης μου όμως, μετά από λίγες ημέρες, με ενημέρωσαν από την τράπεζα πως δεν εγκρίνονται τα 50.000 ευρώ, αλλά 45.000 ευρώ λόγω χαμηλής φορολογικής δηλώσεως, παρόλο που υπήρχε και εγγυητής. Είπα λοιπόν στον υπάλληλο: «Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν τα θέλω τα χρήματα. Δεν με εξυπηρετούν. Να κλείσει ο φάκελος». Όταν πήγα στο σπίτι μου στενοχωρημένος, παρεκάλεσα γονατιστό στον Άγιο Νικηφόρο, τον παππούλη μας, να με βοηθήσει. Και μάλιστα του είπα: «Καλέ μου παππούλη, μη με αποστρέφεσαι τον αμαρτωλό. Βοήθησέ με σε αυτή τη δυσκολία που περνώ». Την επόμενη ημέρα προς το μεσημέρι μου τηλεφωνούν και πάλι από την τράπεζα και μου λένε επιλέξει: «Πάτερ, ελάτε να πάρετε το δάνειο. Εγκρίθηκε τελικά το ποσό που ζητήσατε. Φαίνεται σε εσάς τους παπάδες γίνονται θαύματα». Ήταν ολοφάνερη η επέμβαση του Αγίου Νικηφόρου σε αυτή την υπόθεση. Με τις δικές του πρεσβείες τακτοποιήθηκε το αίτημά μου. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου και τον παρακαλώ να πρεσβεύει και στον θρόνο του Θεού για μένα τον αμαρτωλό. Σημειωτέων ότι το βιβλίο για τον Άγιο Νικηφόρο το έχω διαβάσει 8 φορές. Πατήρ Μεθόδιος Καπιλιάρης, Ιερά Μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαμίνος. Με την χάρη του Θεού έλαβα το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης στις 12 Δεκεμβρίου, ημέρα που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας αυτής ευρίσκεται ο συμπροσευχόμενος στο ιερό ο αγαπητός αδελφός Σίμων Μοναχός ο Αγιορείτης, ο οποίος στο τέλος μαζί με τις ευχές του μου προσέφερε ένα μικρό φάκελο, μία μικρή ευλογία όπως μου είπε. Όταν το απόγευμα της ίδιας ημέρας βρήκα λίγο χρόνο ελεύθερο από επισκέψεις και τηλεφωνήματα, άνοιξα τα διάφορα δώρα για να τα δω, μεταξύ αυτών και τον φάκελο με τη μικρή ευλογία του πατρός Σίμωνος. Μέσα εκεί υπήρχαν δύο ωραία μικρά κομβοσχήνια και μία μικρή πλαστικοποιημένη εικόνα του οσίου πατρός Νικηφόρου του Λεπρού, αυτή που υπάρχει και στο εξώφυλλο του βιβλίου με τον βίο του, που στο κάτω μέρος της έχει ένα απειροελάχιστο απότμημα μεγέθους κεφαλής καρφίτσας, θα έλεγα, του Ιερού Λιψάνου. Επειδή για τον Όσιο Νικηφόρο μου είχε μιλήσει ο πατήρ Σίμων, είχα διαβάσει το βίο του και έτρεφα και τρέφω μέσα μου ιδιαίτερα ευλάβεια για αυτόν, ένιωσα αμέσως πως αυτή δεν ήταν μικρή αλλά τεράστια ευλογία και γι' αυτό θεώρησα καλό να την τοποθετήσω πάνω στην Αγία Τράπεζα του μικρού παρεκκλησίου που έχω στο σπίτι μου και στο οποίο θα τελούσα το κατά την παράδοση ιερό σαρανταλίτρουγο της χειροτονίας μου, όπως και πράγματι έγινε. Κατά τη διάρκεια των θείων αυτών λειτουργιών, ο Άγιος μας Πατήρ έδειξε τη χάρη του και την παρουσία του σε εμάς τους ευτελείς, αφού κατά κύματα εξήρχε το άρρητος και έντονη πολλές φορές ευωδία που κατέκλυε το ιερό και συνήθως όλο το ναό. Μάρτυρες δε του γεγονότος αυτού είναι οι ψάλτες, καθώς και όσοι ευρίσκοντο συμπροσευχόμενοι, οι οποίοι στην αρχή απορούσαν «Τι ωραίο λιβάνι είναι αυτό» και μάλιστα σε στιγμές που δεν εχρησιμοποιείται το θυμιατό. Το γεγονός αυτό της ευωδίας έχει και άλλες φορές επαναληφθεί, παρηγορώντας, στηρίζοντας και δίνοντάς μας κουράγιο στον αγώνα μας, ώστε να αναφωνούμε συνεχώς: «Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού». Αρχιμανδρίτης Ιερομόναχος Γρηγόριος. Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου 2005. Πάτερ Σίμων, για τον γέροντα Νικηφόρο είχα διαβάσει στον βίο του Οσίου Ανθίμου της Χίου, αλλά δεν είχα δώσει πολύ σημασία. Τις προάλλες ευρισκόμενος εις το βιβλιοπωλείον, το περιβόλι της Παναγίας, είδα το βιβλίο του γέροντος Νικηφόρου.
Με τράβηξε η ωραιοτάτη εικόνα του εξοφύλου, διάβασα για θαύματα και ευωδία των Αγίων Λειψάνων του παππούλη, αλλά τελικά το άφησα και δεν το πήρα, διότι με εβασάνιζε πονοκέφαλος. Στο δρόμο για την επιστροφή, για να πάρω την αστική συγκοινωνία και να πάω στο δωμάτιό μου, είπα χωρίς να το σκεφτώ: «Πάτερ Νικηφόρε, εάν είσαι Άγιος, πάρε μου τον πονοκέφαλο». Και πράγματι, μέχρι να φτάσω δεν είχα πλέον τον ενοχλητικό πονοκέφαλο. Πιστεύω πως ήταν σημείο του παππούλη στο οποίο δεν έδωσα αρχικά σημασία. Διαβάζοντας όμως το βιβλίο λίγο αργότερα και βλέποντας τα σημεία του παππούλη, θεωρώ πως είναι θαύμα δικό του. Θα περιμένω απάντησή σας και αν μπορείτε να οικονομήσετε κάτι από τον παππούλη, μία εικόνα και αν γίνεται ένα τεμαχιάκι ρήνισμα του παππούλη. Ευλογείτε Ιωάννου Παναγιώτης, Ιεροσπουδαστής Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Σήμερα, 16 Δευτέρου του 2006, αφού έκανα την πρωινή μου προσευχή, χαιρέτησα τον Άγιό μου, τον παππούλη Νικηφόρο, και ξεκίνησα για την εργασία μου. Αφού άνοιξα το κατάστημά μου, σκέφτηκα να πάω στο κομμωτήριο να κόψω τα μαλλιά μου, όπως και έκανα. Εκεί με παίρνει τηλέφωνο η υπάλληλος και μου λέει να επιστρέψω, γιατί είναι εκεί το ΣΔΟΕ. Με βρεγμένα μαλλιά όπως ήμουν, φεύγω από το κομμωτήριο για να είμαι παρούσα στον έλεγχο. Οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ, άνθρωποι τυπικοί, λεπτολόγοι, καθυστερούσαν αρκετά. Εγώ άρχισα να κρυώνω. Κρύωνα πολύ. Ήταν μια ημέρα που είχε, όπως λέμε, ήλιο με δόντια. Άρχισα να μην νιώθω πολύ καλά. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μου λέω στον παππούλη μου: «Άγιε Νικηφόρε, έλα εδώ». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ σηκώθηκαν και ετοιμάστηκαν να φύγουν. «Εμείς τελειώσαμε τον έλεγχο», είπαν, και αφού μας χαιρέτησαν έφυγαν. Για ένα λεπτό έμεινα ακίνητη, γιατί αυτό ήταν για μένα ένα θαύμα. Έτρεξα μέσα και έβαλα κάτι ζεστό και συνήλθα αρκετά. Τις στιγμές που κρύωνα ένιωθα άσχημα. Ζοριζόμουνα. Φώναξα τον παππούλη και εκείνος ήρθε και με προστάτεψε. Ο πατήρ Νικηφόρος είναι για μένα ένας μεγάλος Άγιος. Έχω την μεγάλη ευλογία να φιλοξενώ στο παρεκκλήσι του σπιτιού μου το Άγιο Λείψανό του. Χαρά Γαλανάκη, Ηράκλειο Κρήτης.

Στις 29 πρώτου του 2005 το πρωί προσευχήθηκα στον Άγιο Νικηφόρο και του ζήτησα τη βοήθειά του και την προστασία του και για εκείνη την ημέρα, διότι τον έχω προσωπικό μου προστάτη και καθημερινά τον παρακαλώ να με σκεπάζει και να με προστατεύει από τους διάφορους πειρασμούς. Στη συνέχεια άρχισα να ετοιμάζομαι για να πάω στην εργασία μου, αλλά συνέβαιναν διάφορες μικροκαθυστερήσεις. Για παράδειγμα, λίγο πριν να φύγω από το σπίτι, σκίστηκε το φόρεμά μου, οπότε έπρεπε να το διορθώσω. Μόλις το έφτιαξα, σκίστηκε και πάλι και έπρεπε να το ξαναφτιάξω. Στη συνέχεια, έτοιμη πλέον να φύγω για την εργασία μου, πήρα μαζί μου την σακούλα των απορριμμάτων. Καθώς έβγαινα από το σπίτι, η σακούλα σκίστηκε και τα απορρίμματα χύθηκαν. Έτσι επέστρεψα και πάλι για να την αντικαταστήσω. Αφού το τακτοποίησα, προχώρησα προς την έξοδο του σπιτιού. Κάνοντας όμως 2 βήματα, η σακούλα σκίστηκε και πάλι και το περιεχόμενό της σκορπίστηκε στο έδαφος, οπότε και πάλι έπρεπε να την αντικαταστήσω. Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, ένιωθα ότι κάτι με εμπόδιζε να φύγω από το σπίτι, σαν κάποιος να με καθυστερούσε σκόπιμα. Τελικά, κατόρθωσα να ξεκινήσω για την εργασία μου. Μόλις όμως μπήκα στην περιφερειακή οδό, συνάντησα μία απερίγραπτη κίνηση. Τα αυτοκίνητα δεν προχωρούσαν καθόλου, ούτε μπρος ούτε πίσω. Είχα εγκλωβιστεί και δεν υπήρχε διέξοδος για να φύγω από κάπου αλλού. Συγχρόνως τελείωνε και η βενζίνη από το αυτοκίνητό μου. Έτσι, αν αυτή η κατάσταση συνεχιζόταν για πολλή ώρα, θα προέκυπτε και άλλο σοβαρό πρόβλημα για μένα. Σκέφτηκα τότε να τηλεφωνήσω στην άμεση δράση για να ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Με πληροφόρησαν λοιπόν ότι είχε συμβεί ένα πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα σε κάποιο σημείο του περιφερειακού δρόμου, λίγο παρακάτω από το σημείο που βρισκόμουν εγώ, και ότι δεν ήξεραν σε πόση ώρα θα άνοιγε ο δρόμος. Μέσα σε αυτή την αγωνία πήρα το βιβλίο του Αγίου Νικηφόρου, που το έχω πάντα μαζί μου στο αυτοκίνητο, και άρχισα να τον επικαλούμε και να τον παρακαλώ να ανοίξει ο δρόμος. Πράγματι, καθώς παρακαλούσα τον Άγιο, άρχισαν τα αυτοκίνητα να προχωρούν και σιγά σιγά να μπαίνουν στον κανονικό ρυθμό. Προχωρώντας λίγο παρακάτω στο δρόμο, διεπίστωσα ότι σε αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα υπήρχαν και θύματα. Ένα αυτοκίνητο, καθώς έτρεχε, πήγε να αποφύγει ένα σκύλο που πετάχτηκε μπροστά του, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα που ακολουθούσαν να πέσουν το ένα πάνω στο άλλο και να γίνει μία τρομερή σύγκρουση. Το θαυμαστό είναι ότι η ώρα που συνέβη το ατύχημα συνέπιπτε με την ώρα που εγώ θα βρισκόμουν σε αυτό ακριβώς το σημείο του δρόμου και μάλιστα σε εκείνη την πλευρά του δρόμου που συνέβη το ατύχημα. Τότε κατάλαβα το μεγάλο θαύμα που έκανε ο Άγιος Νικηφόρος σε εμένα. Με προφύλαξε, με έσωσε από το να βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή στο σημείο του δρόμου όπου έγινε το ατύχημα. Ο Άγιος είχε εισακούσει την παράκληση για προστασία και βοήθεια που του είχα απευθύνει το πρωί και έτσι ήταν εκείνος που με εμπόδισε να φύγω εγκαίρως από το σπίτι μου. Μαρία Βαλουγεώργη, Θεσσαλονίκη.

Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός, της καρτερίας αθλητής λαμπρός. Κείμενα από το ομώνυμο βιβλίο «Μοναχούς Ήμωνος Αγιορείτου». Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχάλης Χαντάς.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Να συμπονάς ή να δικάζεις? Την απάντηση μας την δίνει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Το να συμπονάς και το να δικάζεις είναι αντίθετα πράγματα. Η δίκαιη κρίση είναι η ισορροπία της ζυγαριάς, που δίνει στον καθένα ό,τι του αξίζει και δεν κλίνει σε καμιά πλευρά και δεν ευνοεί κανένα. Η συμπόνια είναι λύπηση που κινείται από τη χάρη του Θεού και που τους ευνοεί όλους. Στους κακούς δεν ανταποδίδει το κακό και στους καλούς ανταποδίδει το καλό με το παραπάνω. Και ενώ η συμπόνια είναι από τη μεριά της καλοσύνης, η δίκη είναι από τη μεριά της κακίας. Όπως σε ένα σπίτι δεν μπορούν να γίνουν συγκάτοικοι το χορτάρι με τη φωτιά, έτσι και σε μια ψυχή δεν συγκατοικούν η δίκη και η συμπόνια. Όπως ένας κόκκος άμμου δεν ζυγίζει όσο η πλάκα του χρυσού, έτσι και η ανάγκη της δίκαιης κρίσης του Θεού δεν ζυγίζει όσο η συμπόνια του. Όπως μια χούφτα άμμου που πέφτει στον ωκεανό είναι τα σφάλματα των ανθρώπων μπροστά στην πρόνοια και το έλεος του Θεού. Και όπως δεν γίνεται να φράξεις μια πηγή με μια χούφτα χώμα, έτσι και η κακία των ανθρώπων δεν μπορεί να νικήσει το έλεος του Θεού.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος τρίτον.

Η Σιρήγα Βενιζέλου μέρες πριν γεννήσει και όσο κρατούσε η γένα δεν έβγαινε έξω γιατί πότε πότε ζαλιζότανε. Έτσι της είχαν κρατήσει μυστικό τη μεγάλη συμφορά της Αθήνας, την Πανούκλα. Στον οντά της δεν άφηναν οι δικοί της να φτάσει ο θρήνος και ο τρόμος των συφοριασμένων. Όμως ο Άγγελος Βενιζέλος, όσο και να προσποιόταν τον ψύχρεμο, στεκόταν δίβουλος. Ανάμειχτα αισθήματα τάραζαν την ψυχή του. Μια χαιρόταν γιατί επιτέλους απόκτησε απόγονο και μια βουρκώναν από πίκρα τα μάτια του. Ώρες-ώρες λες και πήγαινε να σπάσει το μυαλό του από όλα τούτα. Θα του ερχόταν αποπληξία. Κινδύνευε η φαμελιά του, ο εαυτός του, η πόλη. Και απ' την άλλη, ο μπάς Κοτσάμπασης της Αθήνας έπρεπε συνέχεια να παίρνει αποφάσεις. Το τούρκικο πασαλίκι κυμπέιδες με πρώτους τον βοηβόδα, τον κατή και όλους τους αγάδες και σπαχίδες, τους Τούρκους καβαλάριδες, τράβηξαν για το κάστρο μόλις είδαν το ξάπλωμα του θανατικού. Τα 300 μικρά σπίτια με τα δυο τζαμιά που ήταν σοριασμένα πάνω στην Ακρόπολη τους έφταναν για να φιλοξενηθούν στην κακή αυτή περίσταση. Έτσι πρόσταξαν να γεμίσουν τις δυο στέρνες με νερό, να μαζόξουν στα κελάρια παξιμάδια, στάρι, όσπρια και μπόλικο κρασί. Κι ύστερα κλείστηκαν όλοι μέσα στο κάστρο, βλέποντας από ψηλά να βιάζουν οι εκκλησιές, τα σπίτια, οι μαχαλάδες από τους πανικόβλητους Γρεκούς. Αλλά και από το αρχοντολόι της Αθήνας τράβηξαν πολλοί για τα γύρω νησιά, ίσαμε να κοπάσει το κακό της Πανούκλας. Μονάχα ο Άγγελος Βενιζέλος δεν το κούνησε καθόλου από την πόλη. Πού θες και δεν βρισκόταν ολάκερο τον καιρό. Ψύχρεμος, καλόβολος, μα και αποφασισμένος, σήκωνε στους ώμους τούτη τη φουρτούνα. Τι θέλεις και δεν έκανε. Έλειωνε στο πήγαινε έλα, να συντρέχει, να ορίζει, να συλλογάται και να αποφασίζει. Μέρα και νύχτα ήταν στο πόδι και όλοι ακουμπούσαν στην καλοσύνη και τη στέρεη γνώση του. Όμως να, που το συφοριασμένο τούτο καλοκαίρι βρίσκεται στο τέλος του. Άρχισε κιόλας να δροσίζει κάπως και μέσα στην πληγωμένη Αθήνα. Το θανατικό λιγοστεύει. Πού και πού βλέπεις και μερικούς σπαχίδες, Τούρκους καβαλάριδες. Πηγαίνω έρχονται από το κάστρο στο κονάκι του Βοηβόδα που είναι χτισμένο στους αέριδες στο ρολόι του Καρίστου. Όσο καταλαγιάζει το κακό, τόσο ανακουφίζεται η καρδιά του Βενιζέλου που λαχταράει να χαρεί το νιογέννητο τέκνο του. Έτσι αποφασίζει να μιλήσει και στη γυναίκα του για το μεγάλο θανατικό που έχει μαυροφορέσει την Αθήνα. Δίχως πολυλογίες της ιστορεί τα καθέκαστα. Της λέει πόσοι συγγενείς και φίλοι χάθηκαν. Πως ακόμα και ολάκερες φαμελιές ξεκληρίστηκαν από το αναπάντεχο κακό της Πανούκλας. «Παναγιά μου, τι συφορά!» έκανε τρομαγμένη η Σιρήγα και έσφιξε πάνω στο στήθος το μωρό της. «Σιγά σιγά φεύγει τώρα το κακό, καλή μου», λέει ο Βενιζέλος. «Η πόλη ξαναβρίσκει κιόλα στην πρωτινή ζωή της. Και τι θα κάνουμε, μαθές εμείς τώρα, καλέ μου? Όσο κρατάνε ακόμα οι ζέστες, λέω να τραβηχτούμε για λίγες μέρες. Και κατά πού θέλεις να τραβήξουμε? Να λογαριάζω να πάμε ίσα με το Κολμπασί, να μείνουμε στον πύργο μας. Έχουν μαζοχτεί κι άλλοι οι δικοί μας εκεί. Θα έχεις και παρέα, Σιρήγα. Ω Θεέ μου και Κύριε, τι θα απογίνουμε?» «Σύχασε, σύχασε, καλή μου. Όλα τα έχω κιόλας κανονίσει. Τα ζωντανά είναι έτοιμα, μας περιμένουν. Τίμασε το μωρό και να πηγαίνουμε προτού μας πιάσει η νύχτα». Η κυρά Σιρήγα τρόμαξε, ξετρόμαξε, μα έκανε όπως πρόσταξε ο άντρας της. Την κράτησαν και ανέβηκε στο σελωμένο ζώο, της έδωσαν στην αγκαλιά και το μωρό της και πήραν τον ανήφορο για το μοναστήρι. Το μοναστήρι της Κυριανής και Σαριανής. Ακολουθούσαν η Βάγια, οι γυναίκες του σπιτιού, μερικοί από το στενό συγγενολόι των Βενιζέλων και των Παλαιολόγων και άλλοι υποτακτικοί με τα ζαλωμένα ζωντανά. Γρήγορα πέρασαν από τη Ρωμαϊκή αγορά και βρέθηκαν στο τζαμί του Σταροπάζαρου. Ύστερα ανηφόρησαν για την Παναγιά Ταγγέλου και βγήκαν δεξιά στα Μνημούρια. Από εκεί τράβηξαν να συναντήσουν το γιοφύρι της Παναγιάς της Πέτρας που ενώνει τις δυο πανάρχιες όχθες του Ηλισσού.
Εδώ πέρα σταμάτησαν για λίγο στο καταπράσινο πλάτωμα. Σε αυτό τον τόπο, πριν από καμιά εξινταριά χρόνια, ο Σουλτάν Μεχμέτ, ο κατακτητής, έστησε το τσαντήρι του τριγυρισμένο από τα σκέρι που περιλάβαινε και 1000 σπαχίδες.

Ήταν το 1458, η χρονιά που επισκέφθηκε την Αθήνα. Από όπου περνούσε αυτός ο αφορεσμένος Τούρκος, χλώμιαζε η γη. Στο διάβα του έμοιαζε με αληθινό θεριό. Έκοβε κεφάλια, σούβλιζε χριστιανούς. Άλλους παλούκωνε ή πριόνιζε, γυναίκες ατίμαζε, σπίτια έκαιγε και ολάκερες πολιτείες ερήμωνε. Στην Αθήνα ο Μεχμέτ έμεινε 4 γιωμάτες μέρες, αποθαυμάζοντας τα κρύα νερά και τη δροσιά του Ντελί Τάγ, του ημιτού. Στον ίδιο λοιπόν τόπο τώρα στάθηκε να ανασάνει και ο Μπενιζέλος με τη φαμελιά και το συγγενολόι του. Κι ύστερα ξαναπήραν το δρόμο για τον προορισμό τους με όλη την πομπή. Μετά από 2 ώρες περίπου έφτασαν στην Κυριανή, στη Μονή Κεσαριανής. Ο ηγούμενος μαζί με άλλους καλογέρους, Αθηναίους και πολλούς φιλοξενούμενους βγήκαν να τους προϋπαντήσουν. «Καλώς μας ήρθατε, καλώς μας ήρθατε, να σας ζήσει το νιογέννητο! Όλο χαρές και αγάπες στο σπιτικό σας! Αμήν, αμήν! Καλώς σας βρήκαμε, Άγιε ηγούμενε! Να έχουμε την ευχή σου, του Κυρίου μας! Περάστε μέσα, περάστε!» Ήταν πλούσιο και ονομαστό το μοναστήρι της Κυριανής και Σαριανής. Ακριβό προσκύνημα της Ορθοδοξίας. Είχε πολλά και καλοχτισμένα δίπατα και τρύπατα κελιά. Μέσα εκεί μπορούσαν να εγκαταβιώσουν 200, ίσως και 300 νομάτι. Διέθετε μεγάλο ξενώνα, κελάρια, αποθήκες και μια μεγάλη βιβλιοθήκη από τις πιο ξακουστές για τα σπάνια χειρόγραφα και βιβλία της. Έλεγαν δε πως οι τεγκερέδες της, οι χαλκοματένιες τζεντζέριδες, ήταν ασήκωτοι από το βάρος. Μέσα σε αυτούς έβραζαν την κόρμπα, τη σούπα, για να φάνε τόσα στόματα. Οι καλόγεροι που ζούσαν σε αυτόν τον ωραίο τόπο είχαν ευσέβεια και φιλομάθεια. Ασχολούνταν με τα γράμματα, χάρη και στην πλούσια βιβλιοθήκη. Σε όλη τη χώρα των Γρεκών ήταν φημισμένο τούτο το μοναστήρι. Το κλίμα, τα νερά, τα λογής-λογής μυριστικά και βότανα του βουνού, οι σπηλιές ένα γύρο, οι σκόρπιοι να ίσκι το έκαναν τόπο ιερό, πάνσεπτο προσκύνημα για χριστιανούς αλλά και Οθωμανούς. Οι γεροντότεροι συνήθιζαν να λένε και να συσταίνουν. Το ξακουστό μέλι του Ντελί Τάγ, του ημιτού, όταν το σμίξεις με ένα κουπάκι νερό, γίνεται το πιο όμορφο σερμπέτι σ' Ανατολή και Δύση. Μόλις ξεπέζεψαν οι επισκέπτες, παρευθείς τους οδήγησαν στα ετοιμασμένα κελιά τους, ενώ τα ζωντανά τα πήγαν στους στάβλους. Ο κυράγγελος Μπενιζέλος όμως, με τη γυναίκα του Συρίγα, το μωρό και τη Βάγια, σταμάτησαν για λίγο στο καθολικό της μονής. Στάθηκαν ευλαβικά μπροστά στο όμορφο σκαλιστό τέμπλο. Σταυροκοπήθηκαν ευχαριστημένοι. Όλα δείχνουν πως κάποιο ξεχωριστό σημάδι έχουν τα βήματα των Μπενιζέλων. Ο Θεός δεν θα πολυσμονήσει ούτε τους Ρωμιούς ούτε την Αθήνα, κι ας είναι ένα παλιοχώρι. Μα ούτε και τη φύτρα του Μπάσκο Τσάμπαση θα εγκαταλείψει ποτέ. Το θεόσδοτο τούτο νήπιο είναι ένα φως με κάποιο νόημα μέσα στην ιστορία των Μπενιζέλων και της Αθήνας. Έμειναν κοιδά προσευχόμενοι κάμποση ώρα. Ύστερα βγήκαν στο πλακόστρωτο. Η γλυκιά νύχτα φεγγαρόφωστη και μυρισμένη έφτασε. Ένα γύρο η φύση λουλουδίζει. Ο Παπαϊσίδωρος τους πλησίασε με ένα αναμένο λαδολίχναρο στο χέρι. «Κοπιάστε στην τράπεζα, είναι όλα έτοιμα. Να πηγαίνουμε, Άγιε ηγούμενε, έχουμε τόσα να πούμε». Κι ήταν η πρώτη φορά ύστερα από τόσο καιρό που το ευλογημένο αντρόγυνο των Μπενιζέλων μαζί με το σαραντισμένο μωρό τους αναπαύονταν ήρεμα στη σιγουριά του κελιού της Κυριακής.

Ακούτε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Φιλοθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα.

Πάνω από το μουσκεμένο βράχο του κάστρου της Ακρόπολης ακούστηκε στο χειμωνιάτικο πρωινό η βροντερή φωνή του Μοεζίνη. Η Αθήνα, ύστερα από το ξεθύμασμα του θανατικού της Πανούκλας, λησμονημένη και απογυμνωμένη, βυθίζεται στην αφανιά της. Οι υπόδουλοι Γρεκοί βρίσκονται στην πιο σκοτεινή τους απομόνωση. Τώρα ένας μακρινός απόϊχος είναι μόνο ό,τι έχει μείνει από το αρχαίο μεγαλείο της. Ακόμα και το όνομά της είναι ξεχασμένο. Αντί εις Αθήνας λένε και γράφουν Σετίνες. Στο μεταξύ για την ιστορία της κυκλοφορούν χίλιοι δυο φανταστικοί μύθοι που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Μερικοί ταξιδιώτες που περνούν από το Πόρτο Λεόνε, από τον Πειραιά, ούτε που καταδέχονται να ανηφορήσουν στην αρχαία πόλη με τα ονόμαστα Μάρμαρα, το μεγάλο πολιτισμό και τους σοφούς ανθρώπους. Με το κανοκιάλι μονάχα βλέπουν από μακριά τον Παρθενώνα. Αλλά κι αυτός είναι μπερδεμένος με τα τζαμιά, τα τούρκικα χαμόσπιτα και το λίθινο πύργο των Ατζαϊόλι που φαντάζει ίσιος και άχαρος τον ορίζοντα. Είναι ο πιο αψηλός από τα άλλα χτίσματα. Τα χρονικά λένε πως εχριστιανικέ Αθήνε μετά την άλωσιν έπαυσαν μνημονευόμενε εν τη εκκλησιαστική και πολιτική ιστορία μέχρι μεσούντος του 16ου αιώνος. Ο υπό το όνομα Πίος ο Δεύτερος γνωστός Πάπας της Ρώμης Ενίας Σίλβιος ελάλει περί των Αθηνών ως περιασίμου πολύχνης. Ξέχωρα όμως από την τουρκική τυραννία στη μικρή Αθήνα και ένα πλήθος άλλων κατακτητών έρχονται κατά πάνω της και την παιδεύουν. Όπως όλοι οι κάτοικοι των νησιών, έτσι καθημερινά βασανίζονται και οι Αθηναίοι από τη φοβερή μάστιγα της πειρατείας. Από στεριά και θάλασσα κάνουν την σμπάργα ξαφνικά και χυμούν πάνω της μπαρμπερίνοι, κουρσάροι, φράγκοι και Τούρκοι άταχτοι. Ερημώνουν τον τόπο σαν ακρίδες, αφανίζουν σπιτικά, παίρνουν σκλάβους για τα παζάρια της Ανατολής, βάζουν φωτιά στα υποστατικά και στα κελάρια. Οι ξωμάχοι δεν τολμούν ολάκερες βδομάδες να βγουν στο μεγάλο Ελαιώνα ή στα μεϊντάνια τους. Ο κάμπος της Αττικής μένει συχνά εγκαταλειμμένος. Αλλά και οι παζαρίτες με τρόμο πηγαίνω έρχονται πέρα δόθε με τις πραμάτιες τους. Για μέρες σταματούν τα ανιτερέσα. Καμιά φορά όμως οι τουρκαλάδες αναγκάζονται από τις περιστάσεις να προσφέρουν λίγη προστασία και έτσι ξαναπαίρνει κάμπος η ζωή η Αθήνα ύστερα από τα γιουρούσια και τα κουρσέματα. Η καινούργια ωστόσο συφορά που ήρθε δεν έπληξε μονάχα την Αθήνα. Είναι αβάσταγη και για ολάκερη την Ρωμιοσύνη. Το μαύρο μαντάτο το έφερε μια αράπικη γαλέρα που άραξε στο Πόρτο Λεόνε, τον Πειραιά, πριν λίγες μέρες. Ο καπετάνιος μαζί με το τσούρμο του ανέβηκε πάνω στο κάστρο και πληροφόρησε τον Αγά και όλη την Τουρκιά της Αθήνας ότι ο Σουλτάν Σουλεϊμάν κυρίεψε και τη Ρόδο. Κι έτσι έπεσε και το τελευταίο οχυρό της άσπρης θάλασσας, του Αιγαίου. Ο μέγας της Ρόδου Βιλιέρος Αδάμ, Δελίσλιος, ύστερα από την πολιορκία του Σουλεϊμάν με 300 πλεούμενα και 100.000 πολεμιστές, αναγκάστηκε να υπογράψει συνθήκη με όρκο. Αλλά όταν τη μέρα των Χριστουγέννων του 1522 οι Ρόδιοι ετοιμάζονταν άφοβοι να λειτουργηθούν στις εκκλησιές τους, όρμησαν οι Τούρκοι μέσα στη νύχτα και έκαναν μεγάλο κακό. Μπήκαν στον Αϊγιάννη και άρπαζαν ό,τι πολύτιμο είχε. Ξεγύμνωσαν τα σπίτια και πήραν μαζί τους σκλάβους πολλούς από τους Ρωμιούς. Τώρα πια είναι ολάκερος ο Βαλκανικός χώρος και η Ανατολική Μεσόγειος στα χέρια του Οθωμανού. Οι Γρεκοί στην Ήπειρο, στα νησιά, στο Μοριά, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη είναι καταχτημένοι από το Ισλάμ. Οι Αθηναίοι στις ώρες της θλίψης και του κατατρεγμού τους θρηνούν την πόλη τους κρυφά από τους μπέιδες και από τους αγάδες, βλέποντας τη μισοφέγγαρη να κυματίζει πάνω στο κάστρο. Κάθεται η Αθήνα και θρηνεί, κλαίει και ούχυπωμένη. Ουέμι την ταλέπορο, ουέμι την αθλίαν.
ουέμι την αμαρτωλών πλοίων παρά τα σάλας. Πάλιν Αθήνα ο δυρμούς εκβάθους αναπέμπει. Ω δέντρα μου πανόρεα, και τις να σας αρδεύσει, τις να ραβδίσει των καρπών ωραίων των ειδικών σας, τις να ποιεί το έλεον την αρτησίαν του κόσμου. Και εσύ πανάχραντε αγνή εν πόλητη Αθήνα, εκδίκησον την πόλην σου την ταπεινήν Αθήναν και των λαών σου σύναξον εκ μέρους της Περσίας.

Κι αν δεν πρόκαναν ακόμα να γιάνουν οι φρικτές πληγές της Αθήνας, η κυρασιρίγα καιρό τώρα δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της. Οι λαβοματιές από ό,τι μαθαίνει και ακούει είναι μεγάλες για την πόλη και τη Ρωμιοσύνη. Όμως και η δική της λαχτάρα για τούτο το μωρό είναι μεγάλη και ασάλευτη. Δεν τη βολεί να διαφεντέψει τα αισθήματά της, καθώς βλέπει τούτο το ανθρώπινο πλάσμα, το ως τέκνον διευχής θεόθεν δεδορημένον, να γίνεται ελπίδα ζωής. Τα άμαθες τα ευχάριστα, κυρά Ισιδώρα μου? Βέβαια, γιατί να μην τα μάθω? Ο κυράγγελος Μπενιζέλος βαφτίζει τη θυγατέρα του. Α, ελέησέ μας κύριε, δεν βλέπεις? Η βάγια του τρέχει από κονάκι σε κονάκι και καλεί όλη την Αθήνα. Και γιατί να μην την καλέσει? Είναι μεγάλη τούτη η χαρά. Σάμα της τους λείπει και το βιός, σ' όλες τις φαμελιές μέρα και νύχτα η κυρασιρίγα μοιράζει τα ελέη του Θεού. Έχεις δίκιο, κύρα Στυλιανή. Ποιος μαθές χτύπησε την πόρτα των Μπενιζέλων και δεν τον γέμισαν χίλιο λογιό τροφές, σερμπέτια, οβολούς? Ο Θεός και η Χρυσή Παναγιά μας να χαρίζει υγεία στο τέκνο τους. Και ποιος δεν θα πάγει στα βαφτίσια, θα γιομίσει σαν με όξο η Γοργοεπίκος. Θα είναι και ο Δεσπότης, και θέλει ρώτημα. Πω, τότες θα αδειάσουν τα σπίτια κυρούγες, θα γίνει γλέντι και ξεσηκωμός. Καιρός ήτανε, μου διάσαμε πια τούτο το χειμώνα στους οντάδες και στις θιές μας. Όλοι οι μαχαλάδες είναι ανάστατοι σήμερα. Ο κυράγγελος Μπενιζέλος βαφτίζει τη θυγατέρα του. Από νωρίς κιόλας κόσμος πολλής έχει πιάσει θέση στη Μητρόπολη, τη Γοργοεπίκο. Τέτοιες ώρες η χριστιανοσύνη βρίσκεται στη δόξα της. Οι ραγιάδες νιώθουν κάπως σαν αφέντες και μέσα βαθιά στην καρδιά τους, μακρινή νοσταλγία και κρυφή φωτιά, ζουν ξεχασμένους και ελεύθερους καιρούς. Σαν ήρθε τα ανοιξιάτικο κίνο από μεσήμερο του 1523, μαζεύτηκαν και άλλοι προσκαλεσμένοι, άρχοντες, συγγενείς και φίλοι των Μπενιζέλων, καθώς επίτροποι, πρωτόγεροι, εφημέριοι των γύρω ναών, ο ηγούμενος της Μονής Κυριανής, ο Δραγάμπασης και άλλοι. Το μυστήριο άρχισε παρευθύς μόλις εμφανίστηκε στην ωραία πύλη ο καινούριος Μητροπολίτης της Αθήνας, κύρ Νικάνορας. 70 χρόνια τώρα μετά την άλωση της Αθήνας είχαν να δουν Μητροπολίτη οι Αθηναίοι. Και να που τώρα στη μεγάλη αυτή χαρά των Μπενιζέλων λαβαίνει μέρος στα βαφτίσια. Ο Παπαστέφανος παίρνει το «Διευχής Θεόθεν τέκνων δεδορημένων» από τα χέρια του αναδόχου και μέσα στην απόλυτη σιγή της μικρής εκκλησιάς το βυθίζει στη χαλκοματένια κολυμπήθρα λέγοντας: «Βαφτίζεται η δούλη του Θεού Παρασκευή, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Ο κυράγγελος Μπενιζέλος σαν απολύθαργο ξύπνησε καθώς τέλειωνε το μυστήριο και όλοι ένα γύρο άρχισαν να του εύχονται. «Να σου ζήσει η Παρασκευούλα σου, να είναι τυχερό παιδί για τους γονέους του και για την πόλη μας. Ρεβούλα μας, ρεβούλα μας, πλούτηναν τα οσπίτια μας». Κύριε τη στιγμή που ο ανάδοχος έδινε το μωρό στην ολόχαρη μάνα, ο γέροντας Μπενιζέλος θυμήθηκε τα λόγια του Παπα Ισίδωρου όταν του ξήγησε την οπτασία της γυναίκας του πριν ένα χρόνο περίπου. «Ενθυμείτε δούλη Κυρίου και χαίρετε, ιδού γάρ επίκουσε της δεήσεώς σας ο Κύριος και σας δίδει τέκνον της ευθυμίας φερόνιμων». Κι έτσι που έβλεπε τώρα συναγμένη ολάκερη την Αθήνα εδώ στη Γοργοεπίκο για τα βαφτίσια της κόρης του Ρεβούλας, ένιωθε βαθιά μια παράξενη συγκίνηση. Τι να θένε να πούν αλήθεια όλα τούτα τα σημάδια? Μέσα σε αυτούς τους χαλασμούς και στα φαρμάκια, γιατί ο Θεός να μου επιτρέπει να απολαμβάνω μια τόσο μεγάλη χαρά? Κυράγγελε, τέλειωσαν τα βαφτίσια της θυγατέρα σου. Πάμε για τα ταρταρίσματα. Ναι, αφέντη Κυρολοίδη, έχεις δίκιο. Μας περιμένουν στον οντά. Τώρα να ετοιμάζεσαι για άλλες χαρές. Θα έρθει και η μέρα
που η Ρεβούλα θα γίνει και νύφη. Αμήν. Να σε καλά, κύριε Νικολάκη. Έλα τώρα, ας πηγαίνουμε. Τούτο στάθηκε το ορόσημο στη γενιά και στη φύτρα των Βενιζέλων. Από τη μέρα αυτή που μέσα στην Αθήνα ακούστηκε το όνομα Ρεβούλα Βενιζέλου, μια νέα όψη πήρε τ' αρχοντικό του Βάσκο Τσάμπαση. Αλλά και η μικρή πικραμένη πόλη ένιωθε έναν αγέρα παράξενο, μυστικό, να ψυχώνει τη λαχτάρα για τη ζωή της. Τούτο το ευλογημένο βρέφος που βγήκε από τη στήρα κι άγωνη γαστέρα της καλής Ρήγας ήταν φανερό πως προεμήνιε τα μετατάφτα ενάρετα αυτής θεοειδή κατορθώματα. Όσο ύφξανε κατά την σωματική ηλικία, τόσο προέκοπτε και κατά την ψυχή. Έχουσα και προσεχές το παράδειγμα της μητρός της και ως δέντρων πεφυτευμένων παρά των υδάτων, τας διεξόδους έσπευδε να αποδώσει εκατονταπλασίωνα των καρπών.

Ακούσατε την εκπομπή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Δηλωθέη Μπενιζέλου, η Αθηνιώτισσα. Του Δημήτρη Φερούση. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίνη.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Για την αγάπη αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος.
1: Υπεράν όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο το Χριστό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γι' αυτό ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, τότε θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Και αυτό ισχύει για όλους μας.
0: Σχετικά, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο τα λόγια του Χριστού μας.
2: Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται, όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός Πατέρας σας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.